0: φώτα ανάβουν, ανάβουν στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα, στην άκρη αυτού του πλήθους.
1: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε και πίνουν, πρωί κουστούμια βάζουν, κραυγές το βράδυ βγάζουν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

με χορούς κοριτσιών βατχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογχίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα να είσαι και βόγκος τρομπονιού, εθάλι και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας, στην αφετηρία των αστικών, για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα, που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

Θα αιματώνεσαι. Κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς τροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος της Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγραμματός της, ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με την νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης, τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα. Στην Ιαπωνία, σεισμός 5,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικά σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τιτλιδήσεως στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 Radio. Radio. Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ε? Το είπα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Εδώ. Στιβαρός. Επιβάλλει την τάξη. Δυνατός, βράχος.
1: Δυνατός,
0: άτεγκτος.
1: Δυνατός.
0: Δηλαδή,
1: τα χρειάστηκα.
0: Φοβερός.
1: Ναι.
0: Η Μαρία Εικόντου. Με το καφεδάκι της, με τα σέα της, με το μπουφανίνι της.
1: Φοράμε τα μπουφανίνια μας σήμερα.
0: Η Κατερίνα Σέρτη φοράει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μπουφανίνι αυτό.
1: Είναι
0: λίγο
1: αυτό.
0: Παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Δεν είναι μπουφανίνι, είναι.
1: Τραβιέται.
0: Τέλος πάντων.
1: Τραβιέται.
0: Λοιπόν, γιατί έξω έχει 13 βαθμούς.
1: Καλή, κάνει κρύο.
0: Καλή, ναι. Καλή 13 βαθμούς. Ωραία δηλαδή. Πολύ ωραία είναι έξω. Έχει σύννεφα, όχι πολλά. Χθες έβρεξε. Ωραία. Σε κάποιες περιοχές άνοιξε την ουρανή.
1: Έριξε
0: καντάρια.
1: Σε εμάς κάτω έριξε.
0: Ναι, και σε μία περιοχή στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι έβρεχε πολύ. Σε άλλη περιοχή στο Χαλάνδρι έβρεχε καλά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αλλά όχι.
1: Ήτανε όμως δυνατή ποτιστική.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία βροχή. Εδώ.
1: Έτσι
0: δεν ξέρουμε άλλο τι έκανε.
1: Εδώ,
0: θα μας πείτε εσείς.
1: Ναι. Σε εμάς έβρεξε πολύ στα νότια.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Να ξεπλύνει την πόχα αυτή.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εγώ βγαίνω. Από χθες έβγαινα. Δηλαδή έξω να μυρίσω. Δεν έχω τόσο καλή όσφρηση. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μου μύριζε τίποτα εμένα.
1: Εσύ δεν. Πώς το λένε.
0: Εκεί που κινήθηκα εγώ τουλάχιστον.
1: Άκου.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά.
0: Στα νότια.
1: Μου λέγανε γιατί εγώ δεν το πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά που δεν χρειάζεται να έχεις καλή όσφρηση.
0: Αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Έψαχνα να το βρω γιατί. Το έχω νιώσει αυτό το πράγμα, αυτό το συνέστημα. Το έχω νιώσει όμως στο Θερμαϊκό. Ένα διάστημα που ήμουν εκεί στη Βασιλισσόλογα.
1: Εγώ στα μέσα μεταφορά.
0: Λοιπόν, όχι. Στο. Καλά, είναι και κάτι. Άμα είναι και στη φύση και πίσω από καταλήτη, χαίρομαι πολύ.
1: Όχι. Τι πιο κατά. Μέσα στα μέσα μεταφορά.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι άλλο. Είναι χειρότερο.
0: Ναι. Τουλάχιστον το ένα μπορείς να το αποφύγεις, αυτό δεν μπορείς. Λοιπόν, αλλά δεν μου μύρισε πουθενά. Στα νότια όμως υπέφεραν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Όχι υπέφεραν μόνο, ανησύχησαν κιόλας.
1: Αυτό.
0: Γιατί σου λέει, παιδιά, σε κάποιους. Εγώ είδα και φίλους, ας πούμε, που δουλεύουν σε γιατρία, νοσοκομεία κτλ. Λέει, ρε παιδιά, αν υπάρχει διαρροή, δεν πρέπει να μας εντοπίσετε και εμάς.
1: Δεν υπήρχε όμως, βγήκε ανακοίνωση.
0: Ναι, δεν ήταν φυσικό αέριο.
1: Μας είπαν τι δεν ήταν. Τι ήταν, δεν μας είπαν.
0: Κανείς. Θα ψάξουμε εμείς, θα βρούμε στη συνέχεια. Μήπως και βρούμε.
1: Ναι,
0: μήπως.
1: Ναι,
0: θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα σήμερα τι γίνεται. Σήμερα που έχει ο μήνας 20. Ναι. Λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Πες, ρε Χριστιανέ μου, σε όλη την Ελλάδα πλην τάδε.
1: Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Θα έχει νεφώσεις με βροχές ή όμβρους. Τις πρωινές ώρες κατά τόπους θα έχει σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, ποια υπόλοιπη, δεν έχει μείνει και τίποτα.
1: Κάτι λίγα.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές.
1: Έμεινε εδώ η γωνία.
0: Μα και εδώ θα έχει τοπικές βροχές ή πρόσχερους όμβρους.
1: Όχι, εδώ το στενάκι, πώς γίνεται δεξιά και μείνει.
0: Λοιπόν, η άνεμη 4 με 6, βορειοδυτική. Γι' αυτό έχει και την αίσθηση της δροσιάς, καταλάβατε, επειδή είναι βορειοδυτική. Τοπικά στα Πελάγια θα έχει ως 7. Τα λέγαμε χθες, δεν τα λέγαμε με το μετεωρολόγο μας. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Κοροϊδευόμαστε. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 27, θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές 25 και στην ισχυωτική χώρα τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τσιθερμές ώρες σήμερα.
0: Τσιθερμές.
1: Ναι, τσιθερμές,
0: η Ποσκιά.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στη Λιδία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσει, να τη χαίρεστε όσοι την έχετε.
0: Ναι.
1: Ωραίο,
0: ναι. Ωραίο. Και εμένα μου αρέσει.
1: Μ' αρέσει πολύ το.
0: Ναι.
1: Η Λιδία Λίθος. Λοιπόν,
0: δεν γιορτάζει αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτή
1: θα μπορούσε όμως. Ναι.
0: Δεν είναι μία λίθος που την ονομάζαν Λιδία.
1: Όχι.
0: Είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Όχι. Αλλά ήθελα να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών.
0: Πολύ καλά.
1: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
0: Να μην μυρίζει. Ναι, προχώρα.
1: Μυρίζει θάλασσα.
0: Θα δούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας.
0: Πολύ καλά.
1: Όχι, δεν είναι. Πονάς με αυτά.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Να τις προσέχουμε τις μέλισσες.
0: Θα
1: μέλισσες. Πεθάνουμε όλοι άμα πεθάνουμε οι μέλισσες.
0: Μπράβο. Αν φύγουν οι μέλισσες, σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει ζωή.
1: Όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Πολύ καλό.
1: Στην Κούβα γιορτάζουν εθνική γιορτή. Έχουν εθνική επέτειο για τις ανάμνησες ανεξαρτησίας από τη ΣΥΠΑ το 1902. Γιορτάστε το και φέτος γιατί του χρόνου δεν ξέρω. Τι γίνεται. Έτσι μεταξύ μας τώρα. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν.
0: Εσείς που μας ακούτε στην Κούβα.
1: Ναι. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ινδονησία το 2002. Αυτό έχουν φρέσκο.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία.
1: Αυτή θα
0: άκουσε με τώρα. Στην ωραίο ρούμι. Όχι, παιδί μου, στην Κούβα.
1: Μια Κούβα.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία πουρα. Ωραία.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Πολλά ωραία πράγματα έχουν. Ναι. Λοιπόν, στην Κούβα. Στο Ανατολικό Τιμόρ, λοιπόν, το έχουν φρέσκο. Οπότε φαντάζομαι θα είναι και λαμπρές οι εορταστικές εκδηλώσεις. Το 2002 είναι εξαρτητοποιητή.
0: Ναι, τι.
1: Τιμοριανή, τώρα μπράβο. Λοιπόν. Και είναι η μέρα μνήμη.
0: 24 χρόνια ανεξάρτητη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τι είναι. Η μέρα μνήμη στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα, ματοκύλησαν τη χώρα από το 75 στο 79.
0: Μην μιλάς έτσι για τους Ερυθρούς Χμέρ.
1: Πώς να μιλήσω.
0: Λίγο
1: από την Γλυκούλη δεν ήταν οι Ερυθροί Χμέρ. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Κάτι νεκροκεφαλές. Οπότε μου λένε για Καμπότζη, μόνο ότι στο νου κάτι νεκροκεφαλές στη βαγμένες, ας πούμε.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και τον φίλο μας τον Σάβα από την Κοζάνη με 10 βαθμούς θερμοκρασία. 16 έχει Καλαμάτα. Καλημέρα στην Φωτεινή. Της άρεσε πολύ το τραγούδι εισαγωγής του Iggy Pop. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κυρία Άννα, στο Αργοστόλι, 16 βαθμούς. Και έχει κάτι ωραία συννεφάκια. Μας στέλνει φωτογραφία, έτσι τα βλέπω. Πολύ ωραία συννεφάκια, μ' αρέσουν.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Η Λιδία,
0: ναι,
1: που γιορτάζει σήμερα, ήταν η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, σου λέει.
0: Α, ωραία.
1: Και, άκου. Και σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Θεοσφόρος.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Θεοσφόρος, δεν είναι λίγο.
0: Τώρα. Ήθελα να κρατηθώ, να το πω λίγο αργότερα. Γιορτάζει ο Θεοσφόρος και όχι μόνο γιορτάζει ο Θεοσφόρος. Εγώ διάβασα χθες ότι η μυρωδιά αυτά, η μυρωδιά αυτή ήταν από τα χνότα του.
1: Σταμάτα, ναι, ναι.
0: Τι?
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ήταν από τα χνότα του, κάτω, που είναι κάτω από τη γη.
1: Καλά, θα μπορούσε.
0: Ναι, αυτό ναι. Γιατί έρχεται το τέλος, η συντέλεια. Κάτι έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ετοιμάζονται. Έτσι. Γιατί θα έρθει αυτός που πρέπει, που το όνομά του αρχίζει από πει. Και θα είναι δικός μας. Πού να σας εξηγώ τώρα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Αφήστε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά...
0: Γιατί μας παρακολουθούν,
1: ναι, τέλος πάντων. Κάτι άλλο αφροείς και ότι που ακολουθεί στο Facebook ο Διονύσης να έχουν τέτοια. Και... Λοιπόν.
0: Φτιάχνομαι.
1: Ναι, και φτιάχνεται. Για να το εξηγήσω εγώ. Είναι και του Αγίου Βερναρδίνου τη Σιένα.
0: Να ζήσει. Όχι, προφανώς δεν ζει.
1: Όχι. Ναι. Προστάτη των διαφημιστών, των επικοινωνιολόγων και των τζογαδόρων.
0: Ωραίο. Μ' αρέσει τζογαδόρι να έχουν Άγιο.
1: Μα τον Άγιο, δηλαδή βάζω 500, μα τον Άγιο. Λοιπόν, και γιορτάζει.
0: Τα βλέπω.
1: Και ο Αυστραγγυλές, εσύ γύσεις. Ο Αυστραγγύσιλος, μωρέ.
0: Εύκολο είναι,
1: ναι.
0: Αυστραγγύσιλος. Καλημέρα κύριε Αυστραγγύσιλε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πήγε στην Σμύρνη. Ένιωσε πολύ ωραία. Οικία. Έχουν ένα κακό, δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά. Και είναι πολύ δύσκολο να συνονιθείς.
1: Αλήθεια.
0: Την επόμενη φορά που θα πάω θα έχω ίντερνετ. Τι εννοείτε τώρα, δεν είχατε ίντερνετ.
1: Να κάνει μετάφραση.
0: Αυτόματο μεταφραστή.
1: Από αυτά τα, ναι, ναι, ναι.
0: Μιλά στο κινητό και μετά τα μεταφράζει.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ναι. Δεν κάνει, δεν μπορεί να κάνει παζάρια έτσι όμως.
1: Όχι, όλο τα μάμ θα να λέτε.
0: Ναι, μπράβο, τα μάμ. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς και συννεφιά. Έχει παρεμβολές. Ακούς, έχει παρεμβολές. Στον Νίκο το ψωμιά, το λέω, το ακούς. Έχει παρεμβολές στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα παρεμβολές. Το άκουσε.
1: Την υγρασία είναι.
0: Στην Πτολεμαϊδία, τι είναι αυτό το 28. 28 είναι η θερμοκρασία που έχει βάλει στο αυτοκίνητο. 8 έχει απ' έξω.
1: Παιδιά, τόσο ήθελα κι εγώ να βάλω σήμερα.
0: Απ' έξω έχει 8. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνε, στην Πτολεμαϊδία. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Άντε να πείσω το πάπλωμα ότι δεν το ταλαιπωρώ αδίκως μαγιάτικα. Κουράστηκε. Νομίζει πως το έχασα και κάνω τρέλες. Υπερορίες θα μου ζητήσει λίγο.
1: Κουράστηκε.
0: Δεν το βγάζει το πάπλωμα.
1: Κουράστηκε.
0: Γι' αυτό
1: τώρα
0: λέει
1: είναι
0: η Κατερίνα
1: ότι
0: θέλει το ενδιάμεσο.
1: Το τρίτο στη σειρά ότι παπλωματίζει.
0: Οι πολλές βροχές ζημιές κάνουν τώρα, λέει. Θα ακολουθήσουν τις εκτεταμένες και μεγάλες ζημιές που έχουν γίνει τουλάχιστον σε εμάς εδώ στην Κορυφαία από το μαγιάτικο χιόνι.
1: Δεν θέλουμε δυνατές βροχές εμείς. Αυτό το λέμε κάθε μέρα.
0: Δεν θέλουμε. Θέλουμε τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Να μην ενοχλεί κανέναν αυτό. Στην Κύπρο 17 βαθμούς και παντού σύννεφα με αρκετό αέρα, μας λέει ο Κώστας. Στην Καλαμαριά 15, Καλαμαριά, ο φίλος μας ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης Μάξιμος.
1: Παιδιά, έρχεται.
0: Έρχεται το μετρό και σε εσάς.
1: Φτιάχνουν λίγο την κυρία που λέει τις τάσεις.
0: Γιατί λέει καλά.
1: Γιατί Καλαμαρία. Καλαμαρία και Αρέτσου.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Μαρία.
1: Και Αρέτσου μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Επόμενη στάση, Αρέτσου.
0: Ναι, με.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στο. Στην Κοτήλη, ο κύριος Κώστας. Τέσσερις. Τι ωραία θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεται να ρίξει μπαλόνι με νερό στην Καλαμαριά, να ξέρεις. Μπαλόνι είναι από πάνω και είναι έτοιμο να ανοίξει. Αυτό. Καλημέρα και στην κυρία Αποθηκευτή τη Σαντορίνη. Λοιπόν.
1: Σήμερα λοιπόν το 325 ναι. σου λέει τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν φυσικά, για να καταδικάσουμε τον αριανισμό.
0: Τι λέει. Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Ακούω αγωνίες που όμως που είχαν τότε.
0: Είχαν αγωνίες, ναι. Καταδικάσουμε ναι, τον αριανισμό.
1: Ναι.
0: Ή το άλλο. Υπήρχε σχίσμα στην Εκκλησία. Από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Σχίσμα. Είχαν τέτοιες αγωνίες. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν είχαν άλλες.
1: Εντάξει, τι να κάνεις. Χρωστάμε πολλά στον εκδότη Τόμας Θόρπ, γιατί το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο την πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση 154 σονέτων του Σέξπιρ. Έτσι σώζονται.
0: Έχεις διαβάσει.
1: Ε?
0: Έχεις διαβάσει.
1: Έχω δει.
0: Να, έχεις δει.
1: Δεν έχω διαβάσει. Δεν κάθομαι να διαβάζω στο ελεύθερο χρόνο.
0: Λοιπόν, το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς, ο Παπαφλέσσας.
1: Βέβαια. Το Παπαμιχαήλ.
0: Παπαφλέσσας, ρε. Ποιος Παπαμιχαήλ.
1: Ένα και το αυτό.
0: Ναι.
1: Παπαμιχαήλ. Ο καλύτερος Παπαφλέσσας, γιατί δεν τον έπαιξε άλλο.
0: Έχει ταυτιστεί. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών. Υπήρχε τέτοιο πράγμα. Υπήρχε Διεθνής Υπηρεσία.
0: Το 1894, όχι.
1: Διώξεως των Αναρχικών.
0: Αυτό, ναι.
1: Με το οποίο του ζητείται, άκου τώρα, κατάλογος και φωτογραφίες. Το 1894 τώρα λέω. Ελλήνων Αναρχικών.
0: Λοιπόν, βάλτε όλα σε μία σειρά.
1: Ναι.
0: Το 1894. Ναι. Καταρχήν υπήρχαν αναρχικοί στην Ελλάδα, τους οποίους θέλανε να μάθουν οι διώκτες των αναρχικών
1: παγκοσμίως. Ναι.
0: Το 1894.
1: Και θέλανε και φωτογραφίες, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι, που τότε φωτογραφίες.
1: Και πράξη, να σου πω ναι. και κάτι. Και υπήρξαν κάτι Έλληνες, λέει, ήταν στο διεθνές, ήταν διεθνείς και αυτοί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ήταν παντού.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα, ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης. Έτσι δεν μπορείς να κινείσαι κάτω από το ραντάρ.
0: Μπορείς να κινείσαι όπου θέλει, δεν μπορείς να γίνει σύνθημα.
1: Όχι, ναι.
0: Τι σύνθημα να βγάλεις με τον Ροδοκανάτη.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Και το Πλωτίνος είναι εντάξει. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, είσαι αναρχικός. Ναι. Αναρχικός. Και σε λένε Πλωτίνο.
0: Μήπως επειδή ήταν αναρχικός και τέτοιο όνομα. Δηλαδή, δεν θα με λένε Παύλο, δεν θα με λένε Πέτρο ή Κώστα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα με λένε Πλωτίνο.
1: Ναι. Δηλαδή κάνανε ναι. μία μάζοξη.
0: Το διάλεξε μόνο του.
1: Πρόσεξε, όχι, πρόσεξε. Ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
0: Ο Παύλος. Ο Παύλος είναι όνομα
1: και Μαρία.
0: Αυτό περνάει κάτω από την.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα.
0: Καταλαβες.
1: Και σου λέει, κάνουν μία σύσκεψη οι Έλληνες αναρχικοί, όχι αυτοί.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Και λένε, έχουμε πρόβλημα. Λέει τι. Καταζητείται ο Πλωτίνος. Να του αλλάξουμε όνομα. Πώς να τον πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς θα τον πει στον Πλωτίνο.
0: Πείτε κανένα. Πείτε κανένα όνομα.
1: Εγώ όλους μπάβει τους.
0: Λοιπόν, το 1941 αρχίσει η μάχη της Κρήτης. Με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη του Μεγαλονήσου. Τότε που τις περιμένουν από κάτω με τις τσουκράνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Σκίσαμε.
0: Επιχείρηση. Μην μιλάς έτσι.
1: Πόλεμο
0: ήταν. 6-23.
1: Σπατήσαμε κάτω.
0: Το 1996. Υπάρχει αυτό το
1: έγκλημα,
0: πέρασε
1: εντάξει,
0: στην ιστορία, εντάξει. Το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο, από τον 24χρονο φοιτητή Θεόφιλο Σεχίδη.
1: Ναι.
0: Σκοτώνει με άγριο τρόπο γονείς, θείο, αδερφή, γιαγιά. Το έγκλημα θα αποκαλυπτόταν στις 9 Αυγούστου.
1: Κολυμπηθρόξιλο δεν άφησε στην οικογένεια. Τίποτα, τους ξεκλήρωσε όλους.
0: Βλέπω το λεξιλόγιο σου. Έχει πλουτίνει πολύ, ναι.
1: Λοιπόν, είχε γενέθλια, αν ζούσε σήμερα ο Ανδρέας Μιαούλης. Δεν θέλει τώρα.
0: Ναι.
1: Ούτε γεννήθηκε James το 1769.
0: Ναι, ούτε ο James Stewart θέλει τώρα.
1: Όχι, ούτε ο Γιώργος Βασιλείου που ήταν πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 στο 1990.
0: Ο Παπαφλέσσας, σας είπαμε, στο Μανιάκι.
1: Έφυγε. Τον χάσαμε σαν σήμερα.
0: Το 25.
1: Ναι, ναι. Και το Δαμασκηνό χάσαμε το 49 σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και τον Νίκη Λάτα.
0: Τι ήταν, πες τι ήταν ο Δαμασκηνός.
1: Αρχιεπίσκοπος.
0: Α, μπράβο. Και αντιβασιλέας.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Και αντιβασιλέας. Ναι.
1: Τρεις λαλούν. Λοιπόν, και ο Νίκη Λάουντα βεβαίως έφυγε σαν σήμερα το 2019. Γνώμησα ότι ζούσε ακόμα ο Νίκη Λάουντα.
0: Και εγώ, ρε, να σου πω την αλήθεια.
1: Πολύ στενοχωρήθηκα τώρα.
0: Κι εγώ. Το συμπαθούσα πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Ήταν ο αγαπημένος μου. Ναι. Δεν είχα καλύτερο από αυτόν.
0: Αυτός και ο Έμερσον Φιτιμπάλτη.
1: Και αυτός είναι συνώνυμο της ταχύτητας. Ποιος είσαι, ο Νίκη Λάουντα.
0: Ναι,
1: δεν είμαι πιο ποιος ο Σένα είσαι.
0: Ναι, ή ο Χάμιλτον. Ναι. Λες τώρα ο Χάμιλτον.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Που ωραίος ο Χάμιλτον.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Πάμπλουτος.
0: Τα είχε με την Καρντάσιαν και διάφορα τέτοια πράγματα. Τα είχε. Ή έτσι μου φαίνεται, είναι εντύπωση που έχει δημιουργήσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μας λέει ο κύριος Ψωμιάδης ότι είναι πολυνίκης της Φόρμουλα 1.
1: Πολυνίκης.
0: Αυτά τα λόγια που λένε οι τεχνικοί μ' αρέσουν, τρελαίνομαι.
1: Δεν έχει αφήσει κούπα για κούπα, θα λέω.
0: Πολυνίκης. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει πάρει πολλά.
0: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια έχουμε 5 βαθμούς. Α, σας τρώει το ότι είπαμε πριν. Η Κοτήλη. Σας τρώει η Κοτήλη που έχει 4. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: 19ος και 20ος αιώνας παρήγαγαν τόση πολύ συμπυκνωμένη ιστορία, επιστήμη, πολιτική και τέχνες και πόλεμη. Μια χρονική περίοδος που μας έφερε στη σύγχρονη εποχή. Έτσι γίνεται πάντοτε με τα μεταβατικά στάδια. Ο κύριος Παύλος λέει: οι αναρχικοί αυτής της εποχής δεν είχαν καμία σχέση με τα νούμερα που σήμερα παριστάνουν τους αναρχικούς.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παύλο.
0: Το ξέρουμε και, κύριε Παύλο. Ήταν οι άνθρωποι. Ήταν καταρχήν ιδεολόγοι και ήταν και σοβαροί. Δεν κάνανε πιάτσικα.
1: Ποιοι είναι αναρχικοί εδώ τώρα,
0: το υπήρχαν σήμερα σε πολλά μέρη της χώρας. Λέει: μεγάλο κίνημα είχε και στην Ηλία. Ήταν κοινωνικό και πολιτικό κίνημα. Ήταν συνιστόσα της τότε σοβαρής αριστεράς, εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι καμία σχέση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παύλο.
0: Οι αναρχικοί είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο κατά του Φράνκο στην Ισπανία.
1: Βέβαια.
0: Στην Ισπανία. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Έρες. 11 βαθμοί. Τον πλωτήριο θα τον κάνει εν πλώ, μπορεί να τον φωνάζει. Όχι, δεν γίνεται. Δεν βγάζει σύνθημα. Ήταν και το επώνυμο τώρα.
1: Όχι, κοίταξε να δει. Το πλωτίνος μπορεί να βοηθάει το...
0: Τι να πει.
1: Τι σκέφτηκαν οι δικοί του, ας πούμε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το διάλεξε ο ίδιος.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν πιστεύω έτσι για να πάει κόντρα.
1: Λες.
0: Ναι, ρε, εσύ. Δεν νομίζω
1: είναι,
0: τώρα.
1: Είναι όνομα...
0: Ναι. Εκτός αν ήταν και οι γονείς του με κάποιον τρόπο κάτι και το καταλαβες και το διάλεξαν ένα όνομα
1: μπορεί
0: που να ξεχωρίζει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πήγε 27 η ώρα.
1: Πήγε.
0: Τι σημαίνει αυτό? Τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε μετά. Έχουμε να πούμε. Ωραία, πώς έχουμε να πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ η Τεχεράνη. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συζητούν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Έχουν και τα σύννεφα την ομορφιά τους και μας στέλνουν μια ωραία φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Παιδιά, τώρα.
1: Δεν περιγράφεται.
0: Η κάθε ωραία φωτογραφία πρέπει να έχει και λίγο σύννεφο μέσα. Δηλαδή, άμα είναι καταγάλανος ουρανός και μόνο, θα είναι μονότονο. Δεν πρέπει να έχει και το συννεφάκι να σπάει ή να δίνει αυτές τις αποχρώσεις ωραίες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον κύριο Παναγιώτη, στον κύριο Σολομώντα, που είναι από στη διαδρομή, από Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Ο Δημήτρης, στο Διόνυσο, 17. Το να μην έχει καλή όσφρηση είναι θαύμα και ευλογία.
1: Ευλογία, ναι, για μένα είναι κατάρα. Αυτό που έχω εγώ,
0: ναι,
1: που μυρίζω τα πάντα, είναι
0: ειδικά
1: κατάρα.
0: Ειδικά αν πρέπει να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το καλοκαίρι με τους 40 βαθμούς. Έχετε ένα δίκιο, κύριε Δημήτρη, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, με αισθητό κρύο χωρίς βροχή και 12 βαθμούς. Εκεί που βρίσκεται, δεν μας λέει που ακριβώς είναι. Αλλά είναι στην Νίκαια της Λάρισσας, γιατί βλέπω προηγούμενα μηνύματά του. Ο κύριος Σταύρος έχει την απορία. Εσείς, παιδιά, σας ακούω τώρα το πρωί. Που ξυπνάτε τέτοιες ώρες, ας πούμε. Μετά τι κάνετε, κάθεστε ή έχετε κι άλλη δουλειά? Έχουμε κι άλλη δουλειά. Όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουμε κι άλλη δουλειά. Δεν ξεκουραζόμαστε. Έτσι το πάμε, σερί. Αλλά είμαστε. Έχουμε πέσει μικρή στη μαρμίτα που λέμε εμείς. Συνηθίζουμε να λέμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στον πανέμορφο και πολύ βροχερό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Είναι βροχερός,
0: Από τα φουρναράκια του χωριού, ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Συννεφιασμένες σέρες, 16 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα στον φούρνο Αριστάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομου, σε όλους τους αρτοποιούς, από το Δημητρίτη Σερών μέχρι το Λουτρό της Αλεξανδρούπολης. Το περιορίζεται, νομίζω. Υπάρχουν και αλλού αρτοποιοί. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Ποια είδηση σου κάνει εντύπωση χθες?
1: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στην Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Αυτό σου κάνει εντύπωση.
1: Να μην το πω. Γιατί... πανηγύριζαν, είχαν βγει άνθρωποι. Το Βόρειο Λονδίνο δεν κοιμήθηκε, σου λέει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, να μην το πω.
0: Να το πεις, γιατί δεν το πεις.
1: Τι να σου πω, πολλές ειδήσεις μου κάνανε. Αυτό με την οσμή εμένα μου έκανε.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, εσύ τι σου έκανε.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η είδηση από την Πορτογαλία.
1: Ποια είδηση?
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό του ζώα.
1: Καλά.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά.
1: Μην ανοίξουν το στόμα μου.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά, πηγαίνουν στον κτηνίατρο να του εξετάσει. Και βγήκε ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, ομοσπονδία ξέρω εγώ τι έχουνε, και είπανε, παιδιά, δεν θα σας εξετάζουμε, μην έρχεστε σε εμάς, εσείς πρέπει να πάτε σε κανονικό γιατρό. Αυτοί όμως πηγαίνουν εκεί, οι οποίοι έχουνε τόσο, το έχουν πιστέψει τόσο πολύ ότι είναι ζώα, που φορούν και μουτσούνες ώρες ώρες. Δηλαδή φοράνε, ξέρω εγώ, κάτι σαν μάσκα από δέρμα ζώου, έτσι. Γαϊδουριού, μοσχαριού.
1: Και τρώνε ό,τι τρώνε τα ζώα αυτά.
0: Ξέρω εγώ, αυτό ήθελα, είναι μία από τις απορίες που έχω. Δηλαδή, πάνε και τρώνε γρασίδι.
1: Δηλαδή σου λέει, ας πούμε.
0: Σανό.
1: Έλα,
0: σανό,
1: Μπάμπι.
0: Σανό τρώνε πολύ.
1: Πούμε,
0: αλλά ναι.
1: Ο Μπάμπι, ας πούμε, μπορεί να πιστεύει ότι είναι γελάδα.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: άλλο το βόδι, άλλο για καλά.
1: Μπορεί να πιστεύει ότι είναι βόδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λες, Μπάμπι, θα βγούμε με την παρέα να πιούμε καμιά μπύρα και να τσιμπήσουμε κάτι. Θα έρθεις? Και λέει, δεν μπορώ, έχω να βουσκίσω.
0: Παιδιά, είναι η καλύτερη είδηση της ημέρας. Είναι μία από τις εντυπωσιακότερες ειδήσεις της ημέρας. Εγώ την έχω ξεχωρίσει.
1: Τι σημαίνει, τι ρίχνουν στο νερό στην Πορτογαλία?
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω να μάθω τι έχει μέσα το νερό. Γιατί κάτι ρίχνουν στο νερό, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να.
0: Α, ο κύριος Σπύρος.
1: Τι?
0: Σχετικά με την απόφαση του Κισεά, αν ήταν άλλη κυβέρνηση, το χαμετυπίο της Συνοδού και των δημοσιογράφων θα είχαν βγει στα χάγγελα. Τώρα είναι μια νέα μέρα. Καλημέρα, να τη χαρείτε αυτή τη νέα μέρα, κύριε Σπύρο.
1: Ποια απόφαση?
0: Τίποτα, άστον, παιδί μου.
1: Όχι, ποια απόφαση?
0: Μία του Κισεά.
1: Ποια απόφαση?
0: Δεν ξέρεις εσύ. Είναι άλλη. Αυτό.
1: Τι?
0: Δεν τα άρεσε. Γιατί... η απόφαση του Κισεά δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαμε...
0: η προηγούμενη του άρεσε. Αυτή δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαν πάει Patriot στην Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Με...
0: το, το θυμάμαι εγώ τον κύριο Σπύρο που έλεγε μπράβο, πολύ καλή απόφαση. Το θυμάμαι.
1: Α,
0: από τότε.
1: Μπράβο,
0: ναι. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Α,
0: βέβαια.
1: Το
0: θυμάμαι.
1: Μπράβο,
0: εγώ, βέβαια.
1: Γιατί κάποιοι άλλοι αντιδρούσαν.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε εμείς την.
1: Πάμε.
0: Επανερχόμαστε στην Πορτογαλία. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή τι. Πώς διασκεδάζεις, τι κάνεις, δηλαδή. Με ποιους συναναστρέφεσαι? Πώς είναι οι σχέσεις σου οι ρομαντικές, ας πούμε? Τι ήχους βγάζεις? Και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι...
1: προσπαθώ να το κάνω εικόνα.
0: Εγώ επειδή το κάνω.
1: Και πώς αποφασίζεις?
0: Είναι
1: πώς αποφασίζεις τη ζωή σε το αισθάνεσαι μέσα σου?
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή αισθάνεσαι κότα? Εγώ, ας πούμε, π.χ. όχι, αισθάνεσαι
0: ναι,
1: κροκόδιλος?
0: Ναι.
1: Άμα αισθάνεσαι φίδι.
0: Ναι.
1: Σέρνεσαι.
0: Τι να.
1: Έρπεις.
0: Ναι. Ή τρως και μετά πέφτει σε.
1: Σιδερή ανάρκη.
0: Ναι, αυτό α πούμε. Ναι.
1: Oh.
0: Ωραίο. Για να
1: μου πήγαινε ένα μαρκούδα εμένα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο Σουλάρι Αρκαδία. 9 βαθμούς. Χωρίς μυρωδιές, μας λέει ο κύριος Γιάννης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Έλα, να σου πω για κάτι άλλο. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος,
0: ναι,
1: ο οποίος μπήκε να κλέψει κάπου στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Μπήκε σε ένα καφέ να κλέψει το καφέ.
0: Ναι.
1: Το ταμείο.
0: Γιατί δεν έχει ταμείο το καφέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και μετά πήγε να φύγει μέσα από ένα δίπλα, είχε ένα κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Και πήγε να φύγει από εκεί και χώθηκε μέσα σε ένα τοίχο. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Και εγκλωβίστηκε μέσα στον τοίχο. Αυτός.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στο καφέ και στο κινηματογράφο, σε έναν τοίχο.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν κάτι τύποι απ' έξω, οι οποίοι ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν σταματήσει και συζητάγανε και πήραν τον καφέ τους και φτιάξαν φωνές.
0: Mm.
1: Και ήταν βοήθεια, βοήθεια, και τον ευρήκανε. Γκρεμίσανε τον τοίχο. Ήταν. Ωραία, κρίμα, ωραία. Άχρηστο διαρρήκτη.
0: Τι σημαίνει, ναι.
1: Αχ, τι σημαίνει. Ούτε γι' αυτό.
0: Ο κύριος Κώστας ρωτάει, ναι, αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν ζώα, ναι, για κατοικίδια έχουν ανθρώπους. Δεν έχουν κατοικίδια. Το ερώτημα είναι, οι ίδιοι κυκλοφορούν αμολητοί ή έχουν κολάρο και αλυσίδα και διάφορα
1: τέτοια. Εξαρτάται. Αν είναι οικόσιτοι.
0: Ναι.
1: Ζούσε φάρμε.
0: Άλλο μήνυμα. Αυτός τους παλαβούς που νομίζουν ότι είναι σκυλιά, να τους βάλουν τσιπάκια, να κάνουν αντιλυσικό εμβόλιο και αν τους βρουν έξω χωρίς κολάρα να τους πιάσει ο μπόγιας. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρουμε αν αισθάνονται σκύλοι.
0: Ναι. Δεν είναι όλοι σκύλοι καταρχήν. Ναι. Εγώ έβλεπα έναν που είχε μουτσούνα αυτό βοδιού, που λέει η Κατερίνα. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Αυτό είδα στη φωτογραφία του ρεπορτάζ από το οποίο διάβασα την είδηση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι, σε καμία περίπτωση.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή. Η κυρία Μαρία περιμένει τον Ιούνιο θα βγουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Και αν είναι θετικά, θα πάει στη Σύρο ή στην Αθήνα, αλλιώς θα παραμείνει στην ΚΟ. Γιατί δεν είναι ωραία η κέφαλος εκεί που είστε. Μια χαρά είναι. Όλο μπανάκια και σούξου μούξου και τα λοιπά. Αλλά άμα θέλετε να έρθείτε Αθήνα ή να πάτε στη Σύρο που είναι η πατρίδα σας, εντάξει, να πάτε. Να μουν το Μάη Γάιδαρος, τον Αύγουστο Κρυάρι. Όλο το χρόνο κόκορας και γάτο στο Γενάρη.
1: Αυτό του ταιριάζει.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος μας σας στέλνει αυτό.
1: Αυτό ταιριάζει απόλυτα.
0: Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνα.
1: Πάντως γενικά πρέπει τα πάνω κάτω. Δηλαδή μια πολική αρκούδα πέθανε από γρήπη των πτηνών. Άδοξος θάνατος.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις και μετά λες, ας πούμε και τα πεζά.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ ξαναλέει ότι θα κάνει πόλεμο. Αν σε 2-3 μέρες δεν υπάρχει μια κατάληξη στις αποφάσεις. Στις συνομιλίες, συγγνώμη, στις αποφάσεις. Στις συνομιλίες. Ο ίδιος χθες έλεγε ότι εντάξει, δίνουμε μια περίοδο χάριτος, ας πούμε, γιατί οι συνομιλίες είναι σε καλό επίπεδο και άρα ας του δώσουμε μια ευκαιρία, αλλά είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Βέβαια βγήκε ένα δημοσίευμα το New York Times που έλεγε δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ξεκίνησε την επίθεση. Δεν ξεκίνησε την επίθεση γιατί έβγαλε σήμα, ραπόρτο το Πεντάγωνο, το αμερικανικό, και λέει οι Ιρανοί έχουν μάθει τις τακτικές μάχες των Αμερικανών και τις τακτικές πτήσεις κτλ. Και τους την έχουν εστημένη και δεν θα ρίξουν μόνο ένα F-15 και ένα F-35 που είχαν ανοίξει την προηγούμενη φορά, θα ρίξουν κι άλλα. Και αυτό το πράγμα τους έκανε λίγο να κάνουν κράτη. Τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στα κόκκινα. Εξακολουθούν να μην περνάνε πλοία από τα στενά του ορμού. Και να έχουμε τα υπόλοιπα που. Τώρα, χθες το διάβαζα και είναι ένα πράγμα που έχουμε επισημάνει από την αρχή. Θυμάστε όταν είχαν βομβαρδίσει ένα πετροχημικό εργοστάσιο που σας είχαμε πει, πετροχημικό εργοστάσιο, θα έχουμε πρόβλημα με τα λιπάσματα.
1: Ναι,
0: και αν έχουμε με τα λιπάσματα, θα έχουμε προβλήματα με επισιτιστική κρίση σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Αφρική αλλά και σε άλλες. Χθες βγήκαν και διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ΙΕ, και είπανε ότι το θέμα της επισιτιστικής κρίσης, της πείνας σε κάποιες περιοχές, είναι πολύ ορατό πλέον, και όσο περνάει ο καιρός που δεν θα περνάνε πρώτες ύλες από τα στενά του ορμούς, θα έρχεται όλο και πιο κοντά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο βλέπουμε εμείς
1: για μας,
0: ναι, η τιμή της βενζίνης ή η τιμή του τάδε προϊόντος. Για κάποιους άλλους είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και άκουγα και την Γεωργίευα
0: του Δουνουτού.
1: Του Δουνουτού, η οποία είχε έρθει και εδώ και έλεγε ότι πείτε ότι τελειώνει σήμερα. Όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλουμε 4 μήνες για να ισχυώσουμε.
0: 4 με 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Είναι για να έρθουμε στην προτεραιά κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο.
0: Ο Τραμπ θα έρθει στην Ευρώπη πάλι.
1: Θα έρθει και εδώ.
0: Θα έρθει στη Γαλλία τον Ιούνιο. Έχει σύνοδο του G7.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή λέγαμε για τον Τραμπ. Τώρα να ξέρετε και αυτό. Θα έρθει τον Ιούνιο στο G7.
1: Ναι, το ξέρω. Θα είναι και ο.
0: Ποιος να είναι.
1: Ήταν στη σύνοδο που έγινε ο κ. Κυρακάκης.
0: Τι σύνοδο έκανε ο κ.
1: Εκμέρους του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Ήταν σε μια προκατακτική που έγινε.
0: Και ήταν και ο Τραμπ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Αυτό ρωτάμε. Όχι. Για τον Τραμπ λέμε όχι. Τώρα.
1: Μα αφού δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Τραμπ.
0: Τι ήθελες να πεις ότι έκανε κάτι ο κύριος Κυριακάκης.
1: Αυτό το G7. Αφού είναι πρόεδρος του
0: Eurogroup. Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup. Συμμετέχει πάντα.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρος του Eurogroup. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
0: Παλιά ακούγαμε G7 και λέγαμε ωραία Παναγία μου θα μας ξημερώσει τι θα απόφαση θα πάρουν πάλι για την Ελλάδα ή τι θα κάνουν για την Ελλάδα ή το ένα ή το άλλο. Τώρα έχουμε το δικό μας εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, έχουμε άκρες.
0: Έχουμε άκρες.
1: Ναι. Πάντως, παιδιά. Το πάνω από 2 είναι δεδομένο.
0: Τι πιο 2?
1: Τη βενζίνα.
0: Α.
1: Έχει περάσει προπολού το 2 δηλαδή. Και θα μείνει για καιρό.
0: Άκουγα χθες εδώ στον Αδαμόπουλο και στη Γεωργίου τον κύριο Κιούση.
1: Ναι.
0: Που έλεγε μαύρα μαντάτα.
1: Πολύ μαύρα.
0: Βέβαια τον ρωτήσαν. Του λέει, δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πάει στα 2,50. Όχι και 2,50. Αλλά τα 2,10 ας πούμε. Είναι αυτό. Κεκτημένο,
1: ναι.
0: Τα 2-10. Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Εκτός αν πέσουν δραματικά. Θυμάσαι λίγο πριν το Πάσχα που είχε ξαναπέσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν αισθητό, δηλαδή είχε φτάσει στην αντλία της βενζίνης. Είχε πέσει. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια περίοδος. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος προσωπικός, γιατί γίνονται πολλές κινήσεις για να βρεθούν εναλλακτικές οδοί κτλ. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες, άμα θέλουν, μπορούν να πλημμυρίσουν τον πλανήτη με πετρέλαιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ένα θέμα το οποίο το εντόπισα χθες από διήγηση δικού μου ανθρώπου είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Ναι.
1: Στην τράπεζα, έτσι. Στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Το τονίζω αυτό. Έχεις το στρώμα. Στην τράπεζα. Καταθέσεις. Mm. Πες ότι έχεις, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6 από αυτά γιατί θέλεις να αγοράσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσπάθησαν λοιπόν να το κάνουν αυτό. Δεν μιλάω για μεγάλες καταθέσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι πολλά λεφτά. Μιλάω τώρα για μέχρι 10 χιλιάρικα. Ξέρω, άντε, 15. Λοιπόν, και θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6. Για να αγοράσεις κάτι. Εισιτήρια, αεροπορικά σου λέω εγώ. Ένα πακέτο.
0: Έχουν πάει 6.000.
1: Ρε παιδί μου, παίζεται να κάνεις ένα μαθηνό ταξίδι.
0: Ναι.
1: Σου λέω εγώ τώρα.
0: Pin, ναι.
1: Λοιπόν, και προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν την αγορά online,
0: ναι,
1: αυτού του πακέτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει, το όριό σας είναι μέχρι 5.000. Δεν γίνεται, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα.
0: Ναι.
1: Επικοινωνούν με την τράπεζα λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και λέει γεια σας, θέλουμε να αυξήσουμε το όριο γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αγορά. Τι θέλετε να αγοράσετε και τι σας νοιάζει εσάς. Κανονικά είναι αυτή η απάντηση.
0: Ναι,
1: το τι θέλω να αγοράσω εγώ είναι δικό μου θέμα.
0: Αυτό σου βγαίνει αθόρμητα.
1: Ναι, εγώ σε παίρνω και σου λέω ότι θέλω να μου αυξήσεις το όριο.
0: Ανάληψης, ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, είναι μέχρι 5.000.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να αυξηθεί περαιτέρω, στα λεφτά σου τώρα, το τονίζω αυτό,
0: ναι,
1: στα χρήματά σου. Αν θέλετε να αυξηθεί περισσότερο το όριο, θα κάνετε μία αίτηση και αν κρίνουμε εμείς ότι μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, θα σας το αυξήσουμε.
0: Ναι.
1: Όχι σε πιστωτική κάρτα.
0: Ναι, να σου πω,
1: το τονίζω αυτό.
0: Άμα θες, μην τα πας στην τράπεζα. Κράτα στο.
1: Όχι, όχι.
0: Πίσω από τον απορροφητήρα που τα έχει εκείνος ο βουλευτής.
1: Βρε, δεν έχει να κάνει. Εγώ ναι, σου λέω, τονίζω. Έχεις ακουμπήσει τα λεφτά σου,
0: ναι,
1: σε ένα φορέα.
0: Παιδί,
1: σε ένα ίδρυμα τραπεζικό.
0: Εδώ είχαμε φτάσει ένα διάστημα να πληρώνουμε την τράπεζα που τη βάζουμε τα λεφτά. Δηλαδή, παλιά τουλάχιστον, παίρναμε και ένα τόκο. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το ποσό, όχι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ένα διάστημα είχαμε φτάσει να πληρώνουμε επιπλέον για να μας κρατάνε τα χρήματα. Και αυτό σου λέω, άμα θες βάλτα τούβλο πίσω από τον προφητήρα.
1: Δεν γίνεται. Υποτίθεται ότι τάξη εκεί για να στα έχει ασφαλή, πληρώνεις κιόλας κάποια πράγματα. Ναι. Έτσι. Αλλά είναι δικά σου τα λεφτά, δεν είναι της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δανείζεσαι από την τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν τράπεζες που λένε: εγώ έχω όριο ανάληψης στα 3.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα 5.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα τόσες χιλιάδες ευρώ. Διαλέγεις εσύ σε ποια τράπεζα πας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Άμα δεν σ' αρέσει μία, πήγαινε σε άλλη.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν σου λέω αυτό. Δεν λέω αυτό για το όριο ανάληψης. Μπορείς να πας οποιαδήποτε στιγμή θες στον κισέ,
0: ναι,
1: να πάρεις όσα λεφτά θέλεις.
0: Μπορείς.
1: Γιατί να μην μπορείς. Mm. Αλλά δεν γίνεται να σου λέει θα
0: γιατί
1: κάνεις αίτηση.
0: Έχουν, όχι, κάποιες έχουν περιορισμό. Δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Δηλαδή δεν μπορείς να αδειάσεις το λογαριασμό σου κατευθείαν. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Γιατί.
1: Μα εδώ δεν θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.
0: Το balance της τράπεζας μπορεί να παθαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.

0: Τι δεν έχουν μπλοκ επιταγών.
1: Αλλά επειδή είναι φτωχάλες.
0: Έπρεπε να είχαν μπλοκ επιταγών.
1: Επειδή είναι φτωχάλες. Ναι. Κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων. Ο κύριος Δημήτρης μας βάζει και άλλη παράμετρο. Επειδή είπαμε για τα τρόφιμα πριν και για την επιστημιστική κρίση, λέει: φανταστείτε, λέει, τις τιμές των πλαστικών ειδών πόσο ψηλά θα ανέβουν και μην ξεχνάτε πόσο πλαστικό χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λέει, για παράδειγμα, ας πούμε, στα νοσοκομεία, έτσι, χρησιμοποιούν κάθε μέρα μεγάλες ποσότητες πλαστικών υλικών μιας χρήσεως.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά, ναι. Το πλαστικό που παράγεται, πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και με αυτά.
1: Έχετε δίκιο,
0: κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Είχατε αγωνία με τους Cavaliers.
3: Και τους Knicks. Κέρδισαν οι Knicks, ρε παιδί μου. Τους λέω τελείως το μάτς στην παράδοση πριν από λίγο. Δεν ενδιαφέρεται.
2: Πολύ σημαντική πληροφορία.
3: Είναι κρίσιμη πληροφορία.
1: Κέρδισαν οι Knicks.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
3: Είδες το κορίτσι πως δείχνει αυθεντικά την έγνοια που σίγουρα δεν έχει.
1: Όχι, είπα για να το προσπεράσουμε, να συνεχίσουμε.
0: Για να μην συνεχίσει να μιλά για του Knicks, γι' αυτό ρε.
3: Θα μιλήσω για κάτι άλλο που ξέρει, θα αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα.
0: Για την Βασίλισσα.
3: Όχι, γιατί όχι τη Βασίλισσα, γιατί έχει βαρεθεί να με ακούει. Σήμερα είναι εξετάσεις Πίζα για του μαθητέ και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, με έκπληξη, κάνουν στάσεις εργασίας.
1: Κακό πράγμα, εξετάσεις Πίζα.
3: Για να μην δώσει πίζα.
0: Σε θυμάμαι πάντως, και πέρυσι στις αντίστοιχες εξετάσεις, πάλι το ίδιο έλεγες, πάλι τίποτα δεν άλλαξε.
3: Δεν άλλαξε. Και σε 200 χρόνια,
0: σε
3: εγγονά μας, δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το είπα και πριν δηλαδή. Ότι δεν βρίσκει συνομιλητή ο Κώστας για αυτά τα θέματα. Προσπαθούμε. Και πέρσι προσπαθούσαμε. Και φέτος προσπαθούσαμε. Ναι, με αποτέλεσμα να τα λέει μόνος του, σε μένα, σε εσάς.
0: Πέρυσι, αν θυμάμαι, είχατε καλέσει και τον πρόδο της ΔΟΕ, είχατε μιλήσει γι' αυτό.
2: Ναι, είχαμε μιλήσει μια φορά.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Από τότε δεν ξαναμίλησε. Δεν ήθελε.
3: Τι να πούνε, παιδιά, και άνθρωποι. Είναι υπερασπίσιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να θέλει ένας γονιός να πει ρε παιδί μου, ωραία, και να τα ξασπίζα. Γίνονται σε όλες τις χώρες το ΩΣΑ, μάλιστα. Γίνονται στη δικιά μας, ωραία. Να δω το παιδί μου, ρε παιδί μου, τι σκορ έχει, έτσι απλά για να ξέρω. Πάει εκεί, δεν πάει καλά. Εκεί πάει καλά. Παράπειρα να έχω μια βάση να δω. Ή ο δάσκαλος να δει η τάξη του πώς είναι. Ή το σχολείο, οτιδήποτε. Όχι. Στο απαγορεύω. Αδερφέ, άσε με να το κάνω εδώ πώς είναι. Δεν είναι συνδικαλιστική οδηγία. Δηλαδή, μιλάμε εδώ είναι.
2: Δεν στο απαγορεύει.
3: Άμα σου λέει στάση εργασίας και τον απαγορεύει και είναι.
0: Στάση εργασίας σημαίνει δεν θα έχει εξεταστές, δεν θα έχει διορθωτές, δεν θα έχει άλλο να γίνει εξετάσεις.
3: Η εμπειρία έχει δείξει το εξής. Άλλο είναι η συνδικαλιστική ταγή, τέλος πάντων εκεί πέρα και οι γείτορες κλπ. Και άλλο κόσμο από κάτω. Λένε στάση εργασίας, 1-10 συμμετέχει. Συνήθως. 2-10 εκεί. 8-10 δεν συμμετέχουν. Αλλά και αυτό δημιουργεί το άλλο. Στο σχολείο λοιπόν που δεν συμμετέχει, μια χαρά μπορεί τα λοιπά, οι γονείς να βάλουν τα συμπεράσματά τους, δάσκαλοι και καθηγητές κλπ. Στο άλλο σχολείο, άρα πάμε στην πράξη, σε σχολεία δύο ταχυτήτων. Αντάλλαγα με τους συνδικαλιστές πόσο πιστοί είναι στην ηγεσία τους. Είναι μια τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι νοοτροπία, παιδιά.
3: Τι νοοτροπία είναι αυτή.
1: Είναι νοοτροπία αυτή.
2: Μα έχουν κάποια επιχειρήματα. Ναι. Τώρα
1: όχι,
2: το θέμα
1: είναι νοοτροπία. Αυτό το πράγμα δεν είναι.
0: Φαντάζομαι το επιχείρημα είναι ότι από κάτι τέτοιου είδους εξετάσεις το κεφάλαιο απομιζά τους μαθητές και τους βάζει στον μηχανισμό, στον κυμά κτλ. Φαντάζομαι.
3: Επιχειρήματα έχει και η ελεύθερη ώρα για τις νέες ταυτότητες. Και αυτή επιχειρήματα έχει.
0: Ναι.
3: Και η νίκη του κυρίου Νασίου έχει περίεργα για τις ταυτότητες. Για αντίστοιχα είναι και αυτά τα επίκαια. Αντίστοιχου Βεληνικού τέλος πάντων είναι τα τέτοια.
2: Δεν θυμάμαι γιατί μας είχαν πει πέρσι.
3: Είναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Συγκλονιστικά επιχειρήματα.
0: Παιδιά, αυτά τα βλέπω, τα παρακολουθείτε. Δεν μπορεί να έχει να διέλαθε τη προσοχή σας, για παράδειγμα, ότι η χθεσινή μυρωδιά ήταν από τα χνότα του αιωσφόρου κάτω από τη γη.
3: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Ελπίζω να μην σας έχει διαφύγει αυτό.
1: Θα στείλουμε
0: αυτή η είδηση.
2: Μου διέφυγε και παιδιά,
1: μου γνώρισε ο Διονύσης.
3: Να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή είχε δει και ο Κατρέμος χωρίς, θα μείνει αυτό. Συγγνώμη, Διονύση, να πει για τις ΟΣΜΕ.
0: Παρακαλώ, όχι.
3: Βρήκα την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ. Είναι μεγάλη ανακοίνωση. Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε αθώες.
0: Αυτό.
2: Είναι ένοχες.
3: Είναι εντάσσονται στο συνολικό αντιδραστικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Μεταξύ του ΩΣΑ εξετάζεται της κυβέρνησης. Δεν πειράζει.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία.
3: Που επιχειρεί να επιβάλλει ένα σύστημα αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Παναγία μου, μην γίνει και κάτι κακό. Μην μα βγει κάτι κακό και αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, όχι, άμα πατώσουν οι μαθητές, τι θα πούνε. Οι κακοπροαίρετοι θα πούνε ότι φταίνει δάσκαλοι. Κατάλαβε. Να το.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Τα σχολεία γίνονται μηχανισμοί μετρήσεων και κατηγοριοποίηση και αποκλεισμού.
2: Μα τι αλλιώ δεν κάνουν εξετάσεις και δίνουν βαθμού στα σχολεία.
3: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, τις εξετάσεις. Τέλος, δεν θέλουμε τίποτα.
2: Δεν θέλω για την πίσω, γενικά.
3: Κατηγοριοποιούν τα σχολεία.
0: Συγγνώμη, οι Πανελλήνιες δεν είναι μια μορφή και αξιολόγησης και μια μορφή, εν πάση περιπτώσει, αξιολόγησης και των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
3: Απορρίπτουμε την προσπάθεια κατηγοριοποίηση του σχολείου. Την απορρίπτουμε. Ναι. Δεν τη θέλουμε, κύριε Χατζημιχάλη, τελείως. Δεν ξέρουμε τι.
0: Ναι, γιατί βγαίνει, ας πούμε, το σχολείο τάδε που είναι πρότυπο ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο, πρότευσε, για παράδειγμα, στις εξετάσεις. Οπότε.
2: Ναι,

0: θέλουμε να προτεύσει.
1: Δεν θέλουμε.
2: Θέλουμε.
1: Να
2: πατάλουμε.
1: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να προτεύσει. Είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν. Να φαίνεται ότι υπάρχουν σχολεία δύο κατηγοριών. Υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Καταλάβετε. Αυτό το φαίνεστε είναι η ουσία.
3: Αυτό, ναι, γιατί.
2: Για πείτε μας τώρα για αυτό που λέγατε το πολύ σημαντικό.
1: Τι. Δεν ψάχνει όλος ο κόσμος θες να βρει από πού προέρχεται αυτή η
3: γροθιά. Ταχνότητα του εωσφόρου ήταν.
1: Είναι ταχνότητα του κάτω από εδώ.
3: Είναι μια επιστημονικότατη εξήγηση την οποία μου έστειλε ο Διονύσης που ακολουθεί μια σελίδα στο Facebook που είναι κάτι πολύ ωραίο τύπη.
1: Πρέπει να είναι ευτυχισμένοι.
3: Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι.
1: Να ξέρετε μόνο ότι έρχεται το τέλος και μετά θα βγει ο δικός μας που το όνομά του αρχίζει από πει.
3: Ναι.
2: Από πει.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα.
2: Παναγιώτης.
1: Γιατί.
0: Παχλημίτζος.
1: Μήνα.
3: Παχλημίτζος.
1: Λοιπόν, απλά τόσο μπορούσα να πω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
3: Ναι.
1: Αυτά.
2: Ξέρεις και δεν λες. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα επίσης. Όχι ιδιαίτερα. Αλλά βάζουν διάφορα πράγματα
3: μυαλό. Καλά το λες, αδερφέ μου. Δεν είναι υγραέριο. Είναι θιάφι. Οι δαίμονες βγάζουν καπνούς από κάτω. Ακριβώς όπως λέει η Αποκάλυψη. Με κεφαλαίο. Η μυρωδιά που λες είναι η ανάσα του ίδιου του Βεελζεβούλ.
1: Αυτό.
3: Που βγαίνει από τις σχισμές του μετρό. Το έχω ψάξει βαθιά. Το θιάφι δεν είναι φυσικό. Είναι το ίδιο που έκαιγαν στη γη. Να. Γι' αυτό τα σκυλιά στην Αθήνα ουρλιάζουν τις νύχτες. Νιώθουν τι έρχεται. Είναι εδώ. Το τέλος έχει ξεκινήσει.
1: Ο άλλος δεν βάζει ολμέ ακόμα.
3: Δεν διάβαζε ολμέ.
2: Είναι βιβλία
1: επιστημονική. Δεν δίνει καθόλου προσοχή σε αυτά που λέμε και δεν μ' αρέσει.
3: Ναι.
1: Αυτό.
3: Και έχει πάει και 58.
0: Πάμε αύριο τα
2: επόμενα. Γεια σα. Γεια σα.
3: Λοιπόν, γέννα. Γέννα, τι είναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το ψάξω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διπλωματία των απειλών συνεχίζεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Το Ιράν προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα απρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει σύσκεψη με την Ανώτατη Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η 25η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού Προέδρου. Η οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο Xi Jinping και Βλάντιμιρ Πούτιν. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί όπως ζητεί σύμψωμη η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στο Λίσκου, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτρια περιφέρεια Ικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα πελάγια έως 7 Μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Εδώ είσαι.
0: Το σκέφτεσαι να πεις καλημέρα ή όχι?
1: Μέχρι να βάλω τα αυτιά μου.
0: Ναι, να βάλεις τα αυτιά σου, να βάλεις τα μάτια σου. Χρειάζεται ένας συγκεκριμένος χρόνος.
1: Ναι, πρωί.
0: Λοιπόν, με συννεφιά ξεκινάμε την ημέρα μας. Τουλάχιστον εδώ στον Εύρο, παιδιά.
1: Με συννεφιά. Η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή.
0: Και θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί, τι?
1: Φυσάει βέβαια λίγο. Δεν ξέρω, θα φέρει τίποτα? Γιατί έχει πάρει και τη μαυρίλα.
0: Το σύννεφο έφερε βροχή.
1: Το σύννεφο έφερε βροχή, ε.
0: Και έχουμε μείνει μοναχοί.
1: Χθες πάντως, εντάξει, δε, καμιά ψυχάρα, ρε, και πού μας πέρασε.
0: Τίποτα,
1: δεν ήταν τίποτα.
0: Για σήμερα προβλέπεται να πυκνώσουν τα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως το μεσημέρι. Και στον Εύρο, αλλά και στην Καβάλα και στις Σέρες θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες. Περισσότερες θα είναι στον Εύρο από ό,τι βλέπω, μεσημβρινές, απογευματινές ώρες. Μετά θα ανοίξει πάλι το πράγμα. Αύριο θα είναι λίγο χειρότερη η κατάσταση. Πάλι μεσημβρινές ώρες, καταιγίδες θα έχουμε. Και προς το βράδυ θα ανοίγει ο καιρός. Και την... Τι ξεκίνησε, βρέχει? Αχ, βρέχει. γιατί τσίριξες, τι έγινε? Σε πάτησα?
1: Όχι. Πρώτον δεν το περίμενα, όχι θα πω το μου. Δεν
0: ναι, ξαφνικά.
1: Το παράθυρο.
0: Ξαφνικά. Okay, και πολλή βροχή
1: νωρίς
0: θα έχει την Παρασκευή από ό,τι φαίνεται, παιδιά, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή δεν θα μείνει τίποτα απ' έξω.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Δεν θέλουμε άλλη βροχή.
0: Έτσι έκανες. Πρωτόκολλο πέρασες.
1: Το ότι το λέω δεν φτάνει.
0: Μηχανόσημα, χαρτόσημα, γραμματόσημα, πώς τα λένε όλα αυτά, σε σημά. Έβαλες.
1: Όχι, τζάμπα
0: τότε, το τζάμπα πέθανε, κύριε μου. Τέλος. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε μία περίοδο, καμιά εβδομάδα τώρα που θα είναι λίγο άστατος. Όχι λίγο, ναι, αρκετά άστατος ο καιρός.
1: Που διαδραματίζεται έξω.
0: Ναι.
1: Η απότομη βροχή, γιατί ξεκίνησε αρκετά δυνατά και τώρα χαμηλώσε. Δεν το είδαμε.
0: Ποιο?
1: Είναι, ότι θα έχουμε τώρα.
0: Δεν υπάρχει. Ναι. Όταν είναι άστατος ο καιρός.
1: Συμβόλαιο είναι, θα μου πεις.
0: Όταν είναι άστατος ο καιρός, είναι άστατος.
1: Ναι,
0: τέλος. Εκεί που είναι, έχει ήλιο, ξαφνικά σκοτεινιάζει και βρέχει. Ναι, μία τέτοια κατάσταση είναι. Αηδία. Να, δες τώρα εδώ τι γίνεται. Θα έχει και βροχούλες, θα έχει και καταιγίδες, θα έχει.
1: Από όλα θα έχει.
0: Ναι, από όλα. Έχει ο μπαχτσές. Και καλές θερμοκρασίες όμως, έτσι. Να το τονίσουμε και αυτό.
1: Ναι, χρόνια αυτό πολλά. Είναι το θετικό της υπόθεσης.
0: Στη Λιδία χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Είναι και στην Καβάλα,
1: στην
0: εκεί
1: Καβάλα, ναι,
0: το μοναστήρι της, έτσι, της πρώτης χριστιανής της Μακεδονίας, που βαφτίστηκε στις όχθες του Ζυγάκη της, λέγεται ο ποταμός εκεί, ο Φιλίππος, προφανώς, έτσι θα το λένε. Η Τασούλα πιθανόν να ξέρει καλύτερα από εμάς, αλλά είναι πολύ ωραίος χώρος εκεί.
1: Το μοναστήρι και η εκκλησία, ναι,
0: το έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι. Κέρι και Παγκόσμια Μέρα Μετεωρολογίας. Να, η σημερινή.
1: Ναι, σήμερα, να, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Θα είχε όλα τα φαινόμενα. Παγκόσμια ημέρα, λοιπόν, μετρολογίας, όχι μετεωρολογίας.
0: Α, όχι, μετρολογίας είναι.
1: Μετρολογίας.
0: Πήγα να σε μπερδέψω,
1: είναι,
0: αλλά.
1: Α, όχι, δεν με μπέρδεψες. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 του Μάη, επειδή την ημερομηνία αυτή, το 1875, υπογράφθηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η συνθήκη του μέτρου.
0: Δηλαδή.
1: Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή.
0: Τι είναι μετρολογία,
1: τι είναι? Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις,
0: δηλαδή
1: τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων, τις μονάδες μέτρησης και γενικότερα ό,τι αφορά στον ακριβή και αποδεικτό προσδιορισμό των τιμών.
0: Με
1: των
0: ό,τι μπορείς να μετρήσεις, δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Που προσδιορίζουν τις ιδιότητες των σωμάτων και των συστημάτων. Ό,τι μέτρο έχει ο καθένας.
0: Έτσι ακριβώς. Το πλώρει και μετράει.
1: Ναι, στην Ελλάδα προσδιορίζει. Η χώρα μας μάλλον. Ό,τι μεζούρα έχει καθένας.
0: Ναι.
1: Μόλις το 2001 μπήκαμε στη συνθήκη του μέτρου και η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας που εδρεύει στην
0: Μάλιστα.
1: Θεσσαλονίκη. θέμα της φετινής ημέρας, μετρολογία, ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη χάραξη πολιτικής. Οριστική εκεί εφαρμόζεται.
0: Γιορτάζει μέλισσα.
1: Αχ, το τόσο μικρό αυτό έντομο.
0: Τι θαυματουργό όμως.
1: Ναι.
0: Και τι φαρμακερό άμα συλλαγώσει παράλληλα. ήταν μια απόφαση του ΟΗΕ, παιδιά. Και επειδή από πρόταση της, έγινε μια πρόταση πρώτα της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων. Άκου τώρα. Πέρασε στον ΟΗΕ προκειμένου να γιορταστεί αυτή η μέρα, 20η του μηνός, σαν Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, για να υπομνηστούν στην παγκόσμια και τη γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και να προωθήσουν τη δράση και την προστασία τους. Τώρα, τη συνεισφορά την ξέρουμε, όπως και να το κάνουμε, στην ανθρωπότητα και στην την επιβίωσή της είναι παγκίνως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, είχε πει ο Αϊνστάιν, παρακαλώ.
1: Αυτό είχε δηλώσει.
0: Ναι. Χρόνια πριν, έτσι. Οπότε, τώρα τι να πεις για τα παράγωγά της, που είναι τρομερά και φοβερά. Από
1: το
0: μέλι
1: μήνες,
0: μέχρι και το βασιλικό πολτό και όλα τα υπόλοιπα παράγωγα. Ένα τόσο δά ζωήφιο,
1: έντομο,
0: το οποίο κάνει τόσο τρομερή δουλειά και στο περιβάλλον. Τι άλλο?
1: Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδες.
0: Να τώρα.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στους.
0: Ναι, ναι.
1: Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 του Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις διάφορες αυτοάνωσες και αυτοφλεγμονώδεις ασθένειες που έχουν ως ένα από τα κύρια συμπτώματα την φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Η μέρα αυτή καθιερώθηκε το 2012 από το iArthritis, ένα διεθνές ίδρυμα για την αυτοάνωση και αυτοφλεγμονώδη αρθρίτιδα.
0: Και είναι και πάρα πολλά αυτά τώρα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: έχει
0: 80 τύποι, λέει.
1: 80 τύποι αυτοάνωσων νοσημάτων και πάνω από 2 δωδεκάδες αυτοφλεγμονώδους καταστάσεις, αλλά μόνο μία χούφτα από αυτές αφορούν την αρθρίτιδα επειδή επηρεάζουν τις αρθρώσεις.
0: Και τα ρευματοειδείς που την ξέρουμε,
1: ναι.
0: Ιδιοπαθείς, ψωριασική, νεανική, ναι, λύκος, σύνδρομο Σέγκρεν και τόσα άλλα.
1: Η αξιονική σπονδυλοαρθρίτιδα, νόσος του στυλ.
0: Ναι,
1: είναι πολλά. Είναι
0: πάρα πολλά, 80 τύποι. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα σήμερα, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος που παίζουν οι ωκεανοί θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και...
1: Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 του Μάη για να τιμηθούν οι επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, δηλαδή με τη διενέργεια κλινικών μελετών στους ανθρώπους. Η πρωτοβουλία ανήκε στην Ένωση Κλινικών Ερευνητών, τον ΗΠΑ, και γρήγορα διεθνοποιήθηκε. Έχει σημασία, λέει, καθώς η ημερομηνία αυτή του 1747, η συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: 20 Μαΐου.
1: Ναι, 20 ναι. του Μαΐου. Ο Σκοτσέζος στρατιωτικός χειρούργος, James Lind, πραγματοποίησε την πρώτη κλινική δοκιμή και 6 χρόνια αργότερα απέδειξε ότι το σκορβούτο που αποδεκάτιζε τους ναυτικούς οφείλονταν στην έλλειψη της βιταμίνης C. Ναι, ένα από τα βασικά.
0: Εκείνα τα χρόνια τώρα, καλά, λόγικο. Τι άλλο, αν
1: τι
0: πάμε
1: άλλο.
0: Στην Κούβα, εκεί γιορτάζουν, λέει, την εθνική εορτή της χώρας σε ανάμνηση της ανεξαρτησίας τους από τη ΣΥΠΑ το 1902.
1: Στο Ανατολικό Τιμόρ, παρακαλώ, γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας τους από την Ινδονησία το 2002.
0: Πού είναι το Ανατολικό Τιμόρ, παιδιά?
1: Κοίταξε.
0: Τώρα θα με κάνετε να ψάξω στο χάρτη, γιατί, ναι, λίγο...
1: Λίγο...
0: Τέλος πάντων, ναι. Και η μέρα μνήμης της στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν στη χώρα από το 1975 μέχρι το 1979. Ανατολικό Τιμόρ, το βρήκαμε. Είναι εκεί, κάτω από τη θάλασσα της Ινδονησίας και λίγο πάνω από την Αυστραλία. Υπάρχει και δυτικό, δηλαδή.
1: Για να λένε ανατολικό, λογικά δεν υπάρχει. Άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά.
0: Ναι, σωστά. Ναι, είναι και αυτό, ναι.
1: Πώς.
0: Μάλιστα, πέρα Παναγιά και δόθε Παναγιά. Αυτά σήμερα.
1: Αυτά έτσι για αρχή, για να ξεκινήσουμε και την πρωινή μας βόλτα.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι και μικρή, δεν τη λες. Δεν θα κάτσουμε σε ένα μέρος, θα περιηγηθούμε.
0: Ναι.
1: Από την Κομωτινή, όπου θα συναντήσουμε με την Βασιλική Μαχαίρα, θα πάμε στην Καβάλα για να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού, θα γυρίσουμε στην Ορεστιάδα, όπου μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουρίδου, και θα, από Ορεστιάδα σε Έρες θα πάμε, να εδώ δίπλα, γιατί εκεί έχουμε την Δέσποινα Γιαννακίδου. Αυτά έτσι στο πρωινό, γιατί θα τη μεγαλώσουμε αρκετά την, όπως καταλαβαίνετε, την πρωινή αυτή η συντροφιά. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα, Άγγελος Παπαδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και επειδή λέγαμε για το Ανατολικό Τιμόρ, Είναι ναι, όντως. Είναι ένα νησί το οποίο είναι ανατολικό και δυτικό, χωρισμένο στη μέση. Δύο κράτη.
1: Α, εμείς αλλού το ψάχναμε το δυτικό. Στην άλλη πλευρά.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, αυτά για πολύ αρχή.
1: Το μισό γιορτάζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άντε, ένα τραγούδι πολύ πολύ ωραίο μάλιστα.

0: Τι ωραίο κομμάτι αυτό, ωραίο. Το Χρυσός μου κατά τον Ιωέ.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, επειδή ταξιδεύουμε στο χάρτη λίγο πριν, ας γυρίσουμε τώρα στην περιοχή μας και να φτάσουμε πολύ πιο κοντά στην Κομωτινή και στη Ροδόπη και στην Κομωτινή. Έλα, Βασιλική, είσαι μαζί μας, Βασιλική Μαχαίρα.
2: Είμαι.
0: Καλώς το κορίτσι, τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Καλημέρα, καλά, εσείς.
0: Ξέρω εγώ, καλά λέμε. Που ξυπνήσαμε και είμαστε όρθιοι.
1: Βροχή, ναι.
0: Βρέχει και εκεί.
2: Έβρεξε το βράδυ. Α. Από το απόγευμα και το βράδυ έριξε αρκετό νερό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν λέει να σταματήσει η βροχή.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Να χαίρονται αυτοί που έχουν πολλά φράγματα.
0: Και πώς θα πάει?
2: Βροχές και κρύο, σας είπα.
0: Τι κρύο, βρε, κρύο, Μάη μήνα τώρα έχουμε 16 βαθμούς. Δεν είναι κρύο.
1: Δεν θα ανέβει πολύ σήμερα.
2: Με δουλεύεις, έχει κρύο τα βράδια. Έχουμε τρία διαφορετικά καιρικά σκηνικά την ημέρα.
0: Αλήθεια.
2: Το μεσημέρι σκάς, ναι. Το πρωί έχει κρύο και το βράδυ πάλι τσιμπάει. Έχει υγρασία. Πώς θα το κάνουμε?
1: Καλά, ναι. Σήμερα είναι... Η θερμοκρασία δηλαδή ήταν καλή σε εμάς.
0: Εντάξει, εγώ τώρα είμαι νέος άνθρωπος και δεν κρυώνω, γι' αυτό το λέω.
2: Είμαι νέος άνθρωπος, μπράβο. Ναι. Ο Ιούνιος πάντως θα είναι ζεστός.
0: Άντε, ωραία, με το καλό.
2: Ο Ιούνιος θα είναι ζεστός. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για δύο καλάθι του τουριστικού ρεκόρ, περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα χρήματα στον τόπο μας, κάνει λόγο η παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της Τέλειος Ηλιόπουλος, αποδομώντας σε μια προσπάθεια αποδόμησης των όσων θετικών στοιχείων παρουσίασε χθες η Περιφέρεια και Αντιπεριφέρεια Τουρισμού για το διψήφιο ποσοστό των τουριστών, των επισκεπτών στην περιοχή μας. Ο κύριος Ηλιόπουλος, όπως είπε, τζάμπα πανηγυρίζει η διοίκηση για την έκτη θέση πανελλαδικά, αποσιωπώντας εσκεμμένα ότι παραμένουμε καθυλωμένοι στην κατηγορία των λοιπών περιφερειών. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη, όπως λέει ο κύριος Ηλιόπουλος. Οι 5 ρεπτυγμένες περιφέρειες συγκεντρώνουν το 90% των εισπράξεων, αφήνοντας μόλις το 2% για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η έκτη θέση είναι η κορυφή μιας λίστας περιοχών που ο τουρισμός υπολειτουργεί με το χάσμα από την υπόλοιπη Ελλάδα αντί να διευρύνεται, αντί να κλείνει. Είχαμε αμέσως την απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, του κυρίου Παναγιώτη Αρχοντή,
0: ναι.
2: Ο οποίος είπε ότι μόνο ως αδυναμία αποδοχής της πραγματικότητας μπορούμε να εκλάβουμε την ανακοίνωση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας, η οποία προσβάλλει κατάφορα τους φορείς, επαγγελματίες και ανθρώπους του τουρισμού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Γιατί η περιφέρεια δεν πανηγυρίζει, η περιφέρεια δουλεύει. Αυτό είπε ο κύριος Αρχοντής, λέγοντας πως η περιφέρειά μας διανύει τη δυναμικότερη τουριστική διετία της σύγχρονης πορείας της. Είχαμε την παρουσίαση την περασμένη Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη του συλλογικού τόμου, τον οποίο επιμελήθηκε ο καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και βουλευτής Ροδόπης και πρώην υπουργός, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη», έγινε στο πλαίσιο του Αριστοτελείου Innovation Forum, όπως το λέμε και εμείς στο χωριό.
0: Στο χωριό σας, ναι. Και εμείς έτσι το λέμε.
2: Έτσι, μπράβο. Στην Θεσσαλονίκη και θα διαρκέσει έως τις 23 Μάη. Δέσμευση απέσπασε ο Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτής Ροδόπης Πασόκ Κινάλ, από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Αδριανό, η οποία αφορά τα κεράσια που επλήγησαν πέρυσι από παγετό σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι τα κεράσια μου έγιναν. Θα σας στείλω φωτογραφία αργότερα.
0: Να μας στείλεις.
1: Γιατί μόνο σε φωτογραφία φέτος θα τα δούμε τα κεράσια.
0: Γιατί χθες μου είπε ένας φίλος που δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ, άμα θέλεις κεράσια, έχουμε φρέσκα, ωραιότατα και μάλιστα και είναι από δικό μας παραγωγό. Πόσο τα έχετε? 9,70 μου λέει.
2: Λέω,
0: να τα φας, λέω.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ευτυχώς έχω κεράσια.
0: Ναι.
2: Α, όλη την ημέρα.
0: Περνάς και μια βολτίτσα από εκεί.
2: 20 κεράσια.
0: Έτσι.
2: 20 κεράσια απαραίτητα. Κεράσια απαραίτητα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Δήμος Μαρονίας Ταπών καθίσταται δικαιούχος χρηματοδότησης σε δύο πολύ σημαντικά έργα αγροτικής οδοποίησης. Συνολικού φτάνει κοντά το 1 εκατομμύριο ευρώ, να μην μιλάμε με ψηλά. Οι εθελοντές της μόνιμης ισότιμης πρόσβασης και του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στα συνεργασία με το Κέντρο Νεολαίας και το Κέντρο Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομοτηνής, διοργανώνουν ενημερωτική δράση με στόχο την παρουσίαση του έργου και των υπηρεσιών των υποστηρικτικών δομών του Δημοκρατίου, καθώς και την ανάδειξη του ρόλου του εθελοντισμού. Σήμερα θα γίνει αυτό, ναι, στις 18:30 στο ΠΡΟΚΑΤ της Παλιάς Νομικής.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα είναι και η εκδήλωση του εμπορικού για τα φορολογικά και εργασιακά. Και σήμερα στο Μέγαρο μια εκδήλωση για μια ημερίδα με θέμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε μετάβαση, παραγωγική ανασυγκρότηση, κοινωνική συνοχή και δημογραφική βιωσιμότητα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τι ωραία τα λέμε όλα στα λόγια. Στην πράξη...
0: Εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Στην πράξη, ναι. Απορία ψάλτου Βίξ. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Βασιλική μας. Σε ευχαριστούμε για τα νέα που μας μετέφερες. Να σε καλά. Κοίτα τώρα ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έρχεται διαφορετικά αυτή τη φορά με το Στέλιο, τον Γιώργο Σκιθάρες. Τι...
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι και το τραγουδάει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Θα μιλήσουμε για αυτό που εβδομάδα μαζί του, εδώ ζωντανά. Άκουσε το.

0: Να, διαφορετικά είναι τόσο αγαπημένο κομμάτι που έρχεται διαφορετικά αυτή τη φορά με δύο κιθάρες και το γεράσιμο Ανδρεάτο, βέβαια, με την τόσο ωραία φωνή του. Πάμε Καβάλα, Καβάλα, χρόνια πολλά. Οχ, τώρα άκου.
1: Α, περίμενε τώρα, γιατί θες να με βρεις.
0: Σε Αγίας Λιδίας είναι σήμερα, δεν γιορτάζετε εκεί πέρα?
2: Εκεί δίπλα
1: τουλάχιστον,
2: εκεί δίπλα, ναι, ναι.
1: Α, γιατί έτσι, δύο εγκεφαλικά κύτταρα, με τι δουλειά.
2: Τι, τσάφι, πάρ' τα κάτω.
1: Και δεν το έχω το πρωί και πολύ πολύ. Θέλω να σας πω το καλύτερο, θα το πω, δεν μπορώ. Είναι τόσο αστείο, θα με συγχωρέσουν.
0: Για πες.
1: Είπα χθες στην εισαγωγή της εκπομπής μου, ναι, να πάμε να ακούσουμε τα νέα της δράμας και της...
0: Ποιάς.
1: Περιμέναν όλοι Καβάλα. Ναι. Μπορεί να... Και της Κίνας.
0: Α, εντάξει.
1: Είναι σοβαρή η κατάσταση.
0: Εντάξει.
2: Τι έχεις στο μυαλό, ναι, σου.
1: Δηλαδή της Κίνας, πόσο μακριά να πάει αυτό το μυαλό. Λοιπόν,
0: παιδιά, δίπλα είναι. Κίνας. Από κ ξεκινάνε, ναι, και τα δύο.
1: Κοίτα, δεν ξέρω, μπορεί να επηρεάστηκα γιατί ήταν ένας πρεσβευτής της Κίνας εδώ στην περιοχή, να τον είχα στο μυαλό μου.
0: Μπορεί, μπορεί. Σκεφτόσον όταν σε καλέσει για καφέ, ας πούμε, ή για φαγητό, σε τι γλώσσα θα μιλάτε?
1: Δεν ξέρω, αλλά έμεινα άφωνη τόσο λίγο. Οπότε και ο μόνος λόγος που το λέω είναι γιατί δεν ξέρω πλέον, μπορεί να πεταχτεί οτιδήποτε. Να με συμπαθούν οι ακροατές.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχω κακή πρόθεση. Δεν γίνεται κάτι εσκεμμένα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι το μυαλό. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, γιορτάζουμε εμείς τη Λιδία και από χθες είχε εκδηλώσεις. Όμως αυτή την ώρα ο καιρός δεν είναι πολύ καλός. Οπωσδήποτε ομπρελίτσα θα χρειαστεί, γιατί θα έχει αστάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Και της εβδομάδας.
1: Και της εβδομάδας γενικά, ναι. Είναι πιασμένος με σύννεφα από παντού τώρα, αυτή τη στιγμή. Έχει κάποια ανοίγματα, αλλά δεν ξέρω τώρα τι ώρα θα είναι καλός ο καιρός και πότε θα πέφτει αυτή η βροχούλα που φαίνεται ότι θα πέσει. Πάντως, οπωσδήποτε σήμερα μπουφανάκι, μην βγεις κοντομάνικος,
0: ναι,
1: δηλαδή θα χρειαστείς κάτι, ζακετούλα, κάτι αυτές οι δύο στις πρώτες ώρες της ημέρας. Για να δούμε τώρα τι έχουμε από ειδήσεις έτσι της περιοχής μας και όχι της Κίνας. Λοιπόν, από Καβάλα θέλω να σας πω ότι, γιατί υπάρχει ο κόσμος που τα ψάχνει αυτά και ζει την αγωνία του, ότι έχει ανακοινώσει ο Δήμος Καβάλας ότι θα προσλάβει 42 άτομα τώρα αυτή την εποχή για να καλύψει εποχικές και παροδικές ανάγκες των υπηρεσιών του. Οπότε λύγει η προθεσμία υποβολής τώρα την Παρασκευή και αναμένεται αυτές οι προσλήψεις να καλύψουν ανάγκες σε διάφορες υπηρεσίες και να έχουν την δυνατότητα απασχόλησης οι πολίτες που αναζητούν εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας αυτές τις ημέρες οι αιτήσεις στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Εντάξει, γίνεται ή αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Επειδή οι μέρες έχουν φτάσει, έλα καλύτερα μια βόλτα στην Καβάλα να τακτοποιήσεις την υπόθεσή σου αν κάποιος ενδιαφέρεται. Έχουν ανακοινωθεί επίσης από το Υπουργείο Πολιτισμού οι πρώτες λεπτομέρειες του προγράμματος εκδηλώσεων για το καλοκαίρι, αυτές που ονομάζονται Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχουμε κάποια εκδήλωση φέτος στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσης.
0: Γιατί δεν προέκυψε.
1: Έλατε, ποιος ξέρει τι έγινε. Δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα όσο θα θέλανε για να φιλοξενεί κόσμο. Τέλος πάντων, στην Καβάλα πάντως θα γίνουν δύο εκδηλώσεις, οι ημερομηνίες θα οριστούν σύντομα. Στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων θα παρουσιαστεί από την εταιρεία Θεάτρου Υπερίων η θεατρική παράσταση Τρικυμία και στην Ανακτορούπολη και στα κάστρα της Νέας Περάμου που είναι τόσο όμορφα σε συνεργασία με τον Δήμο Παγκαίου. Θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με θέμα «Όταν ο άνθρωπος». Αυτό θα γίνει από την εταιρεία Εναλλαγές Δημιουργίας. Θα μάθουμε τις ημερομηνίες τις επόμενες ημέρες, θα τις δώσουμε στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη στη δράμα η 11η δραμινογνωσία μέχρι και την Κυριακή. Σαββατοκύριακο ανοιχτά τα εινοποιεία εκεί της περιοχής.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι καλύτερο για μια βολτούλα και την Κυριακή από το πρωί να γνωρίσεις τα κρασιά της δράμας και τα εινοποιεία που λειτουργούν. Κατά τα άλλα καθημερινά υπάρχουν δράσεις εινογνωσίας, γαστρονομίας, εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης αλλά και σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα. Και έτσι σήμερα θα γίνει και μια παρουσίαση μεταξύ των άλλων εκδηλώσεων του ονομάτων του Φεστιβάλ Προσχολικής Αγωγής, που έχει να κάνει με την εκπαιδευτική ρομποτική. Είναι από το STEM Education της Δράμας, ασχολείται με την εκπαιδευτική ρομποτική και θα παρουσιάσουν ένα έξυπνο ρομπότ που φροντίζει το αμπέλι. Mm-hmm. Και σου λέει είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση της τεχνολογίας στην ενοποιία, μια διάδραση από τους μαθητές που μπορούν να γίνουν μικροί ενοποιοί και όχι μόνο. Mm. Αυτή η παρουσίαση θα γίνει στις 10.30 το πρωί στα γρασίδια εκεί της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, όπου διάβασε προχθές πήρε τυχαία το μάτι μου ότι εμφανίστηκε και ένας μυοκάστορας.
0: Μπα.
1: Ναι. Βέβαια εμάς μας χαροποιεί, αλλά κάνει πολλές καταστροφές ένας μυοκάστορας.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν τον συμπαθούν και πολλοί, αλλά εντάξει, ο κόσμος ξετρελαίνεται με αυτούς τους μυοκάστορες. Γιατί είναι και φιλικοί, έρχονται, τους ταΐζεις καρότα, τους ταΐζεις...
0: Αλλά τι ζημιές κάνουνε.
1: Κάνουν ζημιές στις ρίζες των φυτών.
0: Α, μάλιστα, τέτοιες. Ναι, κατάλαβα.
1: Δίνουν και καταλαβαίνουν. Ναι, είναι τέτοια ζωάκια. Αλλά τέλος πάντων έχει κάνει την εμφάνιση ένας μυοκάστορας. Εντάξει, εννοείται ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα πάμε στη Δράμα θα ψάξουμε να βρούμε και αυτό το μυοκάστορα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Εννοείται πως θα φύγουμε αλλιώς.
0: Έλα, έλα.
2: Ναι.
1: Έχουν πορτοκαλί δόντια. Γκούγκλαρε τον λίγο.
0: Σοβαρά. Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Μάλιστα.
1: Αυτές τις ειδήσεις έχω για την ώρα να σας πω από την περιοχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και σήμερα, Ελένη, ναι, και Γιάννη, εσύ έλειπες, θα δω από κοντά αυτή τη γυμναστική μέσα σε νερό, ναι, πάνω σε σανίδα. Το board fitness. Θυμάσαι που το λέγαμε.
2: Θα θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν,
0: θα κάνεις κι εσύ.
1: Δεν νομίζω. Εντάξει, θα είναι
2: κοντά. Ας το διπρώτα,
0: ναι.
1: Ναι, θα βραχώ λιγάκι με το
0: ένα, μιλάκι. Κάτι είναι κι αυτό. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Μου φαίνεται δύσκολο. Θα το δω από κοντά και θα σας πω.
0: Ωραία.
1: Ανάλογα. Ναι. Θα σας πω.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Τασούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Βλέπω ότι ανακοινώθηκε χθες και το πρόγραμμα του φεστιβάλ στο Φανάρι. Πότε είναι αυτό, κάτσε να δούμε. 26, 27 και 28 Ιουνίου. Άλκης Πρωτοψάλτη Νίκος Πρωτοκάλογλου, Θοδωρής Φέρης, Ματούλα Ζαμάνη και η Χατζηφραγκέτα. Και έχει προπόληση 18 ευρώ με είσοδο 20 και τριημέρου 50. Μάλιστα, μπορείτε ήδη να αγοράσετε τα εισιτάρια σας για το φεστιβάλ στο Φανάρι για φέτος, ένα μήνα από τώρα περίπου. Τώρα νομίζω είναι η ώρα για να πάμε προς την Χρυσούλα μας. Σε λίγο.
2: Σε λιγάκι.

0: μοναδικό μπουζούκι και εξαιρετική φωνή, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Τώρα δύο διαφορετικές καταστάσεις έχουμε εδώ να κάνουμε, με την Κέντι Γκρέι και με τον Μανώλη Χιώτη από την άλλη.
1: Ναι.
0: Είμαστε Ορεστιάδα και καλημερίζουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
2: Ξέρετε τι πάθατε σήμερα το πρωί. Την ώρα ακριβώς που λέγατε ότι προβλέπονται βροχές, εκείνη τη στιγμή έριξε την πρώτη πυκάλα. Εσείς το αντιληφθήκατε κανένα δίλεπτο μετά.
0: Μας το είπε ο Άγγελος, αλλά δεν το βλέπαμε.
2: Ήταν μια απίστευτη σύμπτωση αυτό που έγινε το πρωί. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με μια ανάρτηση που έκανε χθες ο ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου, που ουσιαστικά κοινοποίησε ένα πρόβλημα που υπάρχει και ενημερώνει και τους παραγωγούς ότι θα πρέπει να προσέχουν και να ελέγχουν το νερό πριν ποτίσουν τα χωράφια τους, διότι λέει σε μερικά κανάλια του αρδευτικού ρυθμού διαπιστώνεται αυξημένη ποσότητα αλμυρού νερού. Αρχίσαμε με τα προβλήματα τώρα. Το ΕΒ λέει ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω αλατότητας να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες και ενημερώνει ότι στα γραφεία του υπάρχει αλατόμετρο. Είναι αυτό το όργανο μέτρησης αλατότητας του νερού, το οποίο μπορούν να δανείζονται για χρήση ή παραγωγή, και ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στις καλλιέργειες από αλατότητα. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει πια να γίνεται κουραστικό, όχι απλά κουραστικό για τους αγρότες, αυτό το θέμα γενικότερα με τα νερά, είτε είναι η αλατότητα, είτε είναι η ποσότητα και η επάρκεια, μας έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα πω ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την τελευταία που έγινε, αποφασίστηκε ομόφωνα και πέρασε ο προϋπολογισμός για το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας για το 2026, με αυξημένο προϋπολογισμό 28.000 ευρώ, τα οποία μέσα στον αυξημένο αυτό προϋπολογισμό είναι επειδή έχουν δοθεί στους κωδικούς για την προμήθεια τροφών και για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες περισσότερα χρήματα. Επίσης, στον προϋπολογισμό του 26 συμπεριλαμβάνονται και η κατασκευή και εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο των ζώων, των αδέσποτων ζώων, που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές. Έχει εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση ήδη από τα τέλη του 23, 364.000 ευρώ. Όμως από τα τέλη του 23 έχουν γίνει διάφορα ενδιάμεσα, και μέχρι σήμερα που μιλάμε ακόμα δεν έχουμε καταφύγιο. Οι καθυστερήσεις είναι πρώτον γιατί άλλαξε ο χώρος. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθήκων από τον ανάδοχο. Ο αντιδήμαρχος είπε, ο κύριος Δημούτσης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες για την τακτοποίηση της νέας έκτασης, εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο, αλλά διαβεβαίωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνει αυτό, γιατί λύγει και η ισχύ της χρηματοδότησης που είχε εξασφαλιστεί πριν από 2,5 χρόνια. Δηλαδή, αν δεν το τελειώσουμε μέχρι το τέλος του 26, θα μας πάρουν τα λεφτά πίσω.
0: Ναι, σωστά.
2: Οπότε, ναι, είχαμε αυτό, και επίσης μέσα στο πρόγραμμα είδαμε ότι στη διάρκεια του 25 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Αυτό είναι όταν κάποιος πολίτης παίρνει την προσωρινά τη φροντίδα ενός αδέσποτου. Ο Δήμος ουσιαστικά χορηγεί τις τροφές και ό,τι άλλη κτηνιατρική υπηρεσία τέλος πάντων ενδεχομένως προκύψει ως ανάγκη, και ο πολίτης παίρνει και φροντίζει αυτό το ζώο προσωρινά, και αυτό θα συνεχιστεί και στη διάρκεια του 26 με τις αναδοχές, και στη διάρκεια του 25 έγιναν και 33 υιοθεσίες σκύλων από το Δημοτικό Κοινοκομείο.
0: Μάλιστα.
2: Και θα γίνει προσπάθεια βέβαια οι αριθμοί αυτοί να βελτιωθούν στη διάρκεια του 26. Τώρα, παιδιά, να πούμε ότι αύριο ξεκινάει στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αλεξανδρούπολης, τέλος πάντων έχει οριστεί δικάσιμος για αύριο, έναρξη της δίκης για το τραγικό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Θυμάστε, είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία Οδός στις 15 Απριλίου του 2023, γιατί ενώ εκείνος πήγαινε κανονικά στο ρεύμα του, γυρνούσε από την Κομωτινή, πήγαινε προς το σπίτι του, προς την Αλεξανδρούπολη, αλλά πάνω του έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα.
0: Δεν το θυμάμαι, παιδιά, αυτό, αλλά είναι τραγικό, έτσι όπως το λες. Ναι.
2: Τώρα, εν ώψη έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει στείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, γιατί έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στο λάθος δρόμο.
0: Ακριβώς.
2: και αποδεικνύεται πλέον ότι η Εγνατία δεν είναι ασφαλή για όσους κινούνται σε αυτήν ανυποψίαστη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε εκεί την περίοδο πολλά τέτοια περιστατικά με διακινητές που μπαίναν κόντρα ανάποδα στο ρεύμα. Όχι μόνο και στην Εγνατία μέσα μπαίναν κόντρα και γενικότερα στο δικό δίκτυο γινόταν επικίνδυνα πράγματα. Πολλά μαζεμένα περιστατικά. Τώρα το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε ευτυχώς. Η οικογένεια φυσικά ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αυτές αναλογούν. Και να σας πω εγώ απλά ότι σε εκείνο το δυστύχημα είχε σκοτωθεί ο Γιώργης Τζανετάκης, αλλά είχαν σκοτωθεί και ο διακινητής που οδηγούσε το όχημα που κινούνταν αντίθετα και οι τέσσερις μετανάστες που επέβαιναν στα αυτοκίνητα. 6 άτομα είχαν σκοτωθεί σε εκείνο το δυστύχημα. Και αυτή η καταδίωξη, όπως λέει η οικογένεια, είχε ξεκινήσει από το Βόρειο Εύρο. Ο διακινητής δηλαδή οδηγούσε επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νομού. Κάποια στιγμή έφτασε στη Μάκρη, μπήκε στο χωριό σαν τρελός, βγήκε στην Εγνατία και άρχισε να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, ώσπου έγινε το δυστύχημα με το αυτοκίνητο του Γιώργου Τζανετάκη, λίγο μετά τα διόδια της Μέστης. Εκείνος γυρνούσε από την Κομωτινή στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα, έχουμε μια εκδήλωση για τη νέα διατροφική πυραμίδα. Θα γίνει αυτή η εκδήλωση σήμερα στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας και ο ομιλητής θα είναι ο Σεντάτ Ντάγκαλα, είναι καθηγητής βιολογίας του πρώτου γυμναστήριου Ορεστιάδας. Τι θέματα θα αναλυθούν εκεί τώρα, πώς επηρεάζουν οι σύγχρονες διατροφικές συνήθειες στην υγεία και την καθημερινότητά μας, τι αλλάζει στη νέα διατροφική πυραμίδα και πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε πιο ισορροπημένες επιλογές. Αυτά είναι τα ερωτήματα και τα ζητήματα που θα αναλυθούν. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, αλλάζω θέμα, θα έχουν το χρονικό περιθώριο οι γονείς παιδιών από 6 έως 16 ετών, άτομα με αναπηρία και άτομα τρίτης ηλικίας να υποβάλουν αιτήσεις για την κατασκήνωση της μάκρης. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς τώρα και ηλικιωμένοι μπορούν να παίρνουν τα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα έγγραφα, ουσιαστικά να τα κατεβάσουν από το επίσημο site του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και από τα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ορεστιάδας, που είναι στα παλιά δικαστήρια. Ενώ για την εγγραφή των ατόμων με αναπηρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία. Να πω απλά ότι η παιδική εξοχή της Μάκρης, η κατασκήνωση της Μάκρης, για το φετινό καλοκαίρι θα φιλοξενήσει 750 παιδιά σε 5 κατασκηνωτικές περιόδους, 9 ημερής διάρκειας η κάθε μία. Και να πούμε επίσης ότι για τα άτομα τρίτης ηλικίας η κατασκηνωτική περίοδος, ενώ για τα παιδιά και τα νέα θα είναι τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, για την τρίτη ηλικία η κατασκηνωτική περίοδος θα είναι από 27 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αυτά ήτανε να σας πω για στο ξεκίνημα της ημέρας και τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στη συνέχεια.
0: Στη διάρκεια.
2: Εντάξει, σας άκουγα ότι βροχές θα έχουμε όλη μέρα.
1: Θα είναι άστατος βασικά.
0: Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε. Ναι, κυρίως μεσημέρι λέει, αλλά να βλέπεις ξεκίνησε σήμερα νωρίς τελικά.
2: Ναι. Εντάξει, καλημέρα. Ομπρελίτσα.
0: Έτσι, καλημέρα. Καλημέρα.

0: Εγώ είχα καιρό να ακούσω Αλέξη, οπότε λέω, ναι, κάτσε όντως. Σήμερα τώρα πάμε να, να θυμηθούμε να αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Και τώρα... Πού είμαστε,
1: τώρα
0: σε
1: Αίρες.
0: Πάμε σε Αίρες. Καλημέρα. Εκεί στις Αίρες διαβάζω ότι βρέχει χιονίσει, λέει, σήμερα η συναυλία θα γίνει στην, του Μοτοσυκλετικού Συλλόγου.
2: Του?
0: Του Μοτοσυκλετιστικού Συλλόγου. Αυτό διαβάζω.
2: Ό,τι ναι. Και να κάνει.
0: Ναι, ναι. Βρέξει, χιονίζει, λέει, θα γίνει εκεί χαμός, ροκ, τέρμα τα γκάζια. Αυτό διαβάζω.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα, μια χαρά.
2: Συκλέτες και όλα μια χαρά.
0: Τέλεια, πάντα τέλεια.
2: Ναι. Λοιπόν. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Στην πόλη των Σερών, την περιφερειακή ενότητα. Να σας πω ότι είμαστε ένα τσακ πριν τη βροχή. Δεν ξέρω, σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως και να βρέχει.
0: Εμείς λέγαμε ότι θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχούλα και ξαφνικά εκεί που δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου, παφ, πάρτιν.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς συνέβη.
2: Από το μεσημέρι και μετά.
0: Ναι, ναι.
2: Και την
0: μην το δένεις και κόμπο.
2: Κόμπο δεν κάνω τίποτα. Εγώ και με το μόλι. Με έχει απογοητεύσει πολύ. Πώς το μέναμε. Τέλος πάντων. Θα ξεκινήσω σήμερα με μια είδηση που είναι πολύ στενάχωρη και όσο συγκεντρώνουμε στοιχεία χθες το βράδυ, τόσο πιο στενάχωρη γινότανε, διότι εμπλέκονται ανήλικοι. Μιλάμε για διακίνηση ναρκωτικών. Να τα πάρουμε λίγο με τη
0: ανήλικοι.
2: Ναι, ναι, ανήλικοι. Λοιπόν, με τη σειρά να τα δούμε λίγο. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στην αποδόμηση της οργάνωσης συνετέλεσε χθες Τρίτη συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας, όπως είπαμε, στην πόλη των Σερών, στο Νέο Σούλη και Εμμανουήλ Παπά. Είναι δύο κοινότητες κοντά στην πόλη των Σερών. Κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι. Ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και 2 17χρονοι. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Συνεχίζουμε την σύγκρουση των στοιχείων. Αυτά είναι τα πρώτα που σας λέω, μόλις έσκασε η είδηση. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση, όπως είπαμε, ναρκωτικών ουσιών. Λοιπόν, συνεχίζουμε άλλες ειδήσεις. Νέες προοπτικές διανοίγονται με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών και του ΔΥΠΑΕ και συγκεκριμένου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Σήμερα στη 1 η ώρα το μεσημέρι παρουσία και του πρίτανη του ΔΥΠΑΕ Σταμάτη Αγγελόπουλου. Σήμερα σε 10.30 ώρα έχουμε τα εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Σερών. Να σας πω πως ο προϋπολογισμός του είναι 428.000 ευρώ και καλύπτει τη λειτουργία 4 ετών μέχρι το τέλος του 29 με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το μήνυμα ότι η φλόγα της μνήμης παραμένει άσβεστη εδώ και 107 χρόνια έστειλαν χθες Σεραίοι και Σερές, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Όπως σας είπα και τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όχι μόνο στην πόλη, αλλά σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Σερό, φαντάζομαι, και στη δική σας περιοχή. Ο Δήμος Σερών συμμετείχε στην Πανελλαδική Πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ΣΚΕΔΑ δηλαδή, με τίτλο «Η φλόγα της μνήμης» σε μια συγκινησιακά φορτισμένη εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε με το Σύλλογο Ποντίων Επταμήλων Ιακρίτες και με τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτιστικών και προσφυγικών συλλόγων, αλλά και πλήθος, πραγματικά πλήθος Σεραίων, οι οποίοι με μικρά φαναράκια και κεριά συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και ακολούθησε πορεία. Έχουμε μια εκδήλωση από την Περιφερειακή Ενότητα

0: με τίτλο «Από το ξερίζωμα στο ρίζωμα», από τον Μικρασιατικό Πολιτιστικό Σύλλογο, διοργανώνεται Μαυρολόφου Σερών το Σάββατο που μας έρχεται στις 7.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Μαυρολόφου υπό την αιγίδα του Δήμου Νέα Ζήχνη. Θα σας πω περισσότερα τις επόμενες ημέρες και αναλυτικά το πρόγραμμα.
1: Okay.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη, που σημαίνει ότι έχουμε μαθήματα κλασικής παιδείας, τραγικές ηρωίδες, Κλητεμνήστρα, Αντιγόνη και Μίδια. Η αναφορά θα γίνει σε αυτές και είναι το θέμα του 25ου μαθήματος. Σήμερα στις 7 η ώρα στο αφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Η εισηγητής είναι το μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο κύριος Γιώργος Κράιας. Και θα σας αποχαιρετήσω με το πολύ αναμενόμενο πραγματικά 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού με τίτλο Παραμυθία, που επιστρέφει δυναμικά από τις 22-25 Μαΐου, μεταμορφώνοντας την πόλη των Σερών σε ένα κόσμο γεμάτο μυστήριο, δράκους, λάμιας και μάγισσες.
1: Τι ωραία!
0: Παραμυθιού, πάρα πολλές εκδηλώσεις, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.
1: Και πρωτότυπες είναι, δεν το συναντάς παντού αυτό, έτσι όπως το περιγράφεις.
0: Η δουλειά και δεν γίνεται μόνο σε ένα σημείο. Μάλιστα. Σε διάφορα σημεία της πόλης και γενικότερα στον ευρύτερο χώρο, είναι πολύ καλά δουλεμένα όλα και ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ. Το φεστιβάλ αυτό αποτελεί μια αποκλειστική συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Σερών και του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραμυθία, τελεί υπό την αιγίδα του ΟΝΕΣΚΟ Ομίλου Σερών, και φέτος κεντρικός θεματικός άξονας είναι αυτό που λέμε το κακό στα παραμύθια.
1: Μάλιστα.
0: Μάγισσες, δράκοι, λύκοι, σνοκλές, κουφίτσα.
1: Ναι.
0: Τους φέροντας σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη γοητεία των παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων μύθων. Η αυλή ανοίγει το Σάββατο που μας έρχεται και θα σας πω τις επόμενες ημέρες αναλυτικά και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για όσους θέλουν να προγραμματίσουν, και πολύ καλά θα κάνουν δηλαδή για να παρακολουθήσουν, με συγχωρείτε, τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Μπορεί και να έχει αρχίσει να βρέχει όσους τα λέω όλα.
1: Πιθανά όλο και αυτό να συνέβει. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Δέσποινα.
1: Καλημέρα.

0: από τη νέα δουλειά του Χρήστου Θεού, που είναι τόσο ωραία. Και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, ήταν το 325 μετά Χριστόν, θα πάμε τόσα χρόνια πίσω, όταν συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό.
1: 1609 και κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονετών του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe.
0: Ο Ιμπραήμ είχε νικήσει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες και ο Παπαφλέσσας βέβαια, αναφερόμαστε στη μάχη του Μανιάκι που σημειώθηκε σαν σήμερα το 1825 και τόσο ωραία μέσα από τον κινηματογράφο είχε αποδοθεί, έτσι, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
1: Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν εγγραφό από τη Διεθνή Υπηρεσία.

0: διώξεως των αναρχικών, με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
1: Αρχίζει η μάχη της Κρήτης αν σήμερα το 1941, μετά την κατά κύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, μιλάμε για την επιχείρηση Ερμής.
0: Και σαν σήμερα το 1996, για αυτούς που το θυμούνται, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο τότε φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη, σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου.
1: 1769 και έχει γεννηθεί ο Ανδρέας Μιαούλης, ο ναύαρχος, πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος, ωμέγα.
0: Το 1908 γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός James Stewart.
1: Ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου, από το 88 μέχρι το 93, γεννήθηκε σαν σήμερα το 31.
0: Το 1825 φεύγει από τη ζωή, αυτό που είπαμε και λίγο πριν, ο Παπαφλέσσας, από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης.
1: Γρηγόρης Δίκαιος, δεν ήτανε το πραγματικό,
0: ναι,
1: του, καλά θυμάμαι. Κάτσε να το δούμε. Γεώργιος Δίκαιος Φλέσσας, ναι, ο Γρηγόρης.
0: Επόμενο, πάμε.
1: Ο Δαμασκηνός, κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διατέλεσε και αντιβασιλέας, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1949.
0: Και το 2019 έφυγε από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανικού αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε, ναι.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτική τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

Μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από την αναγέννηση που χθες πραγματικά ήταν εξαιρετική εκδήλωση, συγκινησιακά φορτισμένη, μια εκδήλωση στην οποία βέβαια τιμήθηκαν τα 353.000 θύματα της ποντιακής γενοκτονίας, της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ανάλογη εκδήλωση είχε γίνει βέβαια προχθές το απόγευμα και στην πόλη των Σερών, αλλά και στον Προμαχώνα παντού τιμήθηκαν αυτές οι αθώες ψυχές που χάθηκαν, και όλοι βέβαια είπαμε ότι κρατάμε ζωντανή τη μνήμη όσων ξεριζώθηκαν αλλά δεν λύγησαν. Ζωντανή η μνήμη, άλλωστε η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για τις κτηνοδίες των κεμαλικών δυνάμεων, οι οποίοι οι Τούρκοι βέβαια και στις μέρες μας συνεχίζουν ακόμα να προκαλούν. Καλημέρα σε όλο τον ομό από την Αγία Ελένη, που έχει βέβαια, θα λέγαμε, την τιμητική της αύριο, Κωνσταντίνου και Ελένης, γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Μέχρι το Ειδονοχώρι, τον Αμπάμπη και τον Γιώργη που μας έστειλαν το μήνυμα. Στο Φλάμπουρο που χθες βρεθήκαμε και το χαρήκαμε, γιατί είδαμε ότι είναι ένα ζωντανό χωριό. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα χωριά ερημώνουν, αλλά όταν στο Φλάμπουρο υπάρχει ένας Χρήστος Καρακώστας με αυτόν τον εκπληκτικό ζουρνά του, δηλαδή πριν βγούμε ζωντανοί, να φανταστείτε, όταν άρχισε να παίζει ο Καρακώστας του ζουρνά, άρχισαν να βγαίνουν από όλα τα σπίτια. Μέχρι ο φαρμακοποιός βγήκε, έκλεισε το φαρμακείο του και λέει: παίζει ο Καρακώστας. Εντάξει, είναι σπουδαία φυσιογνωμία στο όνομό μας. Από τους καλύτερους ζουρνατζίδες στον κόσμο, ο καλύτερος με διαφορά στην Ελλάδα, είναι αυτό που λέμε το ήχη. Ξέρετε, πολλές μουσικές έχουν συνδυαστεί με μεγάλους συνθέτες, τραγουδιστές. Ο ζουρνάς στην Ελλάδα έχει συνδυαστεί με το Φλάμπουρο, με τον Χρήστο Καρακώστα. Την καλημέρα μας και στον Χρήστο τον Καρακώστα, αλλά και στον γιο του, τον Βασίλη, που συνεχίζει την παράδοση. Άλλωστε συμμετείχε και στο βίντεο κλιπ της Μαρίνα Σάτι που πήρε μέρος στη Eurovision. Και βέβαια και στα εγγόνια που και αυτά συνεχίζουν την παράδοση του ζουρνά. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εκεί στο Φλάμπουρο, να το πούμε αυτό, και βέβαια καλημέρα και στον πρόεδρο εκεί των συνταξιούχων παράρτημα Φλαμπούρου, τον κύριο Δήμο Παπακώστα, για πολλά χρόνια στην Αθήνα, επέστρεψε στον τόπο του, έτσι κάνει δυναμική δουλειά εκεί το Σωματείο Συνταξιούχων του Φλαμπούρου. Και βέβαια 18 Αυγούστου, από ό,τι ξέρω, ετοιμάζει και ένα πάρτι συνταξιούχων εκεί στο Φλάμπουρο. Εντάξει τώρα, πάρτι βέβαια με ζουρνά 100%. Δεν πιστεύω να μην έχει ζουρνά, δεν γίνεται να μην έχει ζουρνά στο Φλάμπουρο. Πάντως μπράβο εκεί στα παιδιά, πραγματικά είναι έτσι καταπληκτική. Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας βέβαια από την Άνω Καμήλα μέχρι το Βαβακόφυτο και από το Γάζωρο περιμένουμε τα κεράσια, δεν έχουν βγει ακόμα. Πιστεύω την άλλη εβδομάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε τέλος του μήνα και τη γιορτή κερασιού και στο Γάζωρο αλλά και στην Αναστασιά. Εξαιρετικά τα κεράσια από το Γάζωρο. Το έχουμε συνδυάσει εμείς που πηγαίναμε εδώ από Σέρες στη θάλασσα. Πάντα να σταματάμε εκεί στην Εθνική Οδό Σερών Δράμα, στο ύψος του Γαζόρου, για να αγοράσουμε τα περίφημα κεράσια του Γαζόρου. Καλημέρα στη Δήμητρα, στο φίλο μας τον πρόεδρο εκεί της κοινότητας και πολύ καλό αγρότη, τον Στέφανο τον Στεφανίδη, που βέβαια μας ακούει καθημερινά, μας στέλνει μηνύματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, και δυστυχώς είναι πολλά. Από τον Ελαιώνα μέχρι τη Θερμοπηγή με το εξαιρετικό Παλαιοντολογικό Μουσείο που αξίζει να το επισκεφθείτε, και βέβαια από τα κάτω πορόγια, τα άνω πορόγια και τον Κρίνο μέχρι το Λιμνοχώρι και το Μανδύλι, αλλά και το Μελληνικίτσι και το Μοναστηράκι, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Βλέπω τώρα στις συνδέσεις, το θέμα είναι για τα καύσιμα. Συνεχίζεται, λέει, το ράλι της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έχει έτσι παγιωθεί το 2 ευρώ στην αμόλυβδη και άνω, και δεν ξέρω τώρα πότε θα σταματήσει αυτό το κακό. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι είπαμε ότι
σίγουρα κοιτάζουμε την τσέπη μας, γιατί αυτές οι συγκυρίες, οι πολεμικές συγκρούσεις επηρεάζουν το πορτοφόλι μας, αλλά πάνω απ' όλα βέβαια το μυαλό μας και η καρδιά μας πρέπει να είναι στους ανθρώπους που χάνονται, γιατί εν έτη 2026 υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές που φεύγουν, που έχουμε θανάτους από πολέμους. Το 2026, έτσι, με ντρόν και όλα αυτά, είναι κάτι το πραγματικά ασύλληπτο, το ότι όσο περνούν τα χρόνια, και δεν πρέπει να υπάρχει λέξη πόλεμο στο λεξιλόγιο των ανθρώπων, δυστυχώς υπάρχει, γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα. Και δυστυχώς έχουμε τα δυσάρεστα, τα ακούσατε νωρίτερα και από τη Δέσποινα Γιαννακίδου στην ανταπόκριση που έδωσε, γιατί τα τελευταία τώρα χρόνια τι γίνεται με τις αίρες όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο είναι έτσι απίστευτο. Προχθές σας είπαμε για αυτό το περιστατικό που μια κυρία 7.30 το πρωί πήγαινε εκεί στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου ξέρω έγινε το περιστατικό, αμέριμνη που να καταλάβει, και πετάγεται ένας ο οποίος από ό,τι μαθαίνω συνελήφθη με το δίκυκλο και πήγε με γρήγορες κινήσεις τώρα στις αίρες, δεν περιμένουμε ότι γίνονται αυτά, γίνονται και αυτά, να της αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό, την τράβηξε την αλυσίδα, η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα, έπεσε βέβαια και αλυσίδα, αυτός πήρε το μηχανάκι και εξαφανίστηκε, αλλά είναι μερικές φορές αυτό που λέμε ότι οι κάμερες πραγματικά κάνουν καλή δουλειά. Τον εντόπισαν οι αστυνομικοί μέσα από κάμερες και μαθαίνω ότι έχει συλληφθεί, και μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε αυτό. Η 71 ετών η γυναίκα είναι καλά, απλώς για προληπτικούς λόγους είχε μεταφερθεί με ασθενοφέρο το ΕΚΑΦ, το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Αλλά εκεί που λέγαμε ότι δεν γίνεται τώρα στο αστυνομικό δελτίο να έχουμε όλο τέτοια, δυστυχώς πάλι σήμερα θα γίνουμε πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια, γιατί το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα να πούμε ότι ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες, αυτό είναι το σοκαριστικό, είναι 4 νέα παιδιά, 4 ανήλικοι, ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και 2 17χρονοι. Οι υπόλοιποι 4 είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Πραγματικά σοκαριστικό. Ουσιαστικά κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Φαίνεται δηλαδή ότι οι ενήλικες έβαζαν τα νέα αυτά παιδιά να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Το ρεπορτάζ τρέχει. Χθες έγινε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη των Σερών και στο Νεοσούλη και στο Νεμονού Παπά. Μάλιστα έτσι οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι, που πολλοί από αυτούς επικοινώνησαν μαζί μας, απόρρισαν, γιατί είδαν αστυνομικές δυνάμεις, αστυνομικούς και με σκύλους αστυνομικούς να μπαίνουν, με σκυλιά δηλαδή, να μπαίνουν για να κάνουν την έρευνα βέβαια τα αστυνομικά σκυλιά αυτά, σε σπίτια και να προχωρούν στην προσαγωγή ανθρώπων, ατόμων. Και βέβαια το αποτέλεσμα είναι ότι εξαρθρώθηκε αυτή η εγκληματική οργάνωση, και από ό,τι φαίνεται έχουμε πολλά ακόμα να δούμε για αυτή την οργάνωση, γιατί μαθαίνουμε ότι ο επικεφαλής της οργάνωσης, είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε τώρα να το διασταυρώσουμε τις πληροφορίες που κάνουμε τα τηλεφωνήματα από χθες, είναι έγκλης στις φυλακές. Πραγματικά είναι ένα κουβάρι το οποίο ξετυλίχθηκε, πιστεύω, από τη μέρα που δολοφονήθηκε ο 17χρονος, ο Άγγελος. Ξέρετε ότι οι αστυνομικοί, άλλωστε ακουγόταν και πάρα πολλά, θυμάστε είχαμε βγάλει και τον κύριο Χαλκιόπουλο μια φορά, είχαμε βγάλει και άλλους δικηγόρους που μας είχαν μιλήσει. Ουσιαστικά ξεκίνησαν έρευνες, οι οποίες νομίζω ότι προηγήθηκαν, υπήρχαν έρευνες εδώ και πάρα πολύ καιρό, και με τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν, και έτσι προχώρησαν στην εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι βέβαια αυτοί που συνελήφθησαν θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Πάλι δηλαδή θα γίνουμε για κακό λόγο πρώτο θέμα. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια στις αίρες.
Να φανταστείτε ότι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ αυτό από άλλες πόλεις λένε να βρούμε σπίτι στις Σέρρες να μείνουμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Δολοφονίες, περιστατικά βίας, είναι έτσι σημάδια των καιρών. Γιατί βέβαια θα μου πείτε γίνονται και σε άλλες πόλεις. Μην λέμε ότι μόνο στις Σέρρες γίνονται. Δείτε το αστυνομικό δελτίο, δείτε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ένα θέμα. Γίνονται πολλές έτσι, θα έλεγα, εκδηλώσεις, πολλά συνέδρια για αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώς το θέμα αυτό προχωράει. Λοιπόν, ας ελπίσουμε η αστυνομία να κάνει καλά τη δουλειά της, ήδη την έκανε με τη σύλληψη αυτών των ανθρώπων. Να πούμε τώρα ότι σήμερα έχουμε διακοπές ρεύματος από τις 9 το πρωί ως τις 11 στις τοπικές κοινότητες Λευκοθέας, σιδηροδρομικού σταθμού Λευκοθέας και Μανδηλίου, ωραίο το Μανδύλι, να το επισκεφτείτε, του Δήμου Νέα Ζύχνη. Έχει ένα και ωραίο πλάτανο τεράστιο έτσι εκεί στο κέντρο της πλατείας. 9 με 11 λοιπόν, Λευκοθέα, σιδηροδρομικό σταθμό Λευκοθέας και Μανδύλι. Και από 9 ως τη 1 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα σιδηροδρομικού σταθμού Αγκίστας του Δήμου Νέα Ζύχνη. Αυτά όσον αφορά το θέμα με τις διακοπές ρεύματος. Επίσης να πούμε μπράβο στον νεαρό το Γιάννη το Σπανό, ο οποίος είναι γιος του Παναγιώτη του Σπανού, ο οποίος ξέρετε θεωρείται αυτή τη στιγμή από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ελλάδα, και να πούμε ότι έπαιζε στη 10 και ο Τέλης Μιστακίδης, αυτός ο Κρίσος που έχει αναλάβει την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αγόρασε λέει την Ακαδημία 10 μόνο και μόνο για να πάρει τον Σπανό στην ομάδα του. Γιατί θεωρείται ο 16χρονος Σπανός από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ελλάδα. Είναι ο γιος του Παναγιώτη Σπανού, του προπονητή. Άλλωστε και η μητέρα του ήταν η Δάφνη μπασκετμπολίστρια από ό,τι γνωρίζω.

0: Τώρα, για να μην λέμε μόνο δυσάρεστα, γιατί έχουμε αρκετές δυσάρεστες ειδήσεις, δυστυχώς. Πάμε σε κάτι ευχάριστο, και το ευχάριστο είναι οι διάφορες πολιτιστικές δράσεις, οι δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων, που βέβαια αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι κρατάνε την παράδοση. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν. Σε δύσκολες εποχές βέβαια υπάρχουν, να το πούμε αυτό. Υπάρχουν όμως και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και ευτυχώς φέρνουν και τα νέα παιδιά κοντά στην παράδοση, κοντά στην ιστορία. Πάμε στο Μαυρόλοφο, τον όμορφο Μαυρόλοφο. Εκεί θα μιλήσουμε την πρόεδρο του Μικρασιατικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυρολόφου, την κυρία Μαριάνθη Ιωαννίδου. Κυρία Ιωαννίδου, καλημέρα από τις Σέρρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Μαυρόλοφο.
0: Τι κάνει ο όμορφος Μαυρόλοφος?
1: Ο Μαυρόλοφος σήμερα είναι στον πυρετό της προετοιμασίας για τις εκδηλώσεις μας.
0: Όπω και ξέρω, σας έχω δει πώς ετοιμάζεστε. Όταν υπάρχει κάτι να γίνει, δηλαδή κινητοποιείστε έτσι, πραγματικά συμμετέχετε όλοι και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε λίγο τι θα γίνει, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν προσκαλούμε όλο τον κόσμο, όσοι μας ακούνε και μπορούν να έρθουν, να έρθουν να ζήσουν αυτή την εκδήλωση μνήμης στην πλατεία του χωριού μας, ενός μικρασιάτικου χωριού του Μαυρολόφου. Λοιπόν, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 7.30 ώρα,
0: ναι,
1: και θα έχουμε στην πλατεία μας χορευτικά, χοροδίες, θα έχουμε παραδοσιακά εδέσματα, κρασί για όλο τον κόσμο.
0: Α, και κρασί.
1: Κερασμένο,
0: ναι,
1: κερασμένο από μικρασιάτη που το κερνάει προς στη μνήμη των γονιών του και των δικών του.
0: Τι λέτε τώρα, είναι άνθρωπος, ναι, που κάνει κρασί εκεί, ναι, από την περιοχή, ναι.
1: Το κερνάει, το κρασί είναι από το χωριό μας,
0: ναι,
1: το κάνουν τοπικά εδώ και το κερνάει ο κύριος αυτός.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, για όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Και τώρα στην πλατεία του χωριού, 7.30 να έρθουμε δηλαδή.
1: 7.30 ώρα θα ξεκινήσουμε και σε ους θέλοντος.
0: Να μην βρέξει. Τώρα αν βρέξει, έχουμε κάτι, ναι, εναλλακτική λύση.
1: Ναι, για αυτή την ημέρα δυστυχώς δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε.
1: Για αυτή, ναι, την ημέρα, γιατί η προετοιμασία έξω είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Φυσικά είναι δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο, ναι, πολύ δύσκολο.
0: Ας ελπίσουμε να μην βρέξει. Ναι. Δείχνει, ναι, βροχή, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά γιατί είστε, ναι, καλοί άνθρωποι και, και κάνετε την προετοιμασία, δεν θα βρέξει,
1: ναι,
0: να δείτε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: τώρα τα λέω αυτό, μερικοί με παρεξηγούν. Ναι, έτσι.
1: Αυτό πιστεύουμε.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε καλεσμένα χορευτικά. Θα είναι η χοροδία από τη χωριστή, αναγεννηθήσα Μακεδονία ο σύλλογός τους.
0: Ναι.
1: Θα είναι από τη Σέρρες η Θρακική Εστία. Θα έχουμε το χορευτικό από την Ζύχνη, από τον Αγραφικό Φιλανθρωπικό Σύλλογο Νέας Ζύχνης. Θα είναι τα δικά μας τα χορευτικά και η χοροδία η δική μας. Έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα.
0: Άμα και σίγουρα και τα εδέσματα αυτά, ναι, τα εδέσματα που είναι. Τώρα θέλω να ρωτήσω, σαμψά, ναι, θα έχετε?
1: Όχι, σαμψά δεν γίνεται.
0: Άμα, τι γίνεται τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε σαμψά?
1: Θα έχουμε σαρμαδάκια, ναι, με φρέσκα μπελόφυλλα.
0: Α, σαρμαδάκια, ωραία τα κάνετε και τα σαρμαδάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, με φρέσκα μπελόφυλλα. Θα έχουμε το κασίκ χαλβά από τις κυρίες φτιαγμένο του συλλόγου.
0: Πώς το είπατε αυτό, πώς, ναι, το είπατε?
1: Γκαστίκ χαλβάς. Είναι ένας χαλβάς που τον βγάζουν με το κουτάλι.
0: Ένας, α, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Μικρασιάτικος κι αυτός.
1: Νόστιμο, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, τοπικό.
0: Μάλιστα. Ναι. Για σαμψά ήταν λίγο δύσκολο τώρα, εντάξει,
1: ναι,
0: είναι λίγο
1: όχι,
0: δύσκολο.
1: Τέτοια μέρα το κάνουμε τον Νοέμβριο το σαμψά.
0: Τον Νοέμβριο,
1: Νοέμβριο, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί,
1: ναι,
0: πραγματικά σαμψάς είναι απίστευτο, τα κάνετε,
1: ναι,
0: σαμψά,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: μοσχοβολάει. Τώρα βλέπω την αφίσα που μου στείλατε, έτσι, 8, ξεκινάμε με τραγούδια της αλυσμόνητης,
1: ναι,
0: πατρίδες,
1: ναι,
0: μας, από τον Πολιτιστικό, ναι, Σύλλογο Μαυρολόφου και Πολιτιστικό, ναι, Σύλλογο Δραβίσκου. Μαέστρος είναι ο κύριος Παρασιάκος Σγουράδης,
1: ναι,
0: θα είναι η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Χωριστή Δράμας,
1: ναι,
0: η αναγεννηθήσα Μακεδονία,
1: ναι,
0: μαέστρος ο κύριος Ευάγγελος Τσαρούχας, 8.30 τα χορευτικά, χορευτικό,
1: ναι,
0: λαογραφικό και φιλανθρωπικό σύλλογο γυναικών Νέα Ζύχνη, θρακική, ναι, εστία και μικρασιατών Μαυρολόφου. Χοροδιδάσκαλο,
1: ναι,
0: τον Ηλίο, α, τον Ηλίο Μυριάδη, έχετε χοροδιδάσκαλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: καλή μεταγραφή,
1: ναι,
0: κάνατε.
1: Ναι, ναι.
0: Του πώς,
1: ναι,
0: χρόνια τον έχει τον Ηλίο?
1: Είχαμε την Ανατολάκη Ματένια καμιά 30 χρόνια.
0: Πολλά, ναι.
1: Έχουμε τον Ηλία.
0: Αδυνατή μεταγραφή Μουντιάλ κάνατε δηλαδή. Μπράβο. Ναι. Και 9.30 το παραδοσιακό Γλέντι. Έτσι με τους εμπειροτέχνες βλέπω.
1: Οι εμπειροτέχνες θα έχουμε και τραγούδια, σόλο. Έχουμε πολύ πλούσιο πρόγραμμα.
0: Α, πολύ. Δεν χάνεται αυτό. Δεν χάνεται αυτό.
1: Ναι. Οι κυρίοι της χοροδίας θα απαγγείλουν αναμνήσεις από παππούδες. Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα.
0: Και μου άρεσε και η αφίσα που κάνατε από το ξερίζωμα στο ρίζωμα, έτσι, ναι, 23 ναι, Μαΐου ναι. Στις 7.30. Μπράβο. Κεντρική πλατεία ναι. Μαυρολόφου υπό την αιγίδα του Δήμου Νέας Ζύχνης. Μακάρι να βοηθήσει ο καιρός, κύριε Ιωαννίδου. Είναι κρίμα τώρα τόσες ετοιμασίες να γίνουν.
1: Ναι.
0: Αν σε βρέξει, χτύπα ξύλο, θα το κάνετε άλλη μέρα?
1: Ναι, τώρα αυτό ψάχνουμε για να το ανακοινώσουμε. Ναι, θα δείξει, γιατί πολλά άτομα είναι που παίρνουν μέρος και πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο να όλοι αυτοί να συγχρονιστούν, καταλαβαίνω. Ναι, είναι δύσκολο, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Ιωαννίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα σας.
0: Σίγουρα θα έχει επιτυχία, δεν θα βρέξει να ξέρετε και όποιος έρθει θα περάσει καλά εκεί στο Μαυρόλοφο.
1: Μακάρι να μας στείλετε τη θετική σας ενέργεια.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία Ιωαννίδου. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μαριάνθη Ιωαννίδου. Τι ωραία να μην βρέξει. Θα είναι κρίμα βέβαια να βρέξει. Έτσι, στο Μαυρόλοφο. Το Σάββατο στις 7.30, έτσι με πολύ ωραίο πρόγραμμα, Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυρολόφου του Δήμου Νέας Ζύχνης, από το ξερίζωμα στο ρίζωμα, 23 Μαΐου λοιπόν, στις 7.30 εκεί στην κεντρική πλατεία του Μαυρολόφου. Και όπως ακούσατε, το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Καλημέρα στον Πάτερ Γεώργιο που μας στέλνει το μήνυμα τώρα. Στεναχωρημένος ο Πάτερ Γεώργιος. Λέει καλό ταξίδι στα Τάρταρα, λιοντάρι μου, εκεί θα είμαστε μαζί σου. Μπράβο. Κάτσε, Πατέρα Γεώργιο, δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να γίνει ένα διάρθρωση. Ήδη ακούγεται πολύ έντονο. Το βλέπω δύσκολο να σας πω την αλήθεια. Αλλά να ξέρεις, Πατέρα Γεώργιο, έτσι πως έμαθα, σε ένα χρόνο έτσι πάλι δικιά μας θα είναι η Super League. Δηλαδή η ομάδα θα επιστρέψει άμεσα. Άλλωστε δεν υπάρχουν και πολλές ομάδες, μην νομίζετε. Αντί είναι ο Πανιόνιος, αντί είναι η Νίκη Βόλου, δεν νομίζω. Είδα ο Μαλεζάς της είπε όχι. Το Μαρκό ακούγεται, η Καλυθέα ακούγεται. Από εκεί και πέρα μην νομίζω, Πάτερ Γεώργη, ότι θα έχει πάρα πολλές ομάδες. Η Λάρισα, δεν ξέρω, λέει ο Θάνος, η Λάρισα. Ακούγονται πολλά για τη Λάρισα. Είναι να φύγει ο Νταβέλης, να πάρει άλλο στην ομάδα. Εντάξει, απλώς τώρα η αλήθεια είναι ότι εκεί που μάθαμε Super Link, να παίζει δηλαδή με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τώρα πρέπει να παίξεις με αναγέννηση καρδίτσας, όχι πως έχει κάτι αναγέννηση καρδίτσας, είναι και μια ομάδα έτσι σωματείο τόσων ετών, ενός αιώνα και, με Νέστο Χρυσούπολης, με Μαρκό, με Λα Σύρου, να και τα καλά, στη Σύρου ταξιδάκι έτσι. Του χρόνου δηλαδή οι 16 ομάδες που θα σχηματίσουν έναν όμιλο θα είναι ο ΠΑΟΚ Β, η Νίκη Βόλου, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Νέσος Χρυσούπολης, ο Πανιόνιος, το Μαρκό που λένε ότι θα ρίξει λεφτά, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Ελλάς Σύρου, η Καλυθέα, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας Τρίπολης Β, ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι, σε αυτές λέει θα προσθεθούν οι δύο ομάδες που θα υποβαστούν από το Β' όμιλο των Παράζα Νόδου της Γάμα Εθνικής, Ζάκηθος, Πύργος και Άρης Πετρούπολης. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως αυτές είναι οι ομάδες του χρόνου Super League 2, εκτός αν γίνει βέβαια αναδιάρθρωση. Το λέμε και αυτό.

0: Η Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου, η οποία συνεχίζεται, ξεκίνησε, άνοιξε την αυλαία της 16 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί 29 Μαΐου με την είσοδο εν ελεύθερη και τιμόμενη χώρα την Ιταλία. Να πούμε επίσης ότι έχουμε βέβαια και την σήμερα τα εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Σερών, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου στις 11.30. Την τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιήσουν ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, και η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητυλιάγκα. Να πούμε ότι το Κηφί Σερών κατασκευάστηκε με πόρους του ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η λειτουργία του ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2026, ενώ έχει στελεχωθεί με 4 υπαλλήλους, έναν νοσηλευτή, 2 κοινωνικούς φροντιστές και μια καθαρίστρια, ενώ ο περιπολογισμός του ανέρχεται στις 428.000 ευρώ, καλύπτει τη λειτουργία 4 ετών έως το τέλος του 2029. Η νέα δομή απευθύνεται σε άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, τα οποία δυνατούν να αυτοξιοπηρετηθούν, που έχουν κάποιες κινητικές δυσκολίες, άνοια κτλ., καθώς και στα μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, τα οποία δυνατούν να τους φροντίσουν. Έχει δυνατότητα φιλοξενίας 20-25 ατόμων και λειτουργεί 5 μέρες την εβδομάδα, παρέχοντας σειρά υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Σήμερα λοιπόν τα εγγένεια στις 11.30 το πρωί από τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τη Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητυλιάγκα. Πάμε 8.30, είναι 8 και 29. Θάνο, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Τώρα βέβαια και οι μικρασιάτες ξέρουν να κάνουν έτσι ωραία γλέντια, όπως μας έλεγε το Μαυρόλοφο νωρίτερα η κυρία Μαριάνθη Ιωαννίδου, αλλά γλέντια ωραία κάνουν και οι Σαρακατσανέοι. Να λέμε την αλήθεια, την Παρασκευή θα έχουμε ένα ωραίο γλέντ από τους Σαρακατσανέους, Σύλλογο Σαρακατσανέων Νομού Σερών, ο Κατσαντώνης. Πάμε να μιλήσουμε τον πρόεδρο εδώ του Συλλόγου, τον κύριο Δημήτρη Γατσέλο. Πρόεδρε, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα, φίλε Βασίλη, σε σένα και τους ακροατές σου.
0: Τώρα, καλύτερα γλέντια ποιοι κάνουν, οι Μικρασιάτες ή οι Σαρακατσανέοι?
1: Καταρχάς, η φίλη Μαριάνθη είναι συντοπίτησα. Εγώ είμαι από τα χωριά εκείνα.
0: Ξέρουμε, γι' αυτό το λέω, για να κάνω ίντρικα τώρα, να έχουμε, ναι.
1: Δεν υπάρχει ίντρικα μεταξύ συλλόγων.
0: Έτσι είναι, αυτό μου άρεσε.
1: Όχι, υπηρετούμε τον πολιτισμό, έχουμε ένα μοσαϊκό.
0: Έτσι είναι.
1: Ο καθένας συμπληρώνει το κομμάτι του άλλου.
0: Σωστά,
1: δεν έχουμε ίντρικες μεταξύ μας.
0: Σωστά, σωστά. Εκεί στη γειτονιά, είσαι από εκεί την περιοχή. Σαρακατσανέως έχει αρκετούς.
1: Έχει σε πολλά χωριά. Στο χωριό μου έχει, στην Παλιοκόμη.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα χωριά. Απέναντι Μαυροθάλασσα, Ευκαρπία, Ήπειρα.
0: Οι περισσότεροι στον νομό που βρίσκονται όμως.
1: Κοίταξε, πάρα πολλούς έχει και στην Παλιοκόμη και στο Πεθερινό, στη Μαυροθάλασσα, στην Ευκαρπία όπου του προανέφερα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει σε πάρα πολλά χωριά, σε πάρα όλα.
0: Το χωριό με τους περισσότερους έχουμε καταγραφεί.
1: Νομίζω πως είναι Παλιοκόμη, Πεθερινός, Μαυροθάλασσα, Ευκαρπία, τα τέσσερα, να μην ξεχωρίσω δηλαδή.
0: Ναι. Εκεί έχουμε πολλούς, μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα τι έχουμε, γλέντι το Σάββατο, την Παρασκευή?
1: Το γλέντι είναι στο τέλος.
0: Ναι.
1: Σκεπτόμενοι στο σύλλογο.
0: Ναι.
1: Ότι με τους μεικτούς γάμους, ότι πάνε να χαθούν πολλά έθιμα,
0: ναι.
1: Πάμε να βιώσουμε, να θυμηθούν οι παλιοί, να μάθουν οι νεότεροι και να το διατηρήσουμε, να καταγραφεί τη χαρά. Χαρά λέγανε Σαρακατσάνοι το γάμο.
0: Ναι.
1: Οι Σαρακατσάνοι είναι ομαδικός λαός.
0: Ναι.
1: Η χαρά το είχαν για κάτι πολύ μεγάλο. Όπως όλος ο κόσμος βέβαια.
0: Σωστά.
1: Ο γάμος του παιδιού του είναι κάτι πολύ σημαντικό. Για αυτούς όμως ήταν το γεγονός της χρονιάς, να πω, δεν είχαν γλέντια, η ζωή τους ήταν λιτή και οπότε σε κάτι τέτοιο δίνανε πολύ μεγάλη βάση και κάποια έθιμα τα οποία είναι μοναδικά.
0: Άρα περίμεναν λοιπόν, πότε θα γίνει ο γάμος για να πάρουν όρια τη συμμετοχή.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι με βάση αυτό εδώ πέρα το αντισκέψη κάνουμε μια εκδήλωση την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερών, που σε αυτή την εκδήλωση...
0: Παρασκευή στις 6. Στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης, ναι.
1: Της βιβλιοθήκης.
0: Ναι.
1: Που σε αυτή λοιπόν την εκδήλωση έχουμε τη χαρά ένας άνθρωπος που είναι για μας ερευνητής, λάτρης του Σαρακατσάνικου, ο Γιώργος ο Κολοβός, μαζί με τη Θάλια τη Ζαγναφέρη, τη Σαρακατσάνα Θάλια Ζαγναφέρη.
0: Την παρουσιάστρια, συνάδελφό μας από την ΕΡΤΡΙΑ.
1: Από την κρατική τηλεόραση,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Α,
1: αυτοί λοιπόν έχουν κάνει το σκελετό,
0: ναι,
1: και έχουν κάνει μια απίστευτη δουλειά που παρουσιάζοντας τα έθιμα θα επεξηγούν και θα λένε γιατί γίνονταν αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει το τραγούδι που λέγαμε. Η εκδήλωση έχει τρεις ενότητες.
0: Ναι.
1: Όπως σου προανέφερα ονομάζεται η χαρά και ξεκινάει με τα προζύμια.
0: Ναι.
1: Οι Σαρακατσάνοι πάντα στο γάμο, Παρασκευή ξεκινώντας το γάμο, πιάνανε τα προζύμια να κάνουν την κουλούρα αυτού του γάμου που λέγανε.
0: Ναι.
1: Όταν πιάνανε τα προζύμια ήταν η ερωτελεστία αυτό. Την πήγαν τραγούδια, υπάρχουν τραγούδια συγκεκριμένα που λέμε, ανάχλιο, ανάχλιο το νερό και αφράτο το προζύμι ξεκινάει ένα τραγούδι σαρακατσάνικο.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτά τα τραγούδια λοιπόν τα λόγια. Για αυτούς που καταλαβαίνουν, δεν είναι ξένα βέβαια, η σαρακατζάνικη διάλεκτος είναι καθαρά ελληνική, αλλά αν καθίσεις να δεις τι λένε, συγκινήσει και εσύ που δεν είσαι σαρακατζάνος, φίλε Βασίλη.
0: Τι λες τώρα, ναι.
1: Οπότε λοιπόν θα γίνουν αυτά τα έθιμα με κάποια άτομα από το μέλη του συλλόγου που θα είναι ντυμένα με φορεσιές και θα κάνουν την αναπαράσταση και η Θάλια με τον Γιώργο θα επεξηγούν, όπως σου είπα, τα έθιμα, κλείνοντας την ενότητα από τα προζύμια. Θα πάμε στο Φλάμπουρα.
0: Ναι.
1: Ο Φλάμπουρας είναι το σήμα για το Δεθέν. Είναι σύμβολο του γάμου βέβαια ο Φλάμπουρας. Με τα τρία μήλα που αυτά τα μήλα είναι για τη γονιμότητα. Αλλά εμείς το Φλάμπουρα πλέον τον έχουμε σαν σήμα για το Δεθέν και στους χορούς. Όμως ήταν στο γάμο ο Φλάμπουρας.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν και εκεί θα υποθούν άλλα τρία τραγούδια που ράβαμε το Φλάμπουρα. με τον Μπράτιμο που ήταν αυτός που τον κουβαλούσε, ο φίλος του γαμπρού, τον στενός συγγενής του γαμπρού που τον είχαν σαν πρώτο, έραβε και αυτός ένα κομμάτι πάνω σε αυτό το φλάμπουρα.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν και αυτά λοιπόν τα έθιμα και μετά θα το χορέψουμε. Και θα περάσουμε, κλείνοντας από την εκδήλωση αυτή, στην αίθουσα δεξιώσεων Πέτρος και Μένια, να πω ότι στην εκδήλωση αυτή τα κορυφαία ονόματα, η Κατερίνα Ιμπόνια, ο Σταύρος Ομπόνιας και ο Δημήτρης Οντζελέπης από εδώ από τις Σέρες, θα είναι σε όλη αυτή την τελετή, θα το πω, σε όλη αυτή την εκδήλωση για να πούνε τραγούδια. Μετά όλοι μαζί και όσοι επιθυμούν και όσοι δεν θα προλάβουν να έρθουν λόγω δουλειάς, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει Σάββατο ή Κυριακή, γίνεται Παρασκευή απόγευμα, θα ακολουθήσει Γλέντι στην αίσθηση αδεξιώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό Σερών.
0: Μάλιστα.
1: Με την ορχήστρα του Γιώργου του Καραλή, στο βιολί του Παναγιώτη τον Μπούσιο, το Δήμο τον Τιχάλα, παιδιά δικά μας από εδώ από τις Σέρες, και θα γλεντήσουμε όπως ξεκίνησες και είπες, όπως ξέρουμε να γλεντάμε στα Σαρακατσάνη μέχρι το πρωί.
0: Α, δηλαδή θα είναι η Παρασκευή μέρα για τους Σαρακατσανέους, έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Θα το απολαύσουν οι Σαρακατσανέοι και όχι μόνο βέβαια, γιατί πραγματικά αξίζει την εκδήλωση αυτή, την απογευματινή, να την παρακολουθήσουν όλοι. Δηλαδή, μας την περιέγραψες τόσο ωραία, δηλαδή νομίζω ότι θα έχει τη μουσική, θα εξηγούν, θα είναι κάτι μοναδικό από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Η εκδήλωση αυτή καλό είναι να την δουν και εμείς Σαρακατσάνοι, για να δουν την κουλτούρα και τα έθιμα των Σαρακατσάνων, αλλά βέβαια και οι Σαρακατσάνοι, εμείς θέλουμε να την καταγράψουμε, γιατί τείνουν να χαθούν.
0: Ναι.
1: Παλιότερα αυτά ήταν στάνταρ ότι θα γινόταν σε ένα γάμο, τώρα με τους μεικτούς γάμους που έχουμε και πλέον όχι γάμους παραδοσιακούς, η νέα γενιά να το πω έτσι, και όσο υπάρχουν οι παλιοί, επιβάλλουν να πω σε εισαγωγικά στα παιδιά να τα κάνουν, γιατί τα παιδιά πλέον δεν θέλουν
0: σωστά
1: να κάνουν τα έθιμα αυτά, θέλουν με τους φίλους τους καινούργια πράγματα, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Η νέα εποχή είναι διαφορετική, όμως πρέπει να καταγραφούν, γιατί αύριο μεθαύριο εσύ φίλε Βασίλη που λέμε ότι είσαι Σαρακατσάνος, θέλεις να δεις πώς το λέγανε αυτό εδώ, να ανατρέξεις πίσω και να δεις στο YouTube ότι είχαν κάνει Σαρακατσάνη, υπάρχει αυτό εδώ, έτσι γινότανε, για να μην τα χάσουμε, γιατί
0: έτσι η παράδοση αυτό σημαίνει.
1: Παραδίδω στα παιδιά μου,
0: ναι,
1: τα πράγματα που πήραν.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, πραγματικά. Και είναι να κρατάμε τις παραδόσεις μας. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να κρατάμε την παράδοση, γιατί αν ξεχαστεί και η παράδοση, νομίζω θα έχουμε μέλλον, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βλέπω ότι στο δικό σας το σύλλογο συμμετέχουν πολλοί νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι δεν είναι? Έχουν νέα παιδιά που ασχολούνται.
1: Σε όλους τους συλλόγους.
0: Σε όλους τους συλλόγους.
1: Σε όλους τους συλλόγους.
0: Και είναι δύσκολες και εποχές για εσάς τους συλλόγους.
1: Έχει 15 χρόνια που ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Είμαστε παιδιά που μεγαλώσαμε από 7 χρονών στα χορευτικά. Έτσι.
0: Και
1: γνωρίζει τα παιδιά, είναι όλα.
0: Και νομίζω αν και η αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών είναι εξαιρετική. Δηλαδή με αναπαυτικές καρέκλες, με καλή έτσι ηχομόνωση, με καλή ακουστική. Νομίζω ότι για τέτοια εκδήλωση θα αποδειχθεί μικρή, νομίζω. Έτσι νομίζω. Γιατί πιστεύω θα έχετε πάρα πολύ κόσμο και θα αποδειχθεί μικρή η αίθουσα. Δηλαδή σε τέτοιες εκδηλώσεις πάντα έχουν πάρα πολύ
1: δυστυχώς,
0: κόσμο.
1: Νομίζω, δυστυχώς ναι. Έπρεπε να γίνει σε αυτό το διάστημα,
0: ναι,
1: που και εγώ λόγω των υποχρεώσεων που είχα στην Ομοσπονδία δεν μπορούσα κάποια Σάββατα.
0: Ναι.
1: Έχουμε σαν Ομοσπονδία, γιατί και η Ομοσπονδία είναι δευτεροβάθμιο όργανο, είμαι και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας που υπηρετώ και από εκεί το θεσμό. Ήμασταν Αλεξανδρούπολη, είχαμε το συνέδριο, έγινε η έναρξη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: τιμή για μας,
0: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Σαββατοκύριακο, ναι, το είχα δει.
1: Το,
0: ναι,
1: το παραεπόμενο Σαββατοκύριακο γίνεται κάτι πάλι πολύ μεγάλο στο Μεσολόγγι, στον κήπο των Ηρώων, δεν υπήρχε μνημείο Σαρακατσάνων αγωνιστών, παρότι εκεί στον Τορμά ο Λιακατάς κατακρεουργήθηκε με όλους τους δικούς του πάνω από 300 άτομα,
0: ναι,
1: δεν υπήρχε λοιπόν μνημείο. Χρόνια γίνονται προσπάθειες από την Ομοσπονδία να μπει στον κήπο των Ηρώων ένα μνημείο Σαρακατσάνων αγωνιστών και ήρθε η στιγμή μετά από πολλές προσπάθειες να γίνει και αυτό εδώ, φίλε Βασίλη.
0: Έτσι, είναι 7 πολύ
1: Ιουνίου,
0: ναι,
1: θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια στο Μεσολόγγι,
0: ναι,
1: με μια μεγαλειώδη πάλι εκδήλωση όπου το απόγευμα αυτής της ίδιας ημέρας θα γίνει και μία ανοιχτή συναυλία κλέφτικου σαρακατσάνικου τραγουδιού.
0: Οπότε καταλαβαίνει. Εντάξει, είναι γεμάτο το πρόγραμμα, καταλαβαίνω. Ναι, θα είναι λίγο.
1: Και πριν και μετά από την εκδήλωση.
0: Πολλά. Και πολύ σημαντικά όλα, έτσι, να λέμε την αλήθεια. Το ένα καλύτερο από το άλλο, πραγματικά. Ναι, αξίζει έτσι όλα να τα δούμε. Μάλιστα.
1: Εμείς να σταθούμε όμως στον τόπο μας τώρα. Εγώ να προσκαλέσω όλους τους φίλους να έρθουν. Θα σηκωθούμε εμείς, να ξέρεις, να καθίσουμε αν δεν χωράνε. Και, είναι τιμή για μας να έρθει όλος ο κόσμος να παρακολουθήσει αυτά τα έθιμα. Και μετά, βέβαια, όποιος μπορεί και έχει τη διάθεση να έρθει να γλεντήσουμε μαζί.
0: Έτσι. Δημήτρη Κατσέλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και τη θεωρώ δεδομένη, βέβαια.
1: Βασίλη, εσένα σε περιμένουμε για το ρεπορτάζ.
0: Φυσικά, εκεί, γιατί θα δω και τη Θάλια τώρα. Είπε. Η Θάλια είναι μοναδική. Ναι, ναι, ναι.
1: Η Θάλια ήδη μου είπε για σένα. Το φίλο μου, το Βασίλη, λέω είναι και δικό μου.
0: Θα είμαι εκεί να τη δω. Φυσικά, φυσικά. Καλή επιτυχία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Σε καλά. Γεια, γεια. Νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση την οποία δεν πρέπει να τη χάσετε. Έτσι, είστε σαρακατσανέοι είτε όχι. Πραγματικά έτσι αξίζει να πάτε την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών με θέμα «Η χαρά, τα έθιμα του γάμου των Σαρακατσανέων, τα προζύμια, ο φλάμπουρας, ο χορός, παρουσίαση, αφήγηση Θάλια Ζαγναφέρη, συνάδελφός μας, παρουσιάστρια της ΕΡΤΡΙΑ και Γιώργος Κολοβός, τραγούδι Κατερίνα Μπόνια, Σταύρος Μπόνιας και Δημήτρης Τζελέπης. Πραγματικά θα είναι μια εξαιρετική εκδήλωση από το Σύλλογο Σαρακατσανέων Ομούσερών, ο Κατσαντώνης. Τώρα είπαμε ότι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ερών, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε χθες μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών τμήματος δίωξης ναρκωτικών στις Σέρες, στο Νέο Σούλι και στον Εμμάνουλ Παπά, κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης στο άρθρο 187 του ποινικού κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες Ερτσερών, εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας των δραστών της δολοφονίας του 34χρονου την πρωτοχρονιά μάλλον του 2025 στο κέντρο της πόλης Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Εγκέφαλος οργάνωσης, ένας έγκλειστος φυλακές, ένας από τους δύο δράστες της δολοφονίας του 34χρονου, θυμάστε εκείνη την πρωτοχρονιά του 25, και ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, δυστυχώς, ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και 2 17χρονοι, τα δύο από αυτά είναι κορίτσια, ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Η διεύρυνση υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συγκέντρωση στοιχείων. Άνοιξαν και τα κινητά, από ό,τι γνωρίζω, τα οποία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας αγγελικής αρχής. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι ενήλικες φέρεται να στρατολογούσαν τα ανήλικα άτομα να προχωρούν στη διακίνηση ουσιών. Έχει κατασκευθεί μικρή ποσότητα κάναβης. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Τι να πεις, πάλι. Οι Σέρες θα ακουστεί για κακό λόγο, δυστυχώς. Μακάρι να σταματήσει το κακό αυτό. Είναι μια επιτυχία βέβαια αυτό της αστυνομίας, του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, αυτή η εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλωστε, πολλά υπήρχε κρυφό μυστικό, ήταν ένα κρυφό μυστικό το τι γινόταν στις Σέρες. Έτσι, είχαν ακουστεί πάρα πολλά, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Άγγελου. Και να που με συντονισμένες ενέργειες οι αστυνομικοί των Σερών προχώρησαν στη σύλληψη αυτών των ατόμων.

Αύριο βέβαια να πούμε ότι έχουμε την πανήγυρη στο Ιερό Σπήλαιο της Αναλήψεως στο Αχλαδοχώριε. Αύριο με την εντυπωσιακή αγιογραφία της Παναγίας. Αύριο γιορτάζεται και η ανάληψη του Κυρίου. Η Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο πανηγύρι θα πραγματοποιηθούν στο Ιερό Σπήλαιο της Αναλήψεως κοντά στο Αχλαδοχώρι, ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου, την 5η 21 Μαΐου, ενώ θα έχουμε ίδια εκδήλωση και στο Βαμβακόφυτο, με περιφορά των εικόνων στους αγρούς του κάμπου για υγεία, ευημερία και πολυκαρπία. Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε αρκετές εκδηλώσεις και το Σαββατοκύριακο. Έτσι, να πούμε βέβαια ότι οι εκδηλώσεις για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου συνεχίζονται και σήμερα το απόγευμα, αλλά και την Κυριακή, όπου θα έχουμε την επίσημη εκδήλωση στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος, όπως ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Στις 11 δηλαδή την Κυριακή θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Μαναμεγίσων Ταξιαρχών, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία από την εκπαιδευτικό θεολόγο Ελισάβετ Κουτσογιάννη του Δευτέρου Γυμνασίου Σερών. Σε 11.30 θα πραγματοποιηθεί μετάβαση στην προτομή του Ιερομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρη στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων. Βέβαια, θα ήταν καλό να υπάρχει εδώ

Είναι πάρα πολλά και λοιπόν ο Μάνος μας λέει ότι για την αναδιάρθρωση άκουγε στην Έρα Σπορ που μιλούσαν ο Χρήστο Κοντός με τον Δημήτρη τον Λουκάκη και έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει και αν γίνει θα ισχύσει από του χρόνου. Είναι κανονισμός του UEFA. Το γνωρίζω αυτό ο Μάνο, έχεις δίκιο. Ότι ο κανονισμός του UEFA λέει ότι είναι να γίνει αναδιάρθρωση πρώτα ανακοινώνεται και γίνεται την επόμενη χρονιά. Αλλά όπως σε απάντησε στο μήνυμα, στην Ελλάδα είμαστε, στην Ελλάδα όλα γίνονται. Δηλαδή είπε πολύ πιθανό να γίνει, τι να σας πω τώρα. Εμείς περιμένουμε. Δύσκολο να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Θα το δούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα, την Τετάρτη, έχουμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών και Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Σήμερα, Τετάρτη, στη 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συνεδριακού Κέντρου Ευαγόρας Παλικαρίδης, παρουσία του πρίτανη του ΔΠΑΕ, του κ. Σταμάτη Αγγελόπουλου. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας της ΣΕΡΕΣ, με επίκεντρο τη διασύνδεση του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου ΣΕΡΟΝ Κωνσταντίνος Καραμαλής και του Κανάκιου Πειραματικού Νηπιαγωγείου με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Χθες εδώ στη Δέσποινα Γιαννακίδου μίλησε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Γιάννης Καραβασίλης. Μίλησε για το ενδιαφέρον εγχείρημα, αυτό το ενδιαφέρον εγχείρημα με τη δημιουργία επιστημονικής ομάδας που θα επιλέγει τον τρόπο επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία θα εισαγάγει νέα καινοτόμα συστήματα και περιεχόμενο διδασκαλίας. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα έχουμε τα μαθήματα κλασικής παιδείας, τα οποία συνεχίζονται. Τραγικές ηρωίδες, Κλυτεμνίστρα, Αντιγόνη, Μίδια είναι το θέμα του 25ου μαθήματος κλασικής παιδείας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, σε 7 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών. Εισηγητής θα είναι το μέλος του ΣΕΠΕ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο κ. Γιώργος Κράια. Εισηγητής λέει είναι, όπως είπαμε, το μέλος του ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Γιώργος Κράιας. Έτσι, αυτή η εκδήλωση σήμερα σε 7, πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Παπουτσίδη, τον Στρίμις των Ήχων, τη Στέλλα Δόβο που ήταν στα μοντάζ. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου, θα σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο δίωρο με την εκπομπή με τον Νίκη και με το Σήμα. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τα παιδιά σας. Ακούσατε αυτή την είδηση με την εγκληματική οργάνωση. Και τα πιτσιρίκια, δυστυχώς, έτσι θα τα πω, που ήταν μέλη αυτής της οργάνωσης και θα οδηγούν στον εισαγγελέα σήμερα. Να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και όσους αγαπάνε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις στα λύκεια και στα γυμνάσια. Και πρώτα Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, ΣΕΡΕΣ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις Λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Ναμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών, στην καρδιά της εβδομάδος, Τετάρτη 20 του μήνα, σχεδόν στην καρδιά του μήνα, του Μαΐου, να ξαναπούμε του Μαΐου, που το λέμε και το ξαναλέμε. Και γιατί το ξαναλέμε και το ξαναλέμε, γιατί άλλα περιμέναμε, άλλα μας έρχονται. Όσον αφορά τον καιρό μιλώ τώρα, όχι δηλαδή με και ό,τι και με τα υπόλοιπα αυτά που περιμένουμε, αυτά μας έρχονται, αλλά γενικότερα τώρα μιλάμε για πιο απτά πράγματα. Ο καιρός που πώς και πώς περιμέναμε το Μάιο να έρθει, να το χαρούμε, αυτά έτσι τα αιαρινά, το αρώματα και τις εικόνες που μας φέρνει ο Μάιος, αλλά μας τα χάλασε φέτος. Και σήμερα το πρωί παραλίγον θα είχαμε βροχούλα, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει η μέρα, θα σας πω σε λίγο. Βροχούλα από το απογευματάκι και μετά δίνει, ακριβώς θα τα δούμε σε λίγο με τον καιρό. Φίλες και φίλοι, μέχρι τις 11 μαζί σήμερα έχουμε να δούμε μια σειρά από θέματα που αφορούν την πόλη και τον ομό Σερών. Έχουμε μια είδηση για την οποία ήδη σας ενημέρωσε ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βέβαια και νωρίς το πρωί στις ανταποκρίσεις στο περιφερειακό μας ραδιόφωνο στις 7 για την εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μια είδηση που μας στεναχωρεί ιδιαιτέρως. Γι' αυτό καθ' αυτό το νόημά της, δηλαδή τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πόδε μάλλον όταν η διακίνηση αυτή γίνεται και από κάποια ενήλικα άτομα. Θα το δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη, θα δούμε τα νεότερα που έχουμε. Καταρχάς να συστηθούμε. Η Στέλλα Δόβα κάνει κουμάντο στον ήχο, η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα. Και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2321-055-900, 2321-055-638. 20 Μαΐου σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Θαλελαίου, μαρτύρος ιατρού και Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Γιορτάζει ο Θαλής, η Λιδία, η Λίδα και μας κερνάνε τι... Μας κερνάνε, τώρα πώς να σου το περιγράψω αυτό, ξέρετε τα σου που είναι μέσα στα προφιτερόλ, τα γνωρίζετε έτσι. Είναι σου μεγάλα, γεμάτα με σαντιγί, βατόμουρο, μέντα, ξηροψημένα και με άχνη πασπαλισμένα, ζουμερά και φαντάζομαι και πεντανόστιμα. Να σας πω ότι σε όλη την Ελλάδα έχουμε εκδηλώσεις για την γενοκτονία των ποντίων. Είχαμε εκδηλώσεις και στις Σέρες, προγραμματίζονται για τις επόμενες ημέρες και εδώ βεβαίως θα σας έχουμε ενημέρωση αναλυτικά για αυτό το θέμα με την εγκληματική οργάνωση. Να σας πω ότι χθες στήθηκε μια καλά συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών, τόσο στην πόλη των Σερών, όσο και στο Νέο Σούλη και Εμμανουήλ Παπά. Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αυτής επίθεσης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν βέβαια συνέχεια 8 μέλη της οργάνωσης. Και να σας πω ότι οι 4 είναι ανήλικοι, ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και δύο 17χρονοι, τα δύο κορίτσια και οι υπόλοιποι, οι ενήλικες, είναι δύο 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Περισσότερα θα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να σας πω ότι σήμερα εγκαινιάζει στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, κόβεται η κορδέλα, έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 25 ατόμων. Αυτή τη στιγμή, όπως μας είπε χθες ο κύριος Φριδάς, φιλοξενεί 12 άτομα. Έχουν γίνει προσλήψεις και να σας πω ότι ο στόχος είναι να αγοραστεί και ένα βανάκι για τη μετακίνηση των ανθρώπων αυτών, γιατί μέχρι στιγμής οι συγγενείς πηγαίνουν τα 12 αυτά άτομα στο Κηφί που στεγάζεται στο πρώτο Καπί Σερών και βεβαίως το μεσημέρι μετά από 8 ώρες, δηλαδή αφού τους παρέχεται η όποια φροντίδα απαιτείται στους ανθρώπους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, επιστρέφουν στα σπίτια τους. Μέχρι στιγμής, όπως μας είπε, μέσω συγγενών τους. Αλλά τέλος καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου, η μετακίνησή τους θα γίνεται με ειδικό βανάκι, το οποίο θα διασφαλιστεί από το Δήμο. Σήμερα έχουμε στη μία το μεσημέρι και την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, που τόσο πολύ μιλήσαμε σε αυτήν την εκπομπή, γιατί θεωρούμε ιδιαίτερο σημαντικό.
Υπογράφει το μνημόνιο μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Όλα αυτά στη μία το μεσημέρι, παρουσία και του πρίτανη του ΔΠΕ, του κ. Σταμάτη Αγγελόπουλου. Για τις εκδηλώσεις σας είπαμε που προγραμματίζονται, θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα μετά τις 10 με τον διευθυντή του ΔΔΕ για ένα θέμα που αφορά τους αγρότες, τι πρέπει να προσέχουν τώρα που αρχίζουν οι άνθρωποι και ποτίζουν τα χωράφια τους. Για εσάς που μας ρωτάτε τι γίνεται με το θέμα των αγροτών, δεν έχω να σας δώσω μια απάντηση, ειλικρινά. Δηλαδή, παραμένει η κατάσταση όσο έχει, ήδη διαμαρτύρονται. Προσπάθησαν οι άνθρωποι να κάνουν μια κινητοποίηση προημερών την προηγούμενη Παρασκευή. Γνωρίζετε τι έγινε, την κατάληξή της. Ήθελαν να πάνε στον Προμαχό, να πήγανε, δεν μπόρεσαν να μείνουν. Είχαν αυτή την ένταση με την αστυνομία, πέσαν χημικά. Τα γνωρίζετε, τα ξέρετε όλα αυτά, τα οποία συνέβησαν. Οι άνθρωποι, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, παραμένουν απλήρωτοι, είναι σε απόγνωση. Παράλληλα προσπαθούν να σπείρουν τα χωράφια τους και διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής και διαμαρτύρονται διότι, όπως υποστηρίζουν, όσοι υποσχέσεις έλαβαν δεν έγιναν πραγματικότητα, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Τώρα, να σας πω ότι έως τις 29 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για την ανθοκομική. Το λέω για τον κύριο που μας πήρε χθες και μας ρωτούσε. Και η έκθεση θα γίνει από τις 3 έως 7 Ιουνίου. Οπότε, κύριε Γιώργο, μέχρι και τη Δευτέρα, 29 Μαΐου, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας για την 22η έκθεση ανθοκομικής που θα γίνει στις Σέρες, στην Πλατεία Ελευθερίας, και αφορά είδηση βέβαια όλους. Τώρα, θα τα δούμε αναλυτικά, γιατί πήρα φόρα πρωί-πρωί. Θα τα δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας τον καιρό. Τι τσαλίμια μας ετοιμάζει για τις επόμενες ώρες, αφού πια ξεπεράσαμε το όριο του μισού μήνα του Μαΐου και οδεύουμε προς τον Ιούνιο, ο οποίος μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε δυνατές βροχές, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες, αλλά και καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Δεν ξέρουμε φέτος πώς θα κυλήσει. Θα πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και θα ξεκινήσουμε μετά με τις συνεντεύξεις μας. Μείνετε μαζί μας, ξαναλέω τα τηλέφωνα της εκπομπής 2321-055-900-2321-055-638. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο και στον κύριο Κώστα που μας τηλεφώνησαν λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Καλημέρα σε όλους.

μας έρχονται και πάνε. Ρεσάλτα, κάνουνε μούτσι οι πειρατές με θοκοπάνε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Για σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη και είναι 20 Μαΐου αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια στην αρχή της ημέρας και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας στη δυτική χώρα όμως, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα Πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως και 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως και 28, 28 βαθμούς θα έχουμε και στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο λίγο πιο κάτω με 26 βαθμούς, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 28, έως 24 βαθμούς στα Επτάνησα και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή έως και 6 μποφόρ. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις σήμερα, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι εκεί θα πνέουν 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στον Ευρωκόπη. Νευροκόπη με συννεφιά ξυπνήσαν οι φίλοι μας εκεί. Άρα οι συννεφιά θα έχουν γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Από το αργά το μεσημέρι μετά τις 3 πυκνώνουν τα σύννεφα. Θα έχει διαστήματα ηλιοφάνεια, αλλά πιο πυκνά σύννεφα στον ουρανό. Και μετά τις 3 θα έχουμε και λίγη βροχούλα. Συννεφιά στο ξημέρωμα της Πέμπτης και να σου η Πέμπτη. Η Πέμπτη έρχεται αρχικά στον Ευρωκόπη με ηλιοφάνεια, άρα η συννεφιά και μετά τις 12 πυκνή βροχή που θα διαρκέσει έως και τις απογευματινές ώρες. Να πάμε στις Σέρρες τώρα και να μείνουμε εδώ να τα δούμε αναλυτικά. Για σήμερα έτσι θα κυλήσει η μέρα, δηλαδή θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και πυκνά σύννεφα. Κάποιες ώρες της ημέρας πιο αραιή συννεφιά και λίγο πριν δύση θα έχουμε ηλιοφάνεια. Συννεφιά θα έχουμε στο ξημέρωμα της Πέμπτης. Η Πέμπτη έρχεται με ήλιο, μετά τις 9 θα έχουμε αραιή συννεφιά, όσο περνάει η ώρα θα πυκνώνει, με αποτέλεσμα μετά τις 12 αύριο να έχουμε βροχούλα. Όχι πυκνή βροχή, αλλά βροχούλα, η οποία και θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ. Για να δω την Παρασκευή τι γίνεται. Συννεφιά βλέπω την Παρασκευή με διαστήματα ηλιοφάνειας, με πυκνή βροχή. Τη νύχτα, το Σάββατο βροχή όλη την ημέρα, την Κυριακή αραιή συννεφιά με βροχούλα. Που έλεγε η Θάλια, ας αφήσουμε λίγο να το ξανασκεφτεί και θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, συνοψίζοντας, σήμερα Τετάρτη, αραιή συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με διαστήματα όμως ηλιοφάνειας και ανώτερη τιμή θερμοκρασίας 26 βαθμούς Κελσίου.

0: οι εφημερίδες γράφουν.
1: Ξεκινάμε τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας και την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Ως μία γνώστου προελεύσεως στα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Ως μη ημερών, από ό,τι διαβάζουμε, και πολλά τα σενάρια. Και εκεί εστιάζει και η εφημερίδα, λέει δεκάδες σενάρια από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο μεταφοράς υγραερίου και πρόβλημα στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια, κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σχετικά με την έντονη οσμή που κάλυψε για αρκετές ώρες περιοχές των νοτίων προαστίων. Έως αργά το βράδυ παρέμεινε μυστήριο η προέλευσή της, ενώ η απουσία επίσημης ενημέρωση φούντωσε την φημολογία. Και όταν λέμε νότια προάστρια, Βάρη, Λιούπολη, Νέα Σμύρνη, Βύρονας, Παλιοφάλιρο, μερικές από τις περιοχές. Διαβάζω στην Καθημερινή, στη στήλη Θεωρείο, λέει Παρθενώνας, άρθρο της Λεμόντ υποστηρίζει ότι ένας νέος γαλλικός νόμος ίσως ανοίγει το δρόμο για επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο. Ασχολίαστο. Πάμε στα νέα. Ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού σχετικά με το από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε, πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Είναι το κεντρικό της εφημερίδος. Επίσης, τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, άλλο θέμα. Ποια οικήματα θεωρούνται αυθαίρετα για υγειαλούς. Στους υγειαλούς, μάλλον. Και ένα τρίτο ακόμη θέμα ως κεντρικό. Τα δύο πιθανά σενάρια. Τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας. Ο Κυριάκος για τη γενοκτονία των ποντίων ρίγει συγκίνηση στο Σύνταγμα στην αλλαγή φρουράς και όντως ήταν πάρα πολύ συγκινητική εικόνα. Στην πρώτη σελίδα, στα βαρέα και ανθυγίνα, όλο το ΕΣΥ έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Εφημερίδα των συντακτών, φωτογραφία του κυρίου Φλωρίδη και νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Επιταχύνω το κουκούλωμα, σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα γαλάζια σε εισαγωγικά ψηφοδέλτια. Ριζοσπάστης για τη συνέχεια. Παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Γράφει η εφημερίδα Ριζοσπάστη στο κεντρικό του θέμα. Ελεύθερος τύπος. Σε δύο φάσεις για το νέο ανακαινίζω το πρόγραμμα εννοεί. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο, επιδοτήσει έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικά που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια στις 45.000 για οικογένεια με δύο παιδιά? Κεντρικό της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στο μανιφέστο. Με συγχωρείτε. Μανιφέστο. Συνταγές χρεοκοπίας. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα, γράφει η εφημερίδα. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδεντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Γράφει η εφημερίδα στο κεντρικό θέμα με φωτογραφίες των κυρίων Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Εσπρέσο. Από τις πίστες το OnlyFans. Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός για τη Βαλένθια διγενή. και είναι αποκλειστικό της εφημερίδος Εσπρέσο. Η ίδια εξηγεί με ειλικρίνεια στην Εσπρέσο γιατί γύρισε σελίδα. Και φαντάζομαι ότι η κοπέλα θα ήταν τραγουδίστρια και τώρα ακολουθεί άλλο δρόμο, γιατί έχει μια φωτογραφία με τον Λευτέρη Πανταζή να τραγουδούν. Σε ένα άλλο θέμα που χθες μάθαμε γι' αυτό, το καρέ των ευθυνών για το φόνο της Κυριακής. Κυριακή είναι η κοπέλα που πήγε στο αστυνομικό τμήμα και είπε ότι ο πρώην μου είναι απ' έξω και μπορεί να με σκοτώσει, κινδυνεύω, που πήρε τηλέφωνο και της είπε ο αστυνομικός το περιπολικό, κυρία μου, δεν είναι ταξί, και τελικά τη σκότωσε γιατί δεν κουνήθηκε κανένας για να βοηθήσει την κοπέλα. Τι έχουμε τώρα ως εξέλιξη? Εισαγγελική πρόταση καταπέλτης για 4 αστυνομικούς. Συνεχίζουμε. Τύπος Θεσσαλονίκης. Πιο γρήγορες συντάξεις και τέλος στις ουρές με τον ψηφιακό ή ΕΦΚΑ. Απομακρυσμένη εξυπηρέτηση για χιλιάδες ασφαλισμένους και ταχύτερες διαδικασίες. Νέο ψηφιακό σύστημα υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία και υπηρεσίες από το σπίτι. Στον τύπο της Κυριακής έχει εδώ και εδώ μάλλον το θέμα της Κυριακής, της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας που σας έλεγα πριν από λίγο, που την κατέσφαξε ο πρώην της μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Δολοφονία Κυριακής Γρίβα, καταπέλτηση εισαγγελέας για τους αστυνομικούς. Εφημερίδα Κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, δυναμική συνεχούς ανόδου, δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, κέντρο-αριστεράς και του κέντρου. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Πάμε στην εφημερίδα Λόγος, για να δούμε εδώ το κεντρικό. Συναγερμός αερίου στα νότια προάστια, εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία μετά από έντονη οσμή στα νότια προάστια, γράφει η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα. Και πάμε στην Εστία. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά, θύελα για την απόφαση του Κισέα, παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία, αναφέρεται στο κόμμα του κ. Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα? Μείζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικό της εφημερίδος. Και εδώ το θέμα με τον κύριο Φλωρίδη και την κυρία Κοβέση. Πραξικόπημα Φλωρίδη αφαιρεί την ανάκριση βουλευτών από τη Λάουρα Κοβέση, γράφει η εφημερίδα Εστία. Ελεύθερη ώρα. Παράνομη επιστροφή για ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλιάς ταυτότητας. Συμβούλιο της Επικρατείας, η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελλάς δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση ανανέωση διαβατηρίου επειδή η αστυνομική ταυτότητα είναι παλαιού τύπου. Έκθετος τόσο ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όσο και ο ταξίαρχος Αθανάσιος Ασβεστάς, επικεφαλής στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας, που στέλνει τα σχετικά φυρμάνια σε ευρώντιτους πολίτες, γράφει η εφημερίδα. Μάλιστα. Έχουμε μια προφητεία. Προφητεία σοκ. Δημήτριος. Τώρα ποιος Δημήτριος, δεν ξέρω. Πρέπει να διαβάσω το ρεπορτάζ και δεν δύναμε. Προφητεία σοκ. Δημήτριος. Νέα αρρώστια έρχεται χωρίς φάρμακο. Εντάξει, αυτό δεν είναι προφητεία. Αυτό είναι να λιποθυμάς, ας πούμε, από την αγωνία. Θα μου πεις, τα περισσότερα θέματα είναι για σεισμούς, καταποντισμούς. Οι προφητείες τουλάχιστον αυτό λένε η εφημερίδα, εντάξει. Κάνει τα ρεπορτάζ της, αναφέρεται σε αυτές τις προφητείες. Οι προφητείες είναι αυτό το περιεχομένο. Ανατρεχύλας. Όλη η αλήθεια για τους Patriot, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δημότικο, γράφει η εφημερίδα Political. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξης και πώς κλειδώνει σε εισαγωγικά το Αιγαίο? Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ 2005 παίρνουν θέση μάχης. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς, γράφει η εφημερίδα. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΠΚΠ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον, νυχτερινές αλλαγές στην, και έχει ένα λογοπαίγνιο, αντί για τροπολογία γράφει ντροπολογία, μετά την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Και πάμε τέλος στην εφημερίδα Star. Ναι. Κοιτάξτε, η εφημερίδα Star έχει ένα θέμα για το οποίο έχω πάρα πολλά νεύρα για το πώς δίδεται το τελευταίο διάστημα. Αφορά μια κοπέλα, την Γογό Μαστροκώστα, η οποία εδώ και πολύ καιρό, η κοπέλα αυτή, δίνει έναν αγώνα τεράστιο, με θεριό, με το γνωστό θεριό, τον καρκίνο. Η κοπέλα αυτή προφανώς επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της και συνεχίζει να δίνει αυτό τον τεράστιο αγώνα, αυτή και η οικογένειά της. Τελεία. Κατά τη γνώμη μου. Τώρα, οποιαδήποτε πληροφορία, δεν ξέρω σε τι βοηθά. Ειλικρινά, να ευχηθούμε όλοι να πάνε όλα καλά για την ίδια και την οικογένειά της. Πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Σε τοπικά φύλλα πάμε τώρα. Η Πρόοδος, κεντρικό της εφημερίδας. Έρχονται οι Ρώσοι. Είναι ένα άρθρο που υπογράφει ο Μέτικος. Στην Ανδαλουσία μυρολογά ο Νικολής τον Σάντζεθ. Και είναι το κεντρικό της εφημερίδας. Σε άλλα θέματα, Θεόφιλος Λονταρίδης, να μπει τέλος στην ανασφάλεια για τις συντάξεις χειρίας. Νομίζω ότι χθες το βράδυ διάβαζα ότι έχει λήξει αυτό το θέμα, ότι δεν πρόκειται να γίνουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Ωραία, το βλέπουμε το θέμα. Ο Κωνσταντίνος Ράσκος επανεξελέγει στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Οι συνηθισμένες αντιρρήσεις και οι απαντήσεις στη Δημοκρατία του Δήμου, ένα άρθρο που υπογράφει ο Σταύρος Αργυρίου, φιλόλογος φροντιστής. Νέες ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής Κηφισιάς. Έφυγε σε εισαγωγικά ο συμπολίτης μας Θωμάς Προδρόμου. Στην πρώτη σελίδα η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα, με πολλά σχόλια και σήμερα που ξεκινούν από την πρώτη σελίδα και συνεχίζονται στις μέσα σελίδες της εφημερίδας. Πάμε στην εφημερίδα Σημερινή των Σερών για να δούμε και εδώ τα θέματα στην πρώτη σελίδα. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπω οι συνάδελφοι μας στείλαν της Τρίτης στο πρωτοσέλιδο και όχι της Τετάρτης. Για να δω μήπως... Ναι, αν μας ακούνε να μας στείλουν το σημερινό παρακαλώ πρωτοσέλιδο για να το δούμε κι εμείς. Πάμε στο καθημερινό παρατηρητή. Επένδυση 130 MW και οι πολίτες μένουν με το λογαριασμό. Ενεργειακή απικία για λίγους, αναρωτιέται η εφημερίδα. Σέρες, ενεργειακή απικία για λίγους, επένδυση 130 MW και οι πολίτες μένουν με το λογαριασμό. Τεράστια επένδυση, μηδέν όφελος. Η νέα ενεργειακή ολιγαρχία συγκεντρώνει γη, ενέργεια, κέρδη, ο σεραίος πληρώνει. Πού καταλήγουν τα ωφέλη, ανάπτυξη για ποιους, κέρδη για ποιους, ρωτάει η εφημερίδα. Μία ακόμη μεγάλη ενεργειακή επένδυση εγκρίθηκε για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή μετατρέπεται με ταχύτατους ρυθμούς σε κρίσιμο κόμβο νέου ενεργειακού χάρτη της χώρας. Με συγχωρείτε. Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, καταγγελία για την αυταρχική επίθεση εναντίον των αγροτών στις Σέρες. Στην πρώτη σελίδα, ο Δήμος Σερών τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Κοβέση στο μεταναστευτικό ψάχνει τη δομή συντικής στις Σέρες. Τιμητικές βραβεύσεις με επίκεντρο τον Δημήτρη Θεοδωρικάκο στο Belles History Trial 2021, ο μεγάλος αυτός αγώνας που έγινε στην περιοχή της συντικής με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και φυσικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πάμε στο Σερεκόν Θάρρος. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο. Τι γίνεται σήμερα με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων? Δεν είναι δυνατή η προεσκόπηση του αρχείου. Μάλιστα. Οπότε, τι κάνουμε? Λέμε στους φίλους μας και στο Σερεκόν Θάρρος και στην εφημερίδα Σημερινή των Σερών να μας ξαναστείλουν τα πρωτοσέλιδα για να τα δούμε.

0: Όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, χθες στήθηκε μια πολύ σωστά συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών, άνδρες από τη δίωξη ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών, τόσο στην πόλη των Σερών, όσο και στις κοινότητες Νέο Σουλίου και Εμμανουήλ Παπά. Τι αποτέλεσμα είχαμε από αυτή τη συντονισμένη επιχείρηση? Είχαμε τον εντοπισμό και τη σύλληψη 8 μελών εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων, παρακαλώ, οι 4 ήταν ανήλικοι, 15χρονος, 16χρονος και 17χρονος. Οι ενήλικες ήταν 19χρονοι 2, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Οι πληροφορίες λένε ότι από τους ανηλίκους τα 2 ήταν κορίτσια. Και τι κάνανε, γιατί θεωρούνται εγκληματική οργάνωση? Διότι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο Βασίλης Αναστασιάδης έχει νεότερες πληροφορίες. Βασίλη, καλημέρα.
1: Ότι από ό,τι φαίνεται αυτή η επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος, του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών συνεχίζεται και σήμερα, ναι. Ενδέχεται να γίνουν και περισσότεροι συλληφθέντες από τους 8 που έχουν να συλληφθεί μέχρι
0: στιγμής. Ξετυλίγεται το κουβάρι δηλαδή, μεγάλο το
1: ακριβώς,
0: κουβάρι. Μεγάλο.
1: Ακριβώς, είναι μεγάλο το κουβάρι, ξετυλίγεται. Όπως πολύ σωστά είπε, ήταν πραγματικά έτσι μια αστυνομική επιχείρηση η οποία έγινε σε Σέρες, σε Εμμανουήλ Παπά και Νέο Σούλη. Μάλιστα μας μεταφέρουν κάτοικοι, ειδικά των δύο χωριών, ότι έτσι έβλεπαν με έκπληξη αστυνομικούς να μπαίνουν σε σπίτια και με αστυνομικό σκύλο, με τη συνδρομή, καταλαβαίνεις, γιατί ήταν των ναρκωτικών. Έγιναν 8 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας του 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης Σερών, ο οποίος θα πούμε ότι είναι έγκλητος στις φυλακές. Είναι στις φυλακές, ναι. Μέσα από τις φυλακές, από ό,τι φαίνεται, ήταν ο εγκέφαλος της οργάνωσης.
0: Συντόνιζε μέσα από τις φυλακές.
1: Ακριβώς, μέσα από τις φυλακές, ακριβώς. Ανάμεσα 8 συλληφθέντες, όπως είπες, είναι 4 ανήλικοι, ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και 2 17χρονοι. Τότε τα 2 είναι κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι
0: εκ
1: είναι
0: των ανηλίκων.
1: Εκ των ανηλίκων. Ακριβώς. Ενώ έχουν συλληφθεί 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος, σχηματίζεται δικογραφία για εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες συνεχίζονται. Τώρα, σύμφωνα με τη δικογραφία...
0: Βασίλη, να ρωτήσω λίγο. Πώς λειτουργούσαν, δηλαδή, μπορούμε να πούμε τη λέξη ότι γινόταν στρατολόγηση των πιο μικρών...
1: Από ό,τι φαίνεται, Δέσποινα, γιατί βέβαια και εμείς περιμένουμε, προσπαθούμε.
0: Ναι,
1: να
0: με ό,τι πληροφορίες έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Νομίζω,
0: ναι.
1: Ότι, νομίζω, Δέσποινα, και στις εκπομπές σου έχεις φιλοξενήσει και ανθρώπους στη μάθη που είχατε βγάλει τον κύριο Χαλκιόπουλο. Ουσιαστικά ήταν ένα κρυφό μυστικό. Δηλαδή, ειδικά μετά τη δολοφονία του Άγγελου, ναι. Άρχισε να ξετυλίγεται και το κουβάρι, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ξεκίνησαν επίσης να βγαίνουν και πολλά από τα τηλέφωνα. Άρα νομίζω ότι είναι μια έρευνα η οποία κράτησε πάρα πολύ καιρό. Τη βάση της σας είχε πει τότε ο κ. Χαλκιόπουλος στην εκπομπή που τον είχατε φιλοξενήσει. Ναι. Ουσιαστικά αυτό, ένα στρατολόγημα, στρατολογούσαν αυτά τα ανήλικα άτομα για να προχωρήσουν.

0: Ενώ να σου πω ότι μαθαίνω ότι σήμερα θα διηγηθεί και στην εισαγγελέα την Ελήθεια ο Τσαντάκιας. Για αυτό που πήγε να κλέβει τσάντες και αλυσίδες.
1: Σε μια 71χρονη που προσπάθησε να τη κλέψει την αλυσίδα και την έριξε κάτω.
0: Εκεί στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, τώρα δεν ξέρω η κυρία πήγαινε στην εκκλησία και το πρωί, 7.30 το πρωί ήταν.
1: Αυτό όμως, Βασίλη, μισό λεπτό. Αυτό δεν σχετίζεται με την υπόθεση.
0: Είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα, φυσικά, ναι, μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι, μην μπερδευτούμε
0: εδώ. Γιατί για τον εισαγγελέα, να πούμε ότι θα οδηγηθεί και αυτό στον εισαγγελέα σήμερα, νομίζω το μεσημέρι. Αλλά αναμένεται αυτοί οι 8 συλληφθέντες για αυτή την οργάνωση, την κλιματική οργάνωση, να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πιθανότατα μεσημέρι, αργά το απόγευμα, θα δούμε τι ώρα θα οδηγηθούν. Τώρα, γιατί σχηματίστηκε η δικογραφία.
1: Μάλιστα. Θα δούμε και κυκλοφορούν. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που διαχέονται. Δεν ξέρουμε τι βάση έχουν. Τις ακούμε όλοι. Σίγουρα και εσύ. Αλλά αν δεν επιβεβαιωθούν, δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Λοιπόν, περιμένουμε. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλιο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enaon ΕΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίν και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον ΣΕΟ της EuroLeague Τσους Μπουένο είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στις Σέρρες, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις ηλεκτρονικά, ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξη πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2,
6: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio. Πάμε στη συνεντεύξη μας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε μάλλον με τη συνεντεύξη μας. Κάτι νεότερο δεν έχουμε για το θέμα της εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην εγκληματική οργάνωση που εμπλέκονται και ανήλικοι για τη διακίνηση, μεταξύ αυτών και δύο κορίτσια. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε και άλλες συλλήψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι συλληφθέντες θα πάνε στον εισαγγελέα προς το μεσημεράκι. Για οτιδήποτε νεότερο σας ενημερώνουμε. Οι εξελίξεις κυλούν πάρα πολύ γρήγορα, θα σας ενημερώνουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Σε ένα θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφορά τους αγρότες μας και όχι μόνο. Καλέσαμε τον διευθυντή του ΔΔΕ ΣΕΡΟΝ, τον κύριο Πολυμέρη. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σήμερα, κύριε διευθυντά.
1: Καλημέρα σας.
0: Να μας πείτε για το θέμα που αφορά το πότισμα των αγροτών. Όχι φυσικά το πώς γίνεται, αλλά τι κίνδυνοι υπάρχουν αν κάτι δεν κάνουμε σωστά.
1: Ακριβώς, σίγουρα. Εγώ θα μιλήσω σε σχέση με τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Mm-hmm. Εν όψη λοιπόν της ποτιστικής περίοδου 2026, mm-hmm. ο ΔΔΕ εισιστά την προσοχή των σεραίων καλλιεργητών κατά τη χρήση των συστημάτων άρνησης υψηλής πίεσης, καθώς και στη διενέργεια ψυκασμών σε δέντρα και καλλιέργειες που βρίσκονται πλησίων ηλεκτροφόρων αγωγών, διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν δηλαδή η δέσμη του νερού ή από το ψυκαστικό μηχάνημα έρθει σε επαφή με τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κυρίως για τους ίδιους τους αγρότες. Mm-hmm. Ακόμα υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί διακοπή στην ευρύτερη περιοχή, διακοπή του ρεύματος, ή ακόμα και να έχουμε συνεχόμενες μικροδιακοπές, οι οποίες προκαλούνται από τα μέσα προστασίας του δικτύου όταν αντιλαμβάνονται ένα βραχυκύκλωμα. Δηλαδή είναι αυτό που πολλές φορές βλέπουμε τα φώτα ή τις συσκευές να κλείνουν για ένα δευτερόλεπτο. Να έχουμε βύθιση της στάσης για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ταλαιπωρώντας λοιπόν έτσι τους υπόλοιπους καταναλωτές.
0: Και υπάρχει κίνδυνος τώρα με αυτές τις μικροδιακοπές, έτσι δεν είναι? Να καλούν ηλεκτρικές συσκευές.
1: Για τις
0: συσκευές.
1: Θεωρητικά δεν υπάρχει.
0: Α, δεν
1: θεωρητικά
0: υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Ναι. Όλα αυτά είναι έτσι φτιαγμένα.
0: Α, είναι δηλαδή φήμη αυτό που κυκλοφορεί ότι μπορούν να καούν συσκευές.
1: Ναι, είναι
0: φήμη. Το πούμε.
1: Κοιτάξτε τώρα. Ναι. Από εκεί και πέρα, ένας πολύ ευαίσθητος όμως ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
0: Ναι.
1: Εκείνος θα μπορούσε να έχει πρόβλημα. Όχι ο πίνακας, ένας εξοπλισμός. Ίσως ένας υπολογιστής, ίσως κάποιο ρούτερ κτλ. Αυτά, για αυτά όμως όλα, mm-hmm. τόσο ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει μέρημνα, διότι αυτές οι μικροδιακοπές προβλέπονται και υπάρχουν σε όλα τα δίκτυα του κόσμου. Δεν είναι μόνο στο δικό μας. Και όπως σας είπα, είναι από τα μέσα προστασίας. Αντιλαμβάνονται δηλαδή το βραχυκύκλωμα από την επαφή της δέσμης του νερού και δημιουργεί αυτή τη μικρή διακοπή προκειμένου να δει αν η βλάβη αυτή, αυτό το βραχυκύκλωμα έχει απαλληφθεί για να συνεχίσει την ηλεκτροδότηση. Εάν λοιπόν κάνει την πρώτη δοκιμή και δει ότι δεν έχει απαλληφθεί το σφάλμα, περνάει σε δεύτερη μικρό διακοπή, περνάει σε τρίτη και στην τέταρτη ανοίγει ολόκληρη γραμμή και μένει από ρεύμα η ευρύτερη περιοχή που λέμε. Όταν λοιπόν ο πύραυλος δουλεύει και για ένα χρονικό διάστημα μπορεί δικά του τα γονίδια ή ακόμα και η δέσμη να ακουμπάει επάνω, τότε τα μέσα προστασίας κάνουν αυτές τις λειτουργίες. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι βγάζουμε καταρχάς απ' έξω το πιο σημαντικό από όλα, που μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το άλλο είναι ότι μετά από αυτές εδώ τις λειτουργίες να συμβεί διακοπή του ρεύματος,
0: ναι,
1: στην ευρύτερη περιοχή. Και το άλλο είναι, επειδή ο πύραυλος θα συνεχίσει να ρίχνει και θα φύγει κάποια στιγμή από το δίκτυο, δεν θα γίνει διακοπή, αλλά θα έχουμε αυτές τις λειτουργίες. Την επόμενη στροφή που θα κάνει, ξανά θα αρχίσει η διαδικασία και ξανά θα αρχίσουν οι λειτουργίες επάνω στη συγκεκριμένη γραμμή που δέχεται τη δέσμη του νερού, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι καταναλωτές οι υπόλοιποι. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Βεβαίως, κάποιες λίγο ταλαιπωρημένες, λίγο με μια ευαισθησία συσκευές, λίγο παλιές ίσως, μπορεί να βγάλουν αυτά τα προβλήματα που λένε. Θεωρητικά όμως δεν υπάρχει αυτό, διότι αν υπήρχε, θα έπρεπε λογικά ολονών να καίγονται οι συσκευές.
0: Ναι, γιατί κατά καιρούς έχουμε έτσι κλείνει, ανοίγει το σε διάφορες βλάβες κτλ.
1: Ναι, να προκαλούνται, ναι, και από αυτά δηλαδή.
0: Και, από
1: και
0: αυτά.
1: Είναι όπως σας είπα, τα μέσα προστασίας.
0: Κύριε Διευθυντά, σας ακούνε για το πώς πρέπει να ποτίζουν? Γιατί κατά καιρούς δίνεται συμβουλές που πρέπει να τηρούνται.
1: Κατά καιρούς λοιπόν, όπως λέτε, δίνουμε τις σύμβουλες και έχουμε κατά καιρούς τέτοια περιστατικά και μάλιστα από μικροπεριστατικά μέχρι και σοβαρά. Σοβαρά, ας πούμε, θα αναφέρω για παράδειγμα φωτιά σε αγροτική περιοχή του Χρυσού που είχαμε πριν από λίγα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Θα αναφέρω πολύ, πολύ ωραία διακοπή στο χωριό της Τούμπας.
0: Mm-hmm.
1: Θα αναφέρω στο Γάζαρο, κοπή του αγωγού. Από το ισχυρό βραχυκύκλωμα κόπηκε ο αγωγός, έπεσε κάτω. Ο αγρότης που ήταν εκεί πέρα ευτυχώς δεν ήταν κάτω από τον αγωγό διότι, ή πολύ κοντά σε αυτόν, διότι αν ήταν από κάτω τον ακουμπούσε ή πολύ κοντά σε αυτόν, αντιβηματική τάση, θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί.
0: Ναι, θα λέγαμε
1: και
0: άλλα τώρα.
1: Να μιλούσαμε, να λέγαμε άλλα ακριβώς. Ναι. Ο ίδιος ο αγρότης αυτή την περίοδο μας, στην περίπτωση, μας είχε ενημερώσει τότε, διότι και είδε τον αγωγό κάτω, αλλά και τρόμαξε από το θόρυβο του βραχυκυκλώματος.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι πήγε ο ΔΔΕ, έκανε αποκατάσταση της βλάβης. Και με αφορμή αυτό λίγο το περιστατικό μου δίνει ευκαιρία να αναφέρω ξανά προς όλους μας, ότι όλους τους πολίτες, τους συμπολίτες μας, στην περίπτωση που δουν έναν αγωγό του δικτύου διανομής να είναι κάτω στο έδαφος, σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να τον πλησιάσουν. Δεν συζητάω καν να τον ακουμπήσουν, ούτε καν να τον πλησιάσουν. Θα πρέπει να συμπεριφέρονται προς αυτόν σαν να διαρρέεται από ρεύμα, διότι είναι πολύ πιθανό να διαρρέεται και από ρεύμα.
0: Ναι, αυτό γιατί είναι και πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό.
1: Βεβαίως, είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό. Να μην μπούμε τώρα στο γιατί και τα λοιπά, είναι τα λεγόμενα σφάλματα μεγάλης ειδικής αντίστασης. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να απομακρυνθούν από εκεί και να ενημερώσουν αμέσως τον ΔΔΕ. Πώς γίνεται η ενημέρωση? Μέσω του γνωστού τηλεφώνου αναγγελίας λαβών, το 800-400-4000, το οποίο είναι χωρίς χρέωση ακόμα και από κινητό τηλέφωνο, ή να αναγγείλουν το περιστατικό αυτό, αυτή τη βλάβη, μέσα από την ιστοσελίδα του ΔΔΕ ηλεκτρονικά. Εάν πάλι δεν μπορούν τίποτα από αυτά τα δύο, για κάποιο λόγο, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την αστυνομία, την πυροσβεστική.
0: Μάλιστα.
1: Οι τελευταίοι θα έρθουν σε επικοινωνία με εμάς. Πιθανόν θα πάρουν και τα πρώτα μέτρα, να πάνε να βάλουν δηλαδή κάποιους κόνους, κάποιες κορίνες να απομακρύνουν από τον κόσμο, μέχρι να πάνε τα συνεργεία του ΔΔΕ. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε τελικά για αυτή την κουβέντα κλείνοντας σήμερα είναι τι πρέπει να προσέξουν οι καλλιεργητές μας εν ώψη της περίοδου της ποτιστικής που ήδη έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και τους επόμενους μήνες θα είναι
0: σε
1: μεγαλύτερη ένταση και σε εξέλιξη. Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει η δέσμη του νερού, εννοείται δεν θα κουμπάει επάνω, δεν πρέπει να κουμπάει επάνω τους αγωγούς, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα κάτω από τους αγωγούς μέση τάσης. Θα μου πείτε πώς τους καταλαβαίνουμε αυτούς. Είναι λοιπόν αυτοί οι αγωγοί οι οποίοι είναι αναρτημένοι επάνω σε ξύλινους ή τσιμεντένιους στήλους. Άρα από αυτό το δίκτυο που είναι πάνω σε τσιμεντένιους ή ξύλινους στήλους θα πρέπει η δέσμη να είναι 2 μέτρα κάτω. Και 7 μέτρα κάτω από το δίκτυο μεταφοράς της υψηλής τάσης, του ΑΔΜΙΕ που λέμε. Αυτό το δίκτυο είναι αυτό που είναι αναρτημένο επάνω σε εκείνους τους μεταλλικούς πυλώνες με τα χωροδικτυώματα. Άρα σε αυτό πρέπει να είμαστε 7 μέτρα κάτω. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Δεν ξέρω, κυρία Γιαννακίδου, αν.
0: Ναι, εγώ σας ακούω, βεβαίως.
1: Έτσι, τα χωροδικτυώματα είναι αυτά οι μεγάλοι πυλώνες που βλέπουμε,
0: ναι.
1: Οι μεταλλικοί. Αυτοί είναι στα 150.000 βολτ. Άρα 7 μέτρα κάτω από αυτούς τουλάχιστον. Και στους άλλους που είναι πάνω στους κλίνους, που είναι μέση τάση 20.000 βολτ, στα 2 μέτρα από κάτω. Για να δουλεύουμε όλοι με ασφάλεια. Και αυτοί. Και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Και τη δουλειά μας να κάνουμε, αλλά να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Και να μην κινδυνεύσει κανείς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Τελευταία φορά που μιλήσαμε με την πρόεδρο του Τεφάσερον για το Απηθήτα Κυριακή, την εκδήλωση αυτή που είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα με μεγάλη συμμετοχή, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή μας είχε πει για τα 40 χρόνια του ΤΕΦΑ και για τη μεγάλη διοργάνωση 25 με 29 Μαΐου, αλλά θα σε ενημερώσω, μας είπε γι' αυτό, για να το κάνουμε και γνωστό στον κόσμο για το τι ετοιμάζουμε, και είναι ένα μεγάλο καινοτόμο φεστιβάλ αθλητικής επιστήμης. Να λοιπόν που ήρθε η ώρα, είναι μαζί μας η πρόεδρος του ΤΕΦΑ Σερών, η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ήρθε η ώρα σχεδόν. Ούτε μια εβδομάδα από, από το Φεστιβάλ Αθλητικής Επιστήμης που θα ξεκινήσει σήμερα.
0: Για πείτε μας τώρα, να ακούσουν οι ακροατές μας, τι ετοιμάζετε και μετά να περάσουμε στα επιμέρους.
1: Ωραία, 5 μέρες στο ΤΕΦΑ. Ανοίγουμε τις πόρτες μας σε όλες τις ηλικίες, σε όλο το πληθυσμό. Από τη Δευτέρα έχουμε φοιτητική εβδομάδα με διαγωνισμό των φοιτητών σε δεξιότητες, φιλικές δεξιότητες, το φοιτητό μας. Με ομάδες όμως, είναι κάπως είναι διαγωνιστικό αυτό και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με καθαρά αγωνιστικό στυλ των αθλημάτων. Είναι περισσότερο συναγωνιστικό με τα παιδιά, με τους φοιτητές μας.
0: Ναι.
1: Μετά, σε δεξιότητες δηλαδή, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του τένις, του στίβου και της ενόργανης γυμναστικής. Τη δεύτερη μέρα έχουμε καλές σχόλια και περίπου 200 με 250 παιδιά. Εφαρμογή που έχουμε
0: συγγνώμη, δεν σας άκουσα. 250 παιδιά είπατε?
1: Παιδιά από το δημοτικό σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Εκδήλωσαν ενδιαφέρον, θα έρθουν, θα περάσουν από το ΤΕΦΑ και θα δουν δεξιότητες και θα συμμετέχουν και οι ίδιοι σε δεξιότητες παρόμοιου τύπου με τη Δευτέρα, μόνο που θα τους βάλουμε και μέσα στο εργαστήριο και εκεί πέρα λίγο έτσι θα πάρουν και μια γεύση από τις ικανότητές τους, από τι δυνατότητες τις ικανότητες έχουν. Την Τετάρτη έχουμε τα άτομα τρίτης ηλικίας, ΚΑΠΗ, το Κέντρο Άνοιας, θα συνεργαστούμε και με ηλικίες άνω των 60, όπου θα έρθουν και θα δοκιμαστούν σε γνωστικές και κινητικές ικανότητες και οι ίδιοι, και έτσι θα πάρουν και ένα πρωτόκολλο, δηλαδή θα πάρουν ένα, θα λέγαμε, διαγνωστικό πρωτόκολλο, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αργότερα μα θέλουν να έρθουν ξανά και να κάνουμε συγκριτικά στοιχεία. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε επιστημονικό διαγωνισμό που οι φοιτητές μας μαζί με τους μεταπτυχιακούς και τους ξένους που θα μας θυμίσουμε την παρουσία τους από την Αμερική, την Αγγλία, Ελλάδα και Σλοβενία, ναι. Θα διαγωνιστούν οι φοιτητές μας σε ένα ανοιχτό quiz με ομάδες πάλι και ερευνητικές ερωτήσεις και ερωτήσεις που από τις επιστήμες μας θα διαγωνιστούν οι φοιτητές και θα βγει ο καλύτερος φοιτητής και οι καλύτεροι φοιτητές. Ο καλύτερος θα έχει μια εβδομάδα στην Αγγλία σε ένα εργαστήριο, όλα πληρωμένα το τμήμα, για να μπορέσει έτσι να δοθεί ένα κίνητρο στα παιδιά αυτά να ψάξουν λιγάκι το ερευνητικό κομμάτι της επιστήμης μας. Την Παρασκευή ταυτόχρονα διεξάγεται και συνέδριο, Πέμπτη και Παρασκευή, και τελειώνει την Παρασκευή το μεσημέρι, όπου διάφορες θεματικές ενότητες, πάλι σε τράπεζες, θα γίνουν αλληλεπίδραση των ξένων με τους φοιτητές και με εμάς και τους καθηγητές του τμήματος, και θα μπορέσουμε έτσι σε μια συζήτηση να δούμε και το παρόν και το μέλλον της επιστήμης μας, διαδραστικά όμως, σε μια συζήτηση με τους φοιτητές μας. Και την Παρασκευή το βράδυ θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση κλεισίματος με τους απόφοιτους, με το μουσικό σχολείο και τους μουσικούς από το μουσικό σχολείο, όπου θα κάνουμε ένα παραδοσιακό γλέντι κλεισίματος των 40 χρόνων, το οποίο όπως θυμάστε ξεκινήσαμε με την σκυταλοδρομία το Νοέμβριο στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Με τους αποφύτους των τελευταίων ετών, όλων των ετών.
1: Το 40 ετών, ναι, αλλά...
0: Και διαδικτυακά φαντάζομαι, γιατί κάποιοι
1: έχουμε και διαδικτυακή σύνδεση με τα παιδιά
0: Πω, αυτό θα είναι εξαιρετικό, πραγματικά.
1: Εξαιρετικό θα είναι. Αντριχιάζω μόνο που το λέω.
0: Ναι, φοβερό.
1: Οι φοιτητές μας, οι απόφοιτοί μας, οι οποίοι εδώ και 40 χρόνια, περίπου 5.000 πτυχία δώσαμε.
0: Πω, θα συναντηθούν.
1: Όμως αυτοί ανοιχτά πλέον και με τους άλλους αποφύτους που δεν θα μπορέσουν να έρθουν, μπορούν να συνδεθούν, να συνομιλήσουν μαζί τους, να ανεβάσουν φωτογραφίες, να γράψουν ευχές και έτσι να βρεθούν και να αλληλεπιδράσουν, να τους δούμε και εμείς πού βρίσκονται ανά τον κόσμο. γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν πραγματικά έχουν γίνει άλλοι πρόεδροι τμήματων, άλλοι είναι στην Αμερική, στον Καναδά. Δηλαδή έχουμε και εμείς τον τόπο με αποφύτους των τεφάσερων και πρεσβευτές φυσικά της επιστήμης μας. Και είναι πολύ ωραίο να αλληλεπιδράσουν σε μια ανοιχτή συζήτηση και ένα μεταξύ τους έτσι χαλαρή συνάντηση και με εμάς φυσικά τους καθηγητές τους και έτσι να φύγουν με πολύ ωραίες αναμνήσεις όπως κάναμε στα 30 χρόνια βέβαια. Και μετά θα κάνουμε ένα παραδοσιακό γλέντι. Θα κλείσουμε έτσι την εβδομάδα που μας έρχεται.
0: Πολυεπίπεδη η όλη εκδήλωση στο φεστιβάλ.
1: Πολυεπίπεδη όπως είναι και η επιστήμη μας. Πολυεπίπεδη και πολυθεματική. Οπότε...
0: Ναι, και... πράγματι. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα μέσα σε μία εβδομάδα.
1: Σε μία εβδομάδα ελπίζω και ο καιρός να μας κάνει καλό, γιατί βλέπω κάθε μέρα τα προγνωστικά σας, τα άκουσα προηγουμένως. Δεν ξέρω, φοβάμαι ότι μπορεί και ο καιρός να μας. Αλλά εμείς θα το ξεπεράσουμε νομίζω. Δηλαδή και λίγο μέσα και λίγο έξω. Ναι. Σας καλούμε να έρθετε λοιπόν.
0: Θα έρθουμε, ναι.
1: Να καλύψετε όλες αυτές τις δράσεις κάθε μέρα.
0: Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Είναι εντυπωσιακό και θα έρθετε και στον ανακαινισμένο πλέον ΤΕΦΑ. Το οποίο
0: και αυτό
1: δεν
0: είναι
1: όπως τα 30
0: χρόνια. Για πείτε μας, ανακαινισμένο σε ποια κομμάτια, ποια τμήματα.
1: Ανακαινισμένο εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά. Έχουμε προσπαθήσει το χρόνο αυτό τον τελευταίο που έχω αναλάβει την Προεδρία να ρίξουμε βάρος στην υλικοτεχνική υποδομή και στην καθημερινότητα όλων όσων επισκέπτονται το τμήμα μας και των φοιτητών μας, φυσικά της γραμματείας και των καθηγητών, με αναβάθμιση όλων των εσωτερικών χώρων και λίγο των εξωτερικών. Αλλά κάναμε και δημιουργήσαμε και ένα γήπεδο καινούριο. Πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια θα έχουμε ένα
0: γήπεδο,
1: πολυγήπεδο επάνω στο χώρο του πάρκινγκ. Ναι. Ελπίζω να τελειώσει. Λόγω καιρού φοβάμαι ότι μπορεί και να μην το προλάβω. Εκεί θα γίνουν όλες οι δραστηριότητες πάνω στο χώρο του πάρκινγκ. Έχουμε κάνει ένα πολυγήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ και τένις και δημιουργήσαμε προϋποθέσεις να στήσουμε και ένα 5x5 ποδοσφαίρο.
0: Μάλιστα.
1: Το αμέσως επόμενο.
0: Κοιτάξτε.
1: Διάστημα. Νομίζω όμως ότι έτσι κι αλλιώς ο χώρος θα είναι εντυπωσιακός, έτσι και χωρίς ακόμα τις διαγραμμίσεις του, θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Για να το δείτε τι θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, για να έχουμε και εδώ στο χώρο μας ένα γήπεδο που θα είναι ανοιχτό και όχι μόνο στους φοιτητές μας, αλλά και όχι στους αθλούμενους. Σκοπός είναι να αλληλεπιδρά το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία και προσπαθούμε
0: έτσι
1: να το κάνουμε.
0: Αυτό ήθελα να πω κλείνοντας, ότι έχετε διοργανώνετε ένα πενθήμερο φεστιβάλ με όλα αυτά τα οποία μας περιγράψετε πριν από λίγο. Στο ΤΕΦΑΣ ΕΡΟΝ που λαχτάρισε η ψυχή μας πριν από κάποιους μήνες που ακούγαμε κάτι αρνητικά πράγματα, ξέρετε.
1: Ότι τα αρνητικά πράγματα προκύπτουν ακριβώς και από την αδιαφορία όλων, θα λέγαμε. Τα οποία
0: δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Όμως, για να μην ξανακούσουμε παρόμοια, θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε το ΤΕΦΑΣ ΕΡΟΝ. Και τώρα, αλλά και πάντα. Έτσι.
1: Η τεράστια προσπάθεια που κάνουμε για να μπορέσουμε έτσι να καταλάβει η κοινωνία του ΕΡΟΝ, όπως οι άλλες κοινωνίες, όπως παραδείγματος χάρη των Περικάλων, της Κομωτινής, που έχουν αγκαλιάσει τα τμήματα αυτά και τα έχουν δώσει ζωή και πραγματικά είναι από υποδομές, είναι αξιοζήλευτα. Mm-hmm. Εμείς έχουμε μείνει πίσω πραγματικά, γιατί πιθανόν δεν διεκδικήσαμε και αυτό το άνοιγμα. Βλέπετε ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες την τελευταία χρονιά να ανοίξουμε προς την κοινωνία, να δείξουμε το τμήμα αυτό όχι μόνο προσφέρει, ότι όχι, δεν έχει μόνο παρελθόν, έχει παρόν, αλλά έχει και τεράστιο μέλλον. Mm-hmm. Αν δεν δούμε το μέλλον αυτό, σίγουρα θα το χάσουμε το τμήμα με τη λογική ταχύτητα που πάει προς τα κάτω. Δηλαδή με την επεκτημένη ταχύτητα που έχει, αν το αφήσουμε το τμήμα να ρημάξει και να μην υπάρχει ενδιαφέρον να δώσουμε στους φοιτητές μας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γιατί οι φοιτητές μας είναι αυτοί που θα βγουν προς τα έξω και θα μας τα λένε. Οι ΣΕΡΕΣ προσφέρουν πολύ ποιοτική επιστήμη, αλλά ταυτόχρονα και ένα πολύ φιλικό περιβάλλον και για να, να φιλοξενεί αθλήματα και φυσικά δράσεις σε συνδυασμό με άλλους φορείς, όπως είναι το νοσοκομείο, όπως είναι η πρόνοια, όπως είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να προσθέσει το φάσαρο.
0: Και είναι πολύ σημαντικό για τους φοιτητές να έχουν αυτή την αίσθηση της ευρύτερης προσφοράς πέραν του αντικειμένου τους.
1: Βέβαια. Τόσα χρόνια προσπαθούμε να βγούμε προς τους συλλόγους, αλλά γίνονται οργανωμένες προσπάθειες. Τώρα βγαίνουμε πολύ οργανωμένα και δείχνουμε πραγματικά την διαθεματικότητα του δικού μας αντικειμένου και φυσικά την διεπιστημονικότητα που μπορούμε να την υποστηρίξουμε και στη συνεργασία με το ΔΠΑΕ, αλλά και με το εξωτερικό. Και αυτό κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτοί που θα έρθουν είναι πραγματικά οι συνεργάτες μας στο εξωτερικό. Και αξίζει να τους γνωρίσετε, να μιλήσετε μαζί τους, γιατί χρόνια τώρα προσπαθούμε να κτίσουμε σχέσεις σε μια πόλη που απέχει 70 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και έχουμε επίσης το ίδιο ανταγωνιστικό τμήμα με τη Θεσσαλονίκη. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όλοι έχουμε χώρο στην επιστήμη, αρκεί να έχουμε και την ανάλογη υποστήριξη. Τώρα και ο Δήμος αλλά και η Αντιπεριφέρεια έχουν ρίξει το βλέμμα τους προς το τμήμα και το επιμελητήριο και προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε το βέλτιστο. Γιατί είμαστε σε ένα παλιό κτίριο με προβλήματα και ιδιοκτησιακά ακόμα, τα οποία πρέπει να τα λύσουμε σιγά σιγά.
0: Μάλιστα. 25
1: τα
0: με 29,
1: θα τα πούμε μια άλλη φορά.
0: Ναι, ναι, θα τα κάνουμε, θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα.
1: Θα τα πούμε όλα, γιατί έτσι μόνο έτσι μπορούμε να τα λύσουμε. Αν δεν τα λέμε, δεν μπορούμε να τα λύσουμε.
0: Να τα λέμε, να τα αποδεχθούμε ότι υπάρχουν και μετά να επιληθούν.
1: Και να τα κάνουμε, κυρία Γιαννάκη, δεν γίνεται άμα δεν τα κάνουμε.
0: Καλά, γιατί εννοείται. Μόνο του δεν γίνεται τίποτα.
1: Έτσι 20... πρέπει να κάνουμε πολλά.
0: 25 με 29 Μαΐου, έτσι, στο διδακτήριο του ΤΕΦΑ.
1: Περιμένουμε στο χώρο του διδακτήριου ΤΕΦΑ, ναι.
0: Με σύμμαχο τον καιρό ελπίζουμε και ευχόμαστε. Με το καλό όλα. Ευχαριστούμε
1: με
0: πολύ.
1: Με σύμμαχο τον καιρό, τόσο κόπο που κάναμε, νομίζω ότι μπορεί και να τον έχουμε. Αλλά και να μην τον έχουμε θα τον
0: θα βρεθεί λύση, θα βρεθεί. Και εσείς, ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Θα σας πάω στην Αγία Ελένη Σερών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Θα μου πείτε τις μέρες αυτές όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί λόγω της, πώς να το πούμε, της τελετουργίας της πυροβασίας. Το πάτημα στα κάρβουνα. Από μικρά παιδιά, εμείς που είμαστε από εδώ, πηγαίναμε τους γονείς μας, έχουμε εικόνες. Και βεβαίως έχουμε και το μεγάλο πανηγύρι που γινόταν εκεί, Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκδηλώσεις που ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που τους κρατούν μέχρι και σήμερα, που κρατούν αυτή τη σπίθα άσβεστη. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι και αυτοί που απαρτίζουν και τον Πολιστικό Σύλλογο της Αγίας Ελένης, που διοργανώνουν για αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου μία πολύ ωραία βραδιά με έντονο άρωμα παράδοσης. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου μαζί μας, η κυρία Νικολέτα Γκέντσα, η οποία και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Και εμάς που μιλάμε σήμερα για αυτή την όμορφη εκδήλωση. Διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος μαζί με την τοπική κοινότητα, με τον πρόεδρο, τον Ρέκλο Κωνσταντίνο. Θα γίνει στις 22 Μαΐου. Πρόκειται, όπως είπατε και εσείς, μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση. Θα συμμετέχουν χορευτικά τμήματα από το Βαβακόφυτο, από την Καρδίτσα και φυσικά από το δικό μας, το δικό μας του Συλλόγου. Έχει γίνει αυτή η εκδήλωση με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη για όλη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά.
0: Να πούμε ότι το χωριό σας έχει μια μεγάλη παράδοση, μια μεγάλη ιστορία, έτσι δεν είναι? Και η πυροβασία γίνεται με εικόνες που έχετε φέρει από την πατρίδα, όπως λένε εκεί, από τη Μικρά Ασία, από τα βάθη της Μικράς Ασίας, από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Λαμβάνει χώρα η πυροβασία που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Εσείς κρατάτε ισχυρούς τους δεσμούς με την παράδοση, διοργανώνετε εκδηλώσεις. Και από ό,τι ακούω από τη φωνή, γιατί δεν σας γνωρίζω προσωπικά, ακούγεστε πολύ νέα κοπέλα, και αυτό είναι προς τιμή σας που είστε έτσι κοντά στην παράδοση.
1: Ναι, εγώ είμαι νύφη εδώ στο χωριό.
0: Α, ακόμη έχω... καλύτερα δηλαδή.
1: Τα ίδια και τα έτοιμα αυτού του χωριού.
0: Ναι.
1: Ο σύλλογος δημιουργήθηκε κατά βάση από νύφες του χωριού.
0: Εσείς αν, έχετε, αν επιτρέπετε, από ποια περιοχή είστε, από τη Σέρες ή εκτός Σερών?
1: Εγώ είμαι από Πονηγρίτα, από τη Βυσσαλτία.
0: Ωραία, από εδώ, από τον ομό, ναι.
1: Ναι. Εγώ το άκουγα από το πανηγύρι.
0: Σίγουρα θα είχατε πάει και στην πυροβασία, φαντάζομαι.
1: Ναι, μικρή είχα έρθει. Αλλά τώρα κατέληξα εδώ να μιλάω για αυτά τα δρόμενα.
0: Ναι.
1: Είναι, σήμερα έχουμε την περιφορά της εικόνας, θα γίνει ο Ισπερινός. Αύριο θα πατήσουν στα κάρβουνα, θα γίνει η πυροβασία.
0: Τι ώρα η πυροβασία? Νομίζω μόλις που σκοτεινιάζει, δεν είναι?
1: Ναι, η πυροβασία ξεκινάει, είναι μια λειτουργία, την οποία αυτή είναι, δεν είμαι πρόεδρος εγώ, είναι τηλεογραφία αυτό.
0: Ναι, με μια ένα τελετουργικό, ναι, στο κονάκι και μετά στο γήπεδο, ε.
1: Ναι, όταν είναι έτοιμοι βγαίνουν έξω, ναι, στο γήπεδο. Δεν υπάρχει ώρα αυτού.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι όποτε θα είναι αυτοί έτοιμοι να βγουν έξω, ναι, με τα κάρβουνα. Εμάς ο σύλλογός μας δημιουργήθηκε, είναι νέος. Δημιουργήθηκε το Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς. Υπήρχε ο σύλλογος, αλλά υπήρχε μία αδράνεια. Αποφασίσαμε όλοι μαζί να ξαναλειτουργήσουμε το σύλλογο. Έχουμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις από τότε για την τοπική κοινότητα, με στόχο την παράδοση. Και συνεχίζουμε. Θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανές τις ρίζες και τις παραδόσεις μας για τα παιδιά μας και για όλους. Μαθαίνουμε από τους παλιούς και μεταδίδουμε στους νεότερους.
0: Η εκδήλωση με αυτό το πολύ ωραίο συγκρότημα που το γνωρίζουμε, το μουσικό σχήμα Ίδωνες, πού θα γίνει, σε ποιο μέρος?
1: Θα γίνει στην κεντρική πλατεία του χωριού.
0: Ναι.
1: Και όπως είπα, θα έχουμε τα χορευτικά από την Καρδίτσα, από το Βαβακόφυτο, τα οποία είναι πολύ δυνατά χορευτικά, έτσι. Και θα είναι και το δικό μας το χορευτικό, του συλλόγου μας. Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, παραδοσιακή βραδιά, με χορό, μουσική, πολύ κέφι. Και θα ήθελα μέσα από αυτό να ευχαριστήσω βέβαια όλα τα μέλη του συλλόγου, τους εθελοντές, τα παιδιά των χορευτικών.
0: Που θα συμμετέχουν, ναι.
1: Που στηρίζουν τις προσπάθειες του συλλόγου. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ο καιρός ελπίζω να βοηθήσει, γιατί κάνει έτσι κάτι σαλήμινο το τελευταίο διάστημα. Και ναι, από ό,τι θυμάμαι από μικρή που πηγαίναμε έτσι, με τους γονείς μου, πάντα υπήρχε το άγχος του καιρού. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έχει δίκιο, κάθε Κωνσταντίνα.
0: Ναι, ναι. Όντως. Ναι, αλλά ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην υπάρξει πρόβλημα. Σας εύχομαι να γίνουν όλα με καλοκαιρία, γιατί τόσο κόπο κάνατε, και το τελετουργικό να γίνει έτσι με καλό καιρό, και οι εκδηλώσεις που ετοιμάζετε, και να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Γεια σας.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω πως η διοίκηση του νοσοκομείου Σερών κάνει γνωστό ότι από τις 2 Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή νέο ενιαίο σύστημα προγραμματισμού ραντεβού για συγκεκριμένες υπηρεσίες στο νοσοκομείο. Θέλω λίγο να το προσέξετε αυτό. Δηλαδή, σε ποιες υπηρεσίες παίρνουμε σε σταθερά τηλέφωνα και σε ποιες

μία χρέωση μέσω της εφαρμογής My Health και μέσω της ιστοσελίδας findedoctors.gov.gr. Για ποιες υπηρεσίες μπορείτε μέσω αυτού του συστήματος, δηλαδή μέσω του 1566 My Health και findedoctors.gov.gr. Όλα τα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρία. Ακτινολογικό τμήμα, δηλαδή ακτινογραφίες, πανοραμικές, μαστογραφίες, υπερήχους, τρίπλεξ καροτίδων. Για τη χορήγηση ψυχιατρικής γνωμάτευσης από τα εξωτερικά ιατρία της ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου με σκοπό, διορισμό στο δημόσιο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, συμμετοχή υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις για αστυνομικές σχολές, πυροσβεστική και άλλα. Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφικής Υποστήριξης 1. Για όλες αυτές τις υπηρεσίες που είπα, μέσω του τετραψηφίου 1566, μέσω εφαρμογής My Health και μέσω ιστοσελίδας findedoctors.gov.gr. Σε ποιες υπηρεσίες παίρνουμε τηλέφωνο και σε ποια τηλέφωνα. Δηλαδή, αν θέλουμε να κλείσουμε για αξονικό τομογράφο, παίρνουμε στο 2321-094-372 από τις 8 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Για απογευματινά ιατρία και εξτάσεις υποψηφίων σωμάτων ασφαλείας στο 2321-351-078 από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για τεστ Παπα-Νικολάου στο 2321-094-579 από τις 12 έως τις 2 και για λογοθεραπεία στο τηλέφωνο 2310-94-176 από τις 8 το πρωί στις 2.30 το μεσημέρι. Ραντεβού με ψυχολόγο που αφορούν τεστ νοημοσύνης, ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, συμμετοχή σε εξετάσεις για το δικαστικό σώμα και υιοθεσίες στο τηλέφωνο 2321-094-255, στο Ιατρείο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Νιγρήτας 2322-353-100. Για φυσικοθεραπείες στο τηλέφωνο 2321-094-634 και για εξετάσεις αίματος χωρίς ραντεβού από τις 8 η ώρα το πρωί έως τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε και σε άλλες εκπομπές γιατί είναι αρκετά και είναι και πολλά και τα τηλέφωνα. Απλά θέλω να ξέρετε ότι ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται και μπορείτε για αυτές να κλείσετε μέσω των εφαρμογών και μέσω του τετραψηφίου και ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται, τα ραντεβού ή οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε μέσω τηλεφώνων. Επαναλαμβάνω και σε άλλες εκπομπές θα τα πούμε αναλυτικά και όλα αυτά θα ισχύσουν από τις 2 Ιουνίου. Για την ώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού αύριο Πέμπτη στις 9 η ώρα εδώ συχνό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θάνος Παπουτσής, Στέλλα Δόβα και Ανδρέας Κυρέζογλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, στα μικρόφωνα η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
0: ΕΡΤ

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, στην ακρόαση του οποίου θα παραβρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και στη συνέχεια έχει κληθεί προς ακρόαση και ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να επικαλεστεί λόγου συνταγματικής τάξης και να μην εμφανιστεί στην Επιτροπή. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Συνεδριάζει λοιπόν η Επιτροπή, δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 ο Πρωθυπουργός, στις 7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξορυγχιστικούς ελέγχους. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης της ΣΕΡΕΣ προχώρησε η Ελλάς, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας του 34χρονου στην Πρωτομαγιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τραγικό θάνατο από τα χέρια ενός 48χρονου τροφίμου στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί Αττικής βρήκε 59χρονος επίσης ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα μετά από επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών που διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Ο δράστης συνελήφθη. Επίθεση δέχτηκε 35χρονος χθες βράδυ από 20χρονο και ακόμη 5 άτομα στις 8.30 το βράδυ στην οδό Αγίου Δημητρίου, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα και στα δύο πλευρά. Οι δράστες επιχείρησαν να αφαιρέσουν το τσαντάκι του θύματος, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε. Για την υπόθεση συνελήφθη 20χρονος, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπολείπων εμπλεκομένων. Στο διεθνή χώρο, ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Την ίδια ώρα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη Εθνικής Ασφαλείας για να ενημερωθεί σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος που, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να συζητήσει και να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν, βρίσκονται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και οι διεθνή και διεθνή περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκύμωρ Μενεμένης, σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας, εντόπισαν τα στοιχεία δύο ανδρών ηλικίας 28 και 35 ετών που εμπλέκονται σε δύο περιστατικά απάτης. Οι δράστες με το πρόσχημα οικονομικών εκκρεμωτήτων συγγενικών προσώπων των παθόντων απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα. Στο αυτόφορο σήμερα συλληφθέντες, μετά το επεισόδιο μεταξύ τραυματιοφορέα και δύο γυναικών συνοδών ασθενούς, χτες στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος, ο 66χρονος τραυματιοφορέας και οι δύο γυναίκες ηλικίας 39 και 57 ετών φέρονται να είχαν λεκτική αντιπαράθεση εντός του νοσοκομείου, για το περιστατικό υποβλήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα συνδέσει τις κοινότητες Μυγδονίας, Δρυμός, Λυτή, Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηγείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, κυρίες και κύριοι?
1: Πώς είστε?
0: Ελπίζουμε να είστε καλά πάντως, γιατί σήμερα είναι επίσης μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Μια πολύ ωραία Τετάρτη που νομίζω ξεκινάει καλά.
1: Καλά ξεκινάει, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί βεβαίως, διότι καμιά φορά καλά ξεκινάνε οι μέρες και ξαφνικά εμφανίζονται καλά, ναι, διάφορα περίεργα πράγματα.
0: Θεός φυλάξει να ξεκινήσει και να τελειώσει σωστά και να ολοκληρωθεί και η εβδομάδα αυτή καλά και το Σαββατοκύριακο να έχει ήλιο και λιακάδα για να πάει ο κόσμος να κάνει μπάνιο.
1: Να πάει ο κόσμος να κάνει μπάνιο, γιατί πλέον φτάσαμε.
0: Να αρχίσουν τα μπάνια του
1: λαού. Εντάξει, μπάνια του λαού. Είδα κάποιοι κατεβαίνουν στην Μύκονο από τώρα για να εκμεταλλευτούν και τις φθηνότερες τιμές. Ανεβάζουν ιστορίες.
0: Έλληνες
1: και Ελληνίδες, ναι, ανεβάζουν ιστορίες. Πήγα στη Μύκονο, σου λέει. Εντάξει, αφού δεν μπορώ να πληρώσω τον Αύγουστο, πηγαίνω το.
0: Εμείς, Ιωνά μου, μόνο από τα stories τα βλέπουμε αυτά. Δεν βλέπω να πηγαίνουμε πουθενά.
1: Έλα, βρε, που δεν βλέπεις να πηγαίνουμε πουθενά. Μια χαρά θα πάμε. Όλα θα γίνουν καλά. Το καλοκαίρι μας, πρώτο Θεός, αν δεν έχουμε κανένα roots race στην Μύκονο απ' έξω, καλή ώρα.
0: Θερμό θα είναι το καλοκαίρι.
1: Φοβάμαι ότι θα είναι θερμό το πολύ καλοκαίρι θερμό και είναι ένα ζήτημα για να περάσουμε λιγάκι σιγά σιγά και στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο οπωσδήποτε θα το συζητήσουν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Το ραντεβού ήταν για τις 11. Ουσιαστικά πραγματοποιείται αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Θα σας ενημερώσουμε αμέσως,
0: ναι,
1: μόλις θα έχουμε για το ότι υπόθηκε.
0: Τι
1: από
0: θα
1: εκεί και πέρα.
0: Από τους δύο άντρες.
1: Ακριβώς. Αναμένουμε αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εν τω μεταξύ γίνεται ο χαμός με τις μηνύσεις. Η κυρία Καριστιανού μήνυσε τον κύριο Καραχάλιο, ο οποίος δήλωσε ότι δόθηκε εντολή από τον Πούτιν στην κυρία Καριστιανού να κάνει το κόμμα. Μετά αναζητούνταν ο κύριος Καραχάλιος μέχρι την παρέλευση του αυτοφόρου. Δεν εμφανίστηκε, δεν εντοπίστηκε. Έγραφε η κυρία Καριστιανού σε ένα ύφος που μου θύμισε λίγο ο Κωνσταντοπούλου. Χωρίς να θέλω να πω ότι την μιμείτε ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως ήταν αυτό. Τι κάνετε, γιατί ο Καραχάλιος είναι ακόμα έξω.
0: Ακόμα να τον βρείτε.
1: Και ο κύριος Καραχάλιος βεβαίως, μόλις πέρασε το αυτόφορο, εμφανίστηκε σήμερα στην τηλεόραση και είπε πάλι τα δικά του για την κυρία Καριστιανού. Άλλο μέτωπο αυτό.
0: Και καλά, είπες και για την κυρία Κωνσταντοπούλου προηγουμένως. Είδες τι έγινε χθες, ένας χαμός.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου σε ένα χαμό στη Βουλή.
0: Πλακώθηκε με όλους,
1: με όλους και
0: με όλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Έτσι. Και τι, όχι, άρχισε να ψάχνει για συγγενείς για τον παππού του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης. Όχι, ξέρω εγώ τι είχαν σχέση μεταξύ τους τα σόγια και όλα αυτά.
1: Τα σόγια, ο παππούς του Φλωρίδη με το σόι του κυρίου Λαμπρούλη, ναι, γενικώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Ήταν ένα άγριο επεισόδιο είμαστε και με το ΚΚΕ, με πολύ, την κυρία Κομνηνάκα εκεί
1: πολύ,
0: πέρα.
1: Πολύ.
0: Διατυπώθηκαν εκφράσεις οι οποίες λες, ας πούμε, εντάξει, τι γίνεται τώρα, σε τι...
1: Ναι,
0: επίπεδο έχει φτάσει πλέον η πολιτική.
1: Δεν ξέρω αν διατυπώθηκαν αυτές επειδή ήταν κλειστές οι κάμερες ή πλέον θα τα βλέπουμε και σε ανοιχτές κάμερες. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το
0: προεκλογικό.
1: Νομίζω
0: ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν μασάει τα λόγια της. Γενικά και με κλειστές και με ανοιχτές κάμερες εκφράζεται όπως αυτή η ίδια
1: νομίζει. Δεν έχω εικόνα τελικά πώς θα... Είναι βέβαιο ότι όλοι θα τα βάλουν με όλους και σε ένα πάρα πολύ έτσι ισχυρό τέμπο. Διότι πραγματικά είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Οι φετινές πλέον τις λέω, γιατί το 27 θα γίνουν υπό πρωθυπουργός, αλλά πλέον είμαστε μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει.
0: Ευθεία γραμμή είμαστε, ναι, πλέον, ναι, δεν έχει στροφές, ναι, ούτε καθυστέρηση.
1: Τώρα είμαστε στο 8μηνο, 9μηνο, πόσο μένει.
0: Εκεί είμαστε λοιπόν. Τώρα. Θα γίνει χαμός, θα ανεβούν οι τόνοι, θα περάσουμε καλά όπως καταλαβαίνεις, δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως, δεν πρόκειται να παρεθούμε.
1: Είπαμε πως είχαμε πει τότε στους εκπροσώπους των κρεοπολών, για σας είναι το Πάσχα, για μας είναι οι εκλογές. Ο διαβολοβδομάδα, οι διαβολομήνες.
0: Διαβολομήνες και θα πέσουν πολλές κάμψεις και καψόνια γενικώς.
1: Δεν το συζητώ.
0: Για να μιλήσουμε και με όρους έτσι
1: γυμναστηριακούς. Έχουμε βεβαίως και την υπόθεση της προανακριτικής. Θα γίνει η συζήτηση αύριο με ονομαστική ψηφοφορία. Δεν προβλέπεται βεβαίως να έχουμε κάτι σε ό,τι αφορά το να περάσει η πρόταση της προανακριτικής. Mm-hmm. Θα απορριφθεί μάλλον, όπως και εξεταστική στη συνέχεια και όπως μας είχε πει και ο Βασίλης ο Πεκλάρης χθες μας το είπε, προχθές, πολύ σωστά μας το είπε, γιατί αυτό λέει το ρεπορτάζ. Περιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης πιθανότατα να πιαστεί από την απόρριψη αυτών των αιτημάτων για να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα πρόταση μομφής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα
0: πάντως είχαμε και στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι μεταράξεις πάλι.
1: Ο κόσμος πάει έφυγε και έρχεται. Έφυγε η κυρία Βλονίτου, παραιτήθηκε.
0: Πάει και ο κύριος Καλπάκης από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο οποίος δήλωσε κιόλας ότι εγώ δεν τα κάνω. Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα λέω διότι δεν μπορώ, το είπε όμως, δεν μπορώ να είμαι σε αντίθεση αντιπαραθετικά ουσιαστικά. Σε διαφορετική γραμμή, σε διαφορετικό μήκος κύματος με αυτό που πρεσβεύει ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Παρ' όλα αυτά όμως στην επιστολή του ήταν αιχμηρός γενικά, δηλαδή άφησε τις αιχμές του, είπε ότι εγώ έχω μιλήσει τόσες πολλές φορές, έχω κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου, από εκεί και πέρα πρέπει, δεν εισακούστηκα και πρέπει να ξέρουμε τις κινήσεις από εδώ και πέρα, τι θα γίνει με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στην
0: δηλαδή,
1: ουσία.
0: Πώς θα κατεβεί στις εκλογές, δηλαδή ακριβώς. Θα είναι με τον κύριο Τσίπρα, θα διαλυθεί. Θα είναι μόνοι τους, θα είναι χώρια. Τέλος πάντων, έχει σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες.
1: Είπαμε, αυτός μας είπε και ο Γιάννης ο Μπαλάφας. Χθες πραγματικά δεν πλήττεις. 20 χρόνια, 25 χρόνια δεν πλήττεις. Στην ουσία, τι είπε ο κύριος Καλπάκης. Είπε αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης, αλλά τα είπε πολύ στρογγυλεμένα. Τα είπε πολύ political correct, κομματικά correct. Αλλά έθεσε αυτά τα ζητήματα που πραγματικά ο κ. Πολάκης τα έθεσε αλλιώς, διότι έχει τη δική του ατζέντα, τις δικές του στοχεύσεις. Δεν ξέρω αν θέλει κιόλας την ευθεία σύγκρουση, ίσως και τη διαγραφή αυτή τη στιγμή στην παρούσα φάση, γιατί το κράδαινε κιόλας, έτσι. Με διέγραψε τρίτος που με διέγραψε, αλλά εγώ πάντα επιστρέφω.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και σέρνει μαζί του και τα σημικά του. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαριστεί λίγο η κατάσταση, όντως.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε να το πούμε και αυτό, ότι υπήρξε μια συνάντηση της Νέας Αριστεράς με τους πράσινους του κυρίου Τρεμόπουλου κλπ. Όχι το οικολογικό κίνημα του κυρίου Κόκαλη, που είναι ένα πράγμα το κόσμος. Άλλο τμήμα του χώρου της οικολογίας με τη Νέα Αριστερά, ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Τρεμόπουλος και άλλοι. Σε καλό κλίμα υπάρχει και εκεί μια όσμωση. Γενικά είναι πάρα πολύ κινούμενη άμμος τα
0: κινούμενη
1: πάντα.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Δεν θα σταθεροποιηθεί, θα γίνεται ακόμα πιο κινούμενη και θα βουλιάζει.
1: Μην εμφανιστεί και κανένας Αντώνης Σαμαράς στο τέλος, γιατί και αυτός έκανε μια πολύ ισχυρή, έτσι, πολύ σημαντική παρέμβαση για το θέμα των Patriot, που τέλος πάντων απομακρύνονται και αντικαθίστανται από τα μοιράς. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Περνάμε καλά.
1: Αργυρού Αρβανιτίδου στην ρύθμιση των ήχων. Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές. Δώσε το Viber.
0: Έλα να δώσουμε και το Viber. 6930-078-228. 6930-078-228. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Συνεχίστε έτσι, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και έχουμε και μια έκπληξη.
1: Πολλές εκπλήξεις.
0: Πολλές εκπλήξεις.
1: Καθίστε εδώ, δεν θα πήξετε.
0: Έτσι, το ραδιόφωνο συντονισμένο εδώ στον 102 FM. Ό,τι ακούγεται, ό,τι συμβαίνει,
1: ακούγεται εδώ. Τραούδιν!

0: Λοιπόν, ωραίο και το τραγούδι αυτό.
1: Όλα
0: ωραία τα βλέπουμε σήμερα, νομίζω. Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά.
1: Πάμε σε κάτι πιο άσχημο, λίγο κάτι πιο σφιχτό, έτσι, λίγο πιο ζώρικο. Τα ραβασάκια.
0: Λοιπόν, η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ
2: για
0: τηλεφωνική.
2: Δεν μιλάμε για ραβασάκια, μιλάμε για τηλεφωνήματα.
0: Για τηλεφωνική προειδοποίηση.
1: Ραβασάκια είναι και αυτά στην ουσία.
2: Η αλήθεια είναι προσπαθώντας να βρω τραγούδια για τηλέφωνα.
1: Ναι, ναι.
2: Και όλα είναι ότι ζητάνε να πάρει κάποιος τηλέφωνο. Τηλεφώνησέ μου, πάρε με στο τηλέφωνο.
1: Αναπάντητες κλήσεις παντού,
2: ναι,
1: και λοιπά.
2: Μάλλον
1: ναι.
2: Αυτό το τρίτο θα ισχύσει.
1: Ναι, ναι,
2: αφού είναι από την εφορία
1: το
2: τηλέφωνο.
1: Βλέπει η εφορία ο άλλος. Δεν ξέρω, έχει αναγνώριση ο αριθμός της εφορίας ή είναι.
2: Δεν ξέρω. Απόκριψη. Πάμε λίγο να δούμε.
0: Γιατί μπορεί, ναι, και μπορεί να δημιουργηθούν και διάφορες απάτες και τέτοια.
2: Πάντως 55.000 φορολογούμενοι θα δεχτούν τηλέφωνο από την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα λοιπόν με το επιχειρησιακό τη σχέδιο, η ΑΔΕ θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε στοχευμένες τηλεφωνικές κλήσεις σε φορολογούμενους που έχουν αφήσει απλήρωτες οφειλές, δεν τηρούν ρυθμίσεις ή δεν έχουν υποβάλει βασικές φορολογικές δηλώσεις, κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ. Σκοπός είναι η έγκαιρη συμμόρφωση βεβαίων των υποχρεών πριν ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής ύπραξης, και τα μέτρα αυτά δεν είναι κάτι απλό. Μιλάμε για κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς, περιουσιακών στοιχείων και εντατικούς φορολογικούς ελέγχους. Η ΑΔΕ δίνει βαρύτητα στα λεγόμενα φρέσκα χρέη, δηλαδή στις πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες άμεσης τακτοποίησης. Για τα άλλα υπάρχει ένα μικρό καλάθι, νομίζω το ξέρουν καλά οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά. Στη λίστα τώρα των φορολογουμένων που θα δεχτούν τηλεφώνημα περιλαμβάνουν τόσο πολίτες όσο και επιχειρήσεις που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμα χρέη, όσο και κατηγορίες υπόχρεων που έχουν εντοπιστεί μέσω κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Μάλιστα, να πούμε ότι ο στόχος είναι να συμμορφωθεί τουλάχιστον το 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας παράλληλα να εισπράξει τουλάχιστον 45% των συγκεκριμένων χρεών. Είπαμε λοιπόν ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο. Ναι. Φορολογούμενοι με παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οφειλέτες με απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων, υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, επιχειρήσεις και εργοδότες που δεν κατέθεσαν δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, φορολογούμενοι με εκκρεμότητες όπως η μη υποβολή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ή υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ. Εδώ υπάρχουν πολλά καμπανάκια για την τελευταία περίπτωση. Τώρα, να πούμε ότι τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν ότι τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη φτάσαν στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από τα 2,8 δισεκατομμύρια αφορούν απλήρωτους φόρους. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30%, φτάνοντας στα 4.797.755, μιλάμε για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681 που είχαμε το Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς, τα 2,3 βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ύπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.000 και κάτι ακόμη οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί σχετικά μέτρα. Τώρα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία είναι 114,516 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 35 δις χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα, δηλαδή δεν περιμένεται εισπράξει η εφορία. Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο βρίσκεται στα 79 δισεκατομμύρια 252 εκατομμύρια ευρώ, ένα τεράστιο ποσό, είναι 80 δις περίπου, έτσι, σε ό,τι αφορά στη χώρα μας. Εγώ θα πω δύο πράγματα, λίγο προσοχή για το τι γίνεται με τα τηλεφωνήματα. Νομίζω, βλέποντας τηλεφωνικές απάτες, μπορεί κάποιος να μπερδευτεί. Διπλό και τριπλό τσεκάρισμα όταν ξεκινούσαν αυτά, φαντάζομαι η ΑΔΕ θα έχει πάρει τα μέτρα της για να προλάβει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Προφανώς, γιατί όταν γίνεται και τόσο κουβέντα, ας πούμε, μόλις ακούσει ο άλλος από ΑΔΕ, θα αρχίσει να τραγουδάει, ας πούμε, να το πω έτσι. Ναι,
2: φυσικά. Και ξαναλέμε, θα ξεκινήσουμε με τα φρέσκα χρέη. Τώρα, υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα. Είναι η μεθοδολογία PER, από τα αρχικά τον όρο Payment Capacity, ικανότητα πληρωμής, Attitude, η συμπεριφορά, Regency, η παλαιότητα οφειλών και Event, τα οικονομικά γεγονότα. Είναι ένα σύστημα αξιολόγησης που θα εξετάζει την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, τη φορολογική του συνέπεια, το χρονικό διάστημα ύπαρξης χρεών και τις οικονομικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα αποπληρωμής. Δηλαδή, θα μπήκε μια τέτοια διαδικασία. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, να θυμίσουμε, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι και τον Ιούλιο. Mm-hmm. Ενδεχομένως πρέπει να πάρουν όλοι τα μέτρα τους, να δουν τι μπορούν, τι δεν μπορούν, να πληρώσουν, να ρυθμίσουν, για προκειμένου να μην βρεθούν σε μια τέτοια δυσάρεση θέση, όπως οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων.
0: Μάλιστα. Τώρα και με τις ταυτότητες γίνεται ένας χαμός, έτσι, Σοφία, δηλαδή...
1: Και εκεί κάποιος, έχουμε ένα deadline,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, κάποιος που θέλει να αλλάξει η ταυτότητα τώρα, τι γίνεται εκεί?
2: Ναι, τα λέγαμε νωρίτερα, έκανα και έκανα έρευνα σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και φυσικά στο νομό Θεσσαλονίκη, στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ραντεβού με το και άλλοι, και αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί έχει μια μισή ώρα που το έκανα αυτό, μπορεί και να μην υπάρχουν αυτά τα ραντεβού που θα σας πω. Mm-hmm. Το νεότερο στο αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά, 4 Αυγούστου, εκείνη την περίοδο περίπου και στο Ρεόκαστρο και στη Νέα Πολύ Σικαιών, και Χαριλάου μετά τις 8 Αυγούστου, Κορδολιώβος μετά τις 13, Αμπελακύπων Μενεμένης και εκεί μετά τις 14 Αυγούστου, μιλάμε για τον Αύγουστο πάντα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Νωρίτερα θα βρουν τον Ιούλιο στη Θέρμη μετά τις 20 Ιουλίου, στην Πηλαία μετά τις 24, στο Λαγκαδά μετά τις 29. Τα ραντεβού που έχουμε βρει νωρίς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι στα αστυνομικά τμήματα Βόλβης, Καλλινδίων, Χαλκιδόνας και Κιλκής. Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα, mm-hmm. αλλά αν κάποιος θέλει να μετακομίσει, να πάει στο Κιλκής, δηλαδή για να βγάλει εκεί ταυτότητά του, μπορεί να βρει στη Γουμένισσα.
0: Να πάμε σε άλλη πόλη, στα βουνά.
1: Κοίταξε να δεις, άμα το καλοσκεφτείς αυτό, να πάει στο Ρεόκαστρο, ας πούμε, και να πάει στο Κιλκής, περίπου η διαπόσταση.
0: Κάνει και μια εκδρομή, έτσι, σταματάει εκεί, σε κάνει ταβερνάκι, ναι, τρώει κιόλας και γυρνάει.
2: Παιωνίας, Ιούλιος, ναι. 24 μετά τις 24 Ιουλίου. Κιλκής, Αύγουστος, μετά τις 11 Αυγούστου. Μόνο στη Γουμένισσα βρήκαμε νωρίς.
0: Πραγματικά απίστευτο είναι αυτό το πράγμα, γιατί αν το καλοσκεφτείς, έχει τόσο καιρό, πάνω από χρόνο έχει,
1: το διαστραμμένο το...
0: που έχουν, ναι, ξεκινήσει οι διαδικασίες αλλαγής των ταυτοτήτων.
1: Το διαστραμμένο, δηλαδή, το μυαλό μου τώρα πάει αλλού. Για δες λιγάκι, μια και μιλάμε για Αύγουστο, στα αστυνομικά τμήματα της Χαλκιδικής.
2: Τα είδαμε και αυτά. Ναι. Τώρα πρέπει να ξαναμπω στην πλατφόρμα.
1: Καλά, ναι.
2: Το κόσμο τάξης, ναι. Κάτσε λίγο να τα πούμε.
1: Μήπως πει κανένας ότι θα είμαι που θα είμαι στη Χαλκιδική, να κλείσω κατευθείαν.
0: Όχι,
1: να κλείσω κατευθείαν σε αστυνομικό τμήμα της Χαλκιδικής το 15 Αύγουστο. Εκεί θα είμαι να πάω με τις Αγιονάρες, να την πάρω στην ταυτότητα.
2: Κοίταξε, εκεί που βρήκαμε ραντεβού τώρα, μια που μιλάμε για τη Χαλκιδική, όχι πολλά, έτσι, διαθέσιμα. Στο αστυνομικό τμήμα Συνθονίας μπορούμε να βρούμε και σήμερα. Εκεί που δεν μπορούμε, ναι, στην Αρναία μπορούμε να βρούμε μετά τις 6 Ιουλίου. Mm-hmm. Στην Καλλικράτεια μπορούμε να βρούμε μετά τις,
0: φαντάζομαι,
2: 7
0: Φαντάζομαι σακούν οι συνάδελφοι από μέσα Ιουλίου. Εκεί και αυτοί εξανίστανται με το πόσο αργά μπορούν να δουν να βρουν ραντεβού για τις ταυτότητες. Ακούμε,
2: είπαμε,
0: τα παιδιά από μέσα.
2: 31 Ιουλίου το νεότερο στην Κασάνδρα.
1: Στην Κασάνδρα, εγώ τι πρέπει.
2: Στα Μουδανιά, 9
1: Ιουλίου.
2: Ιουλικά, το απογευματάκι. Λοιπόν, θα, ναι, πω κάτι. Ότι λέω ημερομηνίες δεν σημαίνει ότι αυτές ισχύουν το επόμενο λεπτό που μιλάμε.
1: Αυτές ισχύουν τώρα, γιατί από όλη την Ελλάδα μπαίνουν κάποιοι, έτσι,
0: που μας
1: και σε πέντε
0: και
1: λεπτά
0: όλες,
1: μπορεί να...
0: Δεν θα υπάρχουν αυτά.
2: Ναι. Ναι. Επίσης, να πω το εξής. Όταν λέμε ότι υπάρχουν ραντεβού, υπάρχουν 4 κατηγορίες. Ότι υπάρχει ραντεβού, ότι υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα, ότι υπάρχει αρκετά, ναι, διαθέσιμα και δεν υπάρχουν και καθόλου.
0: Σοφία.
2: Λοιπόν, μπορεί να μην υπάρχουν και καθόλου μέχρι να κλείσουμε το τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, σπεύσατε όσοι μας ακούσατε, έτσι, να κλείσετε τα ραντεβού σας άμεσα, και εμείς πάμε σε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αναφέρει σε τετρασέλιδη επιστολή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας για την κλήτευσή του σε ακρόαση σήμερα. Σε ακρόαση στην Επιτροπή και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, στην οποία θα παραβρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τηλεφωνικές προειδοποιήσεις από την ΑΔΕ σε 55.000 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες. Ποινή κάθριξης 7 ετών χωρίς αναστολή στον Αζέρο Υπήκο που καταδικάστηκε για κατασκοπία στη Σούδα. Μειωμένη κατά 40% η κατανάλωση υγρών καυσίμων λόγω υψηλών τιμών σύμφωνα με τον πρόεδρο Βενζινοπολών Λέσβου. Στο Αυτόφορο ο τραυματιοφορέας και οι δύο συνοδοί ασθενούς μετά από επεισόδιο χτες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Κλείνει το αεροδρόμιο στο Βίλνιους της Λιθουανίας λόγω κινδύνου αεροπορικής επίθεσης από ντρόνς από την Ουκρανία προς τη γειτονική Ρωσία. Βρείτε καταφύγιο, λέει ο στρατός της Λιθουανίας. Ισχυρός σεισμός 5,6 ρίκτερ το πρωί στη Μαλάτια της Τουρκίας. Συνδικάτο της Samsung στη Νότια Κορέα κηρύσσει απεργία διαρκείας, διαμάχη για μισθούς και παροχές. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιάννη Αδριανό. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λιγάκι από τη γενικότερη πολιτική και θα σας πάμε και στα θέματα του Υπουργείου σας αν προλάβουμε. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε σαφώς έναν μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έβαλε τα διλήμματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπήρχε και ένας ακόμη πρωταγωνιστής που έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, δύο για την ακρίβεια. Ας ξεκινήσουμε από τον έναν, ο κύριος Νίκος Δένδιας.
2: Κοιτάξτε, δεν θα πω σε αυτή τη λογική, δεν είναι. Εδώ είμαστε μια μεγάλη πατριωτική παράταξη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το βλέμμα μας είναι όλων στην επόμενη περίοδο και με πάντα στόχο το 2030, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, και βαδίζουμε πάντα με άξονα την λύση των προβλημάτων, και μέσα από αυτό το συνέδριο είμαι βέβαιος ότι και οι προτάσεις των συνέδρων και μέσα από τις ομιλίες και μέσα από τα τραπέζια και τις εκδηλώσεις με θέματα που απασχολούν το αύριο, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη. Κανένα λοιπόν άλλο κόμμα δεν έχει ασχοληθεί με το μέλλον, με το αύριο, αλλά μόνο με την κριτική. Με το συνέδριό μας, κύριε Τσόχο, το 16ο συνέδριο, στείλαμε ένα καθαρό μήνυμα ευθύνης, ενότητας και προοπτικής. Η παράταξή μας λοιπόν απέδειξε ακόμη μια φορά ότι παραμένει ένας ανοιχτός, ζωντανός και δημοκρατικός πολιτικός οργανισμός, ξέρει να συζητά, να συνθέτει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και το πιο δύσκολο, γιατί πολλές φορές η σύγκρουση είναι εύκολη, αλλά η σύνθεση είναι το δύσκολο κομμάτι, και βεβαίως το ζητούμενο, γιατί μέσα από τη σύνθεση πάντα βγαίνει το καλό και μπορεί να πετύχει τους στόχους για το καλό της κοινωνίας. Και κυρίως λοιπόν η παράταξη αυτή έχει μάθει να διατυπώνει συγκεκριμένες απαντήσεις για τις πραγματικές ανάγκες της πατρίδας και της κοινωνίας. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε με σαφήνεια το δρόμο που έχουμε μπροστά μας, με συνέπεια, συνέχεια, δουλειά, για μια οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες και καλύτερα εισοδήματα, για μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή, για ένα κράτος πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο κοντά στον πολίτη. Οι αντίπαλοι μας δεν είναι οι πολίτες, ούτε καν η πολιτική αντιπαράθεση ως αυτός σκοπός. Αντίπαλοι μας είναι όπως είπα, τα προβλήματα των πολιτών, είναι η ακρίβεια, η στέγη, η υγεία, η καθημερινότητα και βεβαίως ευκαιρίες για τους νέους. Και σε αυτά οφείλουμε να απαντούμε με αποφασιστικότητα και αποτέλεσμα, όπως αρμόζει στην ιστορία, στις αρχές και στις αξίες αυτής της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης, μάλιστα, της πατριωτικής παράταξης. Και θέλω να πω και βεβαίως ο κύριος Δένδιας μέσα στο ίδιο πλαίσιο κινείται και μέσα στους άξονες. Και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μίλησαν, και υπουργοί και στελέχη και βουλευτές, σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και στον τομέα της άμυνας έχει κάνει πραγματικά και κάνει καθημερινά το πατριωτικό της καθήκον, που είναι η θωράκιση.
3: Και να σας επισημάνω λίγο, μια και μιλάτε για τον πατριωτισμό τώρα. Το Πασόκ σας κατηγορεί και λέει ότι δεν είναι ανεπίτρεπτο να θέτει ο Πρωθυπουργός εθνικά ζητήματα και διλήμματα σε ένα κομματικό συνέδριο. Πρέπει όμως να έχει ήδη χαράξει τις κόκκινες γραμμές από πριν, για να καταλάβουν όλοι ότι η Ελλάδα δεν συζητά τέτοιου είδους ζητήματα. Μήπως πρέπει να κάνετε κάτι
2: νομίζω
3: ακόμα.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρο και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν επηρεάζονται αλλά από μονομερείς ενέργειες, ας πούμε, τρίτων χωρών, λέμε για την Τουρκία. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε σε ένα συνέδριο το αύριο ή τα διλήμματα αυτά, γιατί δεν πρέπει να ξέρει ο πολίτης ότι όταν πάει στην πορεία, δηλαδή προς την κάλπη, έχει να επιλέξει μια παράταξη η οποία εγγυάται και τη σταθερότητα και βεβαίως εγγυάται με την πολιτική της και έχει αποδείξει την αποφασιστικότητα και με τις συμμαχίες που έχει κάνει και με τους εξοπλισμούς που κάνει και με τη διπλωματία την πολυεπίπεδη, έχει αποδείξει ότι μπορεί να κρατάμε τη χώρα σε σταθερότητα και με αυτοπεποίθηση σε όλα τα επίπεδα.
0: Κύριε Υπουργέ, εντάξει, το θέμα της άμυνας βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με αφορμή και τις καινούργιες προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας εδώ που πάει να κάνει ΑΟΣ μέχρι τις Κυκλάδες. Αλλά θα ήθελα να σας...
2: Καλά, να ΑΟΣ σας... με νόμους και με νόμο έτσι εσωτερικό δεν υπάρχει.
0: Εσωτερικό, όντως, δίκαιο, όντως.
2: Και βεβαίως υπάρχουν και... υπάρχει αποφασιστικότητα και υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που μπορεί με υπευθυνότητα να χειρίζεται αυτά τα ζητήματα και πιστεύω ότι η Ελλάδα καταρχήν παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη και είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια γιατί έχουμε αποδείξει και το έχουμε αποδείξει αυτό σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.
0: Τώρα, εγώ ήθελα να σας πάω λίγο πίσω, κύριε.
2: Απολύτως καθαρό εδώ, αυτό που επειδή το θέσατε, ότι μονομερείς ενέργειες ή μονομερείς νομοθετικές πρωτοβουλίες, γιατί προφανώς αυτό αναφέρεστε τελευταία, σε ζητήματα λοιπόν που ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο, όπως είπα, και απαιτούν διμερείς ή πολυμερείς διαδικασίες, δεν παράγουν διεθνή αποτελέσματα και μπορεί να έχουν μια εσωτερική χρήση, αλλά δεν αλλάζουν το διεθνές δίκαιο.
0: Τώρα, εδώ... κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, γιατί είχαμε πει και για ένα πρόσωπο ακόμη, το οποίο συζητήθηκε δια της απουσίας του, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος κλήθηκε με τον τρόπο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έκανε, είπε, δεν περισσεύει κανείς, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Ένα κάλεσμα στον πρώην Πρωθυπουργό να ενεργοποιηθεί έτσι παρετέρω, έτσι το είδα εγώ.
2: Κοιτάξτε, εκείνο που γνωρίζω ότι στην πορεία όλοι είμαστε μαζί και όλοι θα είμαστε μαζί και είμαστε μαζί γιατί το ζητούμενο είναι το καλό της πατρίδας και νομίζω ότι όλοι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και ο πρόεδρος Κώστας Καραμαλής έχει αποδείξει με την υπεύθυνη πορεία του και τη διαδρομή του όλων αυτών των πατριωτισμό. Και βεβαίως πάντα έχει κινηθεί πάντα στον άξονα της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του τόπου, της εθνικών συμφερόντων και βεβαίως για το καλό της πατρίδας και της κοινωνίας. Και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε όλοι μαζί. Πιστεύω.
3: Τώρα, κύριε Υπουργέ, βλέπουμε μέχρι τέλος του μήνα έχουμε πολύ μεγάλες κομματικές διεργασίες, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Αύριο ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το κόμμα της, στις 26 του μηνός ο κύριος Τσίπρας. Θέλω λίγο να μου πείτε, σας παρακαλώ, πώς όλη αυτή η αλλαγή σας επηρεάζει εσάς ως κυβέρνηση και ως Νέα Δημοκρατία, αν φοβάστε κάποιον συγκεκριμένο αντίπαλο και γενικότερα θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, για το οποίο λέγεται ότι υπάρχουν έτσι έντονες ρωσικές επιρροές.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει το θεσμικό έτσι, πλαίσιο για να σχολιάσουμε το συγκεκριμένο κόμμα. Όλοι θα κριθούν και πιστεύω όμως και βλέποντας τα βήματα και όλο αυτό το θόρυβο που έχει κάνει, δεν βλέπω ότι υπάρχει σοβαρό έτσι, πλαίσιο για να το εμπιστευτεί, να εμπιστευτεί δηλαδή η κοινωνία την πορεία της χώρας που σε δύσκολες περιόδους και σε μια δύσκολη συγκυρία χρειάζεται ένα πλαίσιο σταθερότητας που το πλαίσιο αυτό το εξασφαλίζει η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ θέλω να πω ότι δεν φοβόμαστε κανέναν αλίμονος στις δημοκρατίες αν φοβάσαι. Εδώ έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο συνέδριο περιέγραψε με σαφήνεια τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου και αυτό είναι το βασικό μήνυμα και πρέπει να το επισημάνω. Εδώ έχουμε να κάνουμε σοβαρές μεταρρυθμίσεις μέσω της αναθεώρησης του συντάγματος που δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να πάει χαμένη γιατί έχουν χαθεί ευκαιρίες γιατί μέσα από μια αναθεώρηση του καταστατικού μας χάρτη θα μπορέσουμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε και να πάμε στην επόμενη περίοδο που χρειάζεται αλλαγές ο καταστατικός χάρτης σε άρθρα τα οποία πρέπει να εξυγχρονιστούν και πρέπει να πάμε στην επόμενη όπως είπα περίοδο για να πάμε όλοι μαζί τελικά στην Ελλάδα του 2030 γιατί Η ευκαιρία λοιπόν δεν είναι κάθε μέρα για αναθεώρηση του συντάγματος. Πρέπει τα κόμματα λοιπόν με προτάσεις, και εδώ πρέπει να δούμε και το ΠΑΣΟΚ όταν συμφωνεί σε άρθρα συγκεκριμένα, γιατί να μην έρθει και να ψηφίσει αυτά τα άρθρα. Και μέσα από αυτό το διάλογο λοιπόν, που είναι κορυφαίος για ένα δημοκρατικό πολίτευμα, να μην προχωρήσουμε ώστε να βάλουμε το πετραδάκι μας για την επόμενη περίοδο, για τις επόμενες γενιές, γιατί το Σύνταγμα του 1975 πραγματικά λειτουργήσε και έχουν γίνει και με τις αλλαγές που έγιναν στην πορεία, όμως πρέπει να δούμε άρθρα τα οποία χρειάζονται, γιατί χρειάζονται οι αλλαγές και ο εξογονισμός, γιατί πρέπει να βλέπουμε τις επόμενες γενιές και τις επόμενες δεκαετίες, και πρέπει να προχωρήσουμε, και δυστυχώς χάνουμε χρόνο και δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος, και πιστεύω όλες οι
0: κύριε
2: δυνάμεις...
0: Υπουργέ, επειδή έχουμε την πίεση αυτό του χρόνου, θα ήθελα να σας θέσουμε και δύο ερωτήματα σχετικά με τον τομέα το δικό σας. Είδαμε ότι έγινε προχθές μια συνάντηση με αγρότες, ή κάποιοι αγρότες, δεν λέω όλοι, αλλά αγρότες από τη Φλόρινα, από την Λάρισα, από την Ιμαθία, μίλησαν για όριστες υποσχέσεις. Έχουμε τους αγρότες στις Σέρες.
2: Δεν είναι όριστες υποσχέσεις.
0: Ναι, λίγο να ολοκληρώσω το ερώτημα. Ναι. Έχουμε επίσης τους αγρότες από τις Σέρες, φτάσαν μέχρι τον Προμαχώνα. Λένε γενικά ο αγροτικός κόσμος ότι αυτά που συμφωνήθηκαν το χειμώνα έχουν υπερκεραστεί από τα νέα οικονομικά δεδομένα, την ακρίβεια, τα καύσιμα, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Εσείς, υπάρχει περίπτωση να δώσετε κάτι παραπάνω, ή τέλος αυτό ήταν και δεν έχει άλλο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι δίνεις παραπάνω, δίνεις λιγότερο. Έχουμε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο συγκεκριμένο. Έχουμε βεβαίως συνθήκες που αλλάζουν. Για παράδειγμα, τα λιπάσματα λόγω του πολέμου έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό οι τιμές και αυξάνουν το κόστος παραγωγής, ή το πετρέλαιο. Επιπλέον με τα 20 λεπτά που δώσαμε, και στηρίζουμε οριζόντια όλους τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας που καταναλώνουν πετρέλαιο, είτε στις μεταφορές είτε στον πρωτογενή τομέα, που μαζί ειδικά για τους αγρότες, με το καθεστώς της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, που είναι 41 λεπτά συν 10 λεπτά.
0: Υπάρχει δυνατότητα να δοθούν και άλλα πράγματα, λοιπόν, ή φτάσαμε
2: αυτό
0: στο τέλος?
2: Τι θέλω να πω. Ναι. Καταρχήν, αυτό που ανακοινώσαμε και έγινε προχθές, και για πρώτη φορά ο Υπουργός, ο κύριος Σκηνάς, με τον κύριο Πιτσιλή, ανακοίνωσε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για όλο τον χρόνο, καταρχήν πληρωμών. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρουν οι αγρότες λοιπόν τι θα πάρουν, έτσι, και πότε θα πάρουν. 1 δισεκατομμύριο μέχρι τέλος Ιουνίου, και 2,3 μέχρι τέλος του χρόνου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όπως γνωρίζετε και είδατε και χθες, πέρασε ένα σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα λιπάσματα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει και πλέον βλέπει το πρόβλημα των λιπασμάτων και τις επιπτώσεις που έχουν στην πρωτογενή παραγωγή και για την επιστημιστική ασφάλεια. Θεωρώ λοιπόν ότι σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κινηθεί και είχε επισημάνει την στήριξη για τα λιπάσματα, και με δικιά του πρωτοβουλία έγινε η επιδότηση του 15% στα λιπάσματα, από τα τιμολόγια δηλαδή αγοράς, από 15 Μαρτίου, και μάλιστα θα παρταθούν μέχρι τέλος Αυγούστου. Και βλέπουμε, γιατί κανένας δεν ξέρει τη διάρκεια και τις επιπτώσεις.
0: Αυτό το βλέπουμε. Πολέμου. Αν χρειαστεί λοιπόν, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει,
2: κοιτάξτε,
0: και περαιτέρω ενίσχυση.
2: Μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο και τα περιθώρια που έχει η οικονομία. Γιατί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε παλιές πρακτικές, όπως έχω ξαναπεί, και να φορτώνουμε στις επόμενες γενιές βάρη που δεν πρέπει να τα φορτώνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Κάνουμε μια διαχείριση το οικονομικό επιτελείο, ο Πρωθυπουργός, σοβαρή και υπεύθυνη, και βεβαίως βλέποντας τα περιθώρια στηρίζουμε και εύαλωτες ομάδες αλλά και τομείς που πρέπει να στηρίξουμε.
0: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Καλά,
0: καλό μεσημέρι.
2: Καλό.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε και στα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εκεί και αν γίνεται χαμός, θα μου επιτρέψετε, κύριε Γιώργο Ψυχογέ, βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
7: Γεια σας.
3: Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψυχογέ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι γίνεται. Φεύγουν, κάθε μέρα φεύγει και από ένας ή παρετείται. Πού πάει το πράγμα? Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν δύο σχεδιασμοί κατά κάποιο τρόπο. Κάποιοι που λένε πάμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να συνταχτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, και κάποιοι που επιμένουν και λένε όχι, πρέπει να συνεδριάσουμε και να επαναχαράξουμε τη γραμμή, διότι είναι ανεπίκαιρη πλέον αυτή η τοποθέτηση η γενική περί συνεργασιών. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
7: Κοιτάξτε, μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, γιατί άκουσα πριν λίγο που είπατε ότι ολοκληρώσατε με το κυβερνητικό στρατόπεδο, και επειδή εγώ ήμουν και κυβερνητικός βουλευτής, έχω να κάνω μια παρατήρηση. Εάν αυτά που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία, και θα πούμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, θα είχε πέσει 10 φορές από κυβέρνηση. Θα σχολιόντουσαν όλη μέρα όλοι με τα αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας, γιατί αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών.
0: Δεν αντιλέγουμε, γι' αυτό ρωτήσαμε. Είχαμε τον κύριο Αδριανό προηγουμένως.
7: Αυτά δεν περνάνε έτσι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δείχνουν η επιστολή των 5 συναδέλφων βουλευτών, η πρώην 10. Πράγματα ο κύριος Συρίγος για τους Patriot χτες.
3: Δηλαδή, ναι, αλλά ο Ιων σας ρώτησε για άλλο πράγμα τώρα, κύριε Ψυχογέ. Σας ρώτησε για εσάς, όχι για τη Νέα Δημοκρατία.
7: Ο κόσμος δεν ασχολείται όλη μέρα με το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Είναι μέρος του κομματικού συστήματος όμως, επομένως λογικά πρέπει να δώσετε απαντήσεις.
7: Ναι, αλλά δεν είναι το πρώτο ζήτημα αυτό. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω σε ό,τι με αφορά, γιατί είμαι στο χώρο αυτό 25 χρόνια. Και με πονάει το ότι θα γίνει στο χώρο αυτό, και θα απαντήσω πλήρως. Αλλά μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με αυτό το σχόλιο, όχι απέναντι σε ό,τι υπόθηκε πριν, αλλά γενικότερα σε μια περίεργη ατμόσφαιρα που βλέπω ότι δεν περνάει έτσι εξαπαλών ονείχων το τι συμβαίνει στην κυβέρνηση. Όχι από εσάς, έτσι για να είμαι σαφής. Γενικότερα από μια εικόνα η οποία έχω και okay. Στην κοινωνία.
0: Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
7: Και γενικότερα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του οίκου μας. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός ότι έχει περάσει και τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά έχει περάσει και στην ιστορία του από δύσκολες καταστάσεις. Άρα λοιπόν εγώ θέλω να πιστεύω με ένα αρχικό σχόλιο που κάνω, ότι επειδή ξέρουμε να επιβιώνουμε και στα δύσκολα και να βρίσκουμε λύσεις και να βρίσκουμε το δρόμο μας, πολλές φορές έχουμε μετασχηματιστεί, έχουμε προσαρμοστεί πάντα με συλλογικές αποφάσεις, γιατί άκουσα το ερώτημά σας, πάντα με συλλογικές αποφάσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα, διότι έτσι κι αλλιώς τα όργανα συνεδριάζουν. Δεν υπήρχε ποτέ ζήτημα μη συνεδρίαση των οργάνων, ιδίως με την προεδρία του Σοκράτη Φάμελου.
0: Ναι, αλλά δεν συνεδριάζουν για αυτό που θέτει, ας πούμε, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Καλπάκης. Δεν συνεδριάζουν για το τι μέλη γενέστε. Λέω εγώ δεν ξέρω.
7: Εγώ σέβομαι απολύτως, και το λέω δημόσια και ειλικρινά, σέβομαι απολύτως και τιμώ όλους τους συντρόφους και τους ανθρώπους που ήταν και υπουργοί και βουλευτές επί το 2015-2019 και έζησα μαζί τους, καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα διαπυρός και σίδηρο από τα μνημόνια. Σέβομαι και τους ανθρώπους που το 2024 ήρθαν και έδωσαν φιλή ζωή στο ΣΥΡΙΖΑ, 70.000 μέλη. Είμαι κομματικός, το γνωρίζουν όλοι αυτό. Λειτουργώ πάντα με συλλογικότητα. Τους σέβομαι και τους ακούω προσεκτικά. Όμως, ο Σοκράτης Φάμελος και εμείς ως βουλευτές και οι οργανώσεις μας λειτουργούν με βάση την απόφαση που υπήρχε από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, οι κινήσεις που κάνει ο Φάμελος, ο οποίος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για να κρατηθούμε όρθιοι, έτσι και το 23-24 και μετά την ανάληψη της

0: κάνουμε τα πάντα για μια προοδευτική συμμαχία, για μια σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Το κάνουμε αυτό όλο αυτό το διάστημα, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε όχι. Μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, το κάνουμε. Κάνουμε κινήσεις, λέμε ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και κρίσιμος σε αυτές τις συγκυρίες και σε αυτές τις εξελίξεις. Προφανώς το λέμε, μέσα στην απόφασή μας. Λέμε ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι επιταχυντής και καταλήτης στο να δημιουργηθεί ένας πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με κυβερνητική προοπτική. Το κάνουμε πράξη, και ο πρόεδρος και εμείς. Είμαστε και εμείς οι ίδιοι που θέλουμε να ληφθούν συλλογικές αποφάσεις και το ζητάμε και εμείς. Προφανώς και θέλουμε οποιασδήποτε κινήσεις από εδώ και πέρα, και το λέω και εγώ, έτσι, να γίνουν με συλλογικό τρόπο και με συγκροτημένες κινήσεις.
1: Και αν τελικά, κύριε Ψυχογέ, δεν ευοδοθεί αυτή η συμπόρευση, δηλαδή είτε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει κατά κάποιο τρόπο που λένε να ενσωματώσει ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ ή να συμπορευθεί με ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ, είτε γιατί κάποιοι θα φύγουν ίσως και πριν από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και θα πάνε προς το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ παρετούμενοι κλπ. Αν δεν ευοδοθεί αυτό, υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ να κατεβαίνει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα?
0: Εντάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά εμάς καταρχάς. Δηλαδή, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δηλαδή, η απόφαση που θα πάρουμε αφορά στο τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού δούμε και την άλλη εβδομάδα, όπως δείχνουν τα πράγματα, την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα, εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που είναι πολιτικά και διαδικαστικά που αφορά αυτή η εξέλιξη. Άρα, το σπίτι μας αφορά πρώτα και μετά αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ανάλογα και με τις ανακοινώσεις που θα κάνει και με βάση και το μανιφέστο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και τα πολιτικά σημεία που περιλαμβάνει. Το δεύτερο είναι ότι αυτά εγώ τα οποία θα πω περαιτέρω επ' αυτών θα τα πω προφανώς στα όργανα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι και μια κριτική για κάποιους οι οποίοι βγαίνουν και δημόσια και okay, δεν γίνεται έτσι. Το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια αυτό. Θα τα πούμε σοβαρά στα όργανα το τι κινήσεις θα γίνουν και για την επόμενη μέρα και για όλα τα σενάρια, αλλά όχι εκτός οργάνων. Εγώ θέλω να το περιφρουρήσω αυτό και θα μου το επιτρέψετε αυτό. Λέω λοιπόν ότι όποια απόφαση είναι υπάρξει θα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και την πορεία του από εδώ και πέρα. Δεν θα αφορά, ας πούμε, το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό, γιατί αυτό είναι θέμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Κύριε Ψυχογέ, θα θέλαμε με ένα ναι ή με ένα όχι να μας πείτε αν πραγματικά έπρεπε να είχε διαγραφεί ο κύριος Πολάκης.
0: Κοιτάξτε, σας είπα πριν και αναφερόμουν και σε αυτό ότι τιμώ και σέβομαι. Προφανώς και τον Παύλο Πολάκη, mm-hmm. όταν ήταν και υπουργός υγείας, αλλά και για τη διαδρομή του στην κούρσα των υποψηφίων για την Προεδρία. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά που έλεγε ο Πολάκης τα ενσωμάτωσε ο Σωκράτης Φάμελος πολιτικά και σωστά, εννοώ για τη δημόσια ΔΕΗ, για τις τράπεζες κτλ. Θεωρώ ότι δεν έχουμε περιθώρια, πραγματικά δεν έχουμε περιθώρια για νέες συγκρούσεις και για νέες διασπάσεις, όμως. Και εγώ αν ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έτρεχα όλη την ημέρα για τα ζητήματα που αφορούν το κόμμα, για να υλοποιήσω τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, να πάρω πάνω μου οποιαδήποτε κενά δημιουργούνται, να κρατήσω το κόμμα όρθιο και έβλεπα κάποιον να βάλει δημόσια με αυτόν τον τρόπο απέναντί μου, ηθικά και πολιτικά ας πούμε, ήταν αρκετά βαρύ αυτό,
2: ναι.
0: Και επιπλέον ότι υπάρχει και κρυφή ατζέντα ή υπηρετεί άλλο σχέδιο.
2: Θα τον διαγράφατε δηλαδή?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η απόφαση αυτή ελήφθη, νομίζω δύσκολα από το Σωκράτη Φάμελο, γιατί δεν το συνηθίζει αυτό.
1: Δύσκολη αλλά αναγκαία.
0: Ήταν πολύ βαρύ ηθικά και πολιτικά ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκε από τον Παύλο Πολάκη δημόσια και απέναντί του προσωπικά, αλλά και για κρυφή ατζέντα και άλλο σχέδιο που υπηρετεί. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι ήταν πραγματικά υπερβολικό. Δεν μπορούσε να αντιδράσει κάπως αλλιώς ο Φάμελος αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ όμως παρόλα αυτά και θέλω να το πω και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν και ο Χατζησοκράτης, ο Δημήτρης, ο οποίος δεν είχε βέβαια αυτό το ύφος και αυτόν τον τρόπο απέναντι στον πρόεδρο για κρυφή ατζέντα και υπονοούμενα. Όμως αυτά που λες, όπως είπα πριν, τα λες στα όργανα. Δεν τα λες δημόσια, άσχετα αν διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ επί της αρχής με αυτό που λέει. Mm-hmm. Εντάξει. Και ο πρόεδρος βγήκε δημόσια και είπε ότι διαφωνεί με αυτό. Αλλά τα λες στα όργανα και εσύ. Δεν ήταν του ίδιου Βεληνικούς με αυτό που είπε ο Πολάκης, αλλά θέλω να πω ότι και αυτό πρέπει να περιφρουρείς το κόμμα σου.
2: Πώς
0: να βγαίνεις και να λες και να γράφεις, ας πούμε, και να μετά από έναν πολύ τραυματία που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργείς και άλλες εντυπώσεις. Εγώ καλώ έστω και την ίστατη στιγμή, με κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρξει έστω και τώρα μια περίσκεψη, μια ψυχραιμία. Ο κόσμος βαρέθηκε, κουράστηκε με αυτό.
1: Και με αυτό πρέπει να κλείσουμε, κύριε Ψυχογέ, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Ναι.
0: Δεν είναι η μεγάλη εικόνα αυτή. Η μεγάλη εικόνα είναι πώς θα πάμε στον πολλαπλασιασμό.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψυχογέ.
0: Σοβαρότητα και οριμότητα το επόμενο διάστημα.
2: Σας ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρύσου Λεσσαμουρίδου. Προσοχή και έλεγχο του νερού πριν ποτίσουν, συστήνει στους παραγωγούς μέλη του οτοέφερον πέπλου.
1: Ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας τον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρες σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
2: Ο καιρός.
1: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρα από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 20η μέρα του Μάη, Τετάρτη σήμερα, με πολλές εξελίξεις να τρέχουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που θα πάμε σε λίγο, αλλά και στον κόσμο. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκολου. Στην τράπεζα του ήχου Γερμιώνη Αδαμίδου μαζί με τον Γιώργο Φεμίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συνεργάτες μας, τους τεχνικούς συνεργάτες Καμπάλας, Ορισιάδα Σκέπτσερών, και είμαστε εδώ για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε στις περιφερειακές ενότητες, όλες τις περιφερειές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Πάμε τώρα, πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με πτώση έχουν ξεκινήσει μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Έχουμε νέες ανταλλαγές απειλών, τον ΗΠΑ και του Ιράν. Να δούμε πού και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία που συγκλονίζει τον κόσμο. Οι πρόεδροι της Κίνας και της Ρωσίας, όπου την τονίζουν τον ακλόνητο χαρακτήρα της δημαιούς σχέσης που αντέχει στις κρίσεις. Έχουμε την τριήμερη επίσκεψη του πρόσωπου πρόεδρου στην Κίνα και περιμένουμε να δούμε ποιες άλλες ειδήσεις μπορεί να βγάλει αυτή η επίσκεψη. Έχουμε προσωρινή συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της συμφωνίας με την Ουάσιγκτον για τους δασμούς, για βήμα προς ένα ισορροπημένο διατλαντικό εμπόριο, έκανε λόγο η κυρία Φόντερ Λάιν, και έχουμε τα 400 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι οδηγούνται στο Ισραήλ παρά τις καυγές και την καταγραφική που υπάρχει για αυτή την επιχείρηση των Ισραηλινών στον κόσμο. Και θυμίζουμε στην περιοχή μας, το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το ΕΝΑΔΙ, οργανώνει σήμερα η μερίδα με θέμα Ανατολική Μακεδονία, Θράκη σε μετάβαση, παραγωγική αναστηρότηση, κοινωνική συνοχή και δημογραφική βιωσιμότητα. Η ημερίδα θα ξεκινήσει, αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει ήδη, από τις 12 μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, όλα αυτά στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Και πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Εκεί μας περιμένει με υπομονή ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε?
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη η σύσκεψη των αγροτών του Παγκαίου στην Ελευθερούπολη. Θέμα τι άλλο, τα πλημμυρισμένα τενάγη. Στις 7.30 το απόγευμα στο Φρίξος Παπαχριστίδης. Σε αυτή την συνάντηση καλούνται οι βουλευτές του νομού, οι δήμαρχοι Καβάλας και Παγκαίου, το Επιμελητήριο, οι Εμπορικοί Σύλλογοι, ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης. Χθες είχαν συνάντηση οι αγρότες της Δράμας, μια συνάντηση διάρκειας 2,5 ώρων περίπου, στην Αθήνα. Σε θετικό κλίμα έγινε, με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και παρουσία επίσης τοπικών φορέων της Δράμας. Συζητήθηκαν τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν από τη μεταφορά του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής, ζήτησε χρόνο για την επιλύσή τους και συμφώνησε να είναι σε επαφή με την ΕΑΣ Δράμας για το συντονισμό των στοιχείων. Επίσης, λόγω προβλημάτων εισόδου των αγροτών στην πλατφόρμα, ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την καταβολή ποσό 1 εκατομμυρίου έως τα τέλη του Ιουνίου και 2 εκατομμυρίων σχεδόν έως τέλη Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν υπάρξουν νέα τεχνικά κολλήματα. Τώρα, σε άλλο θέμα, χθες το βράδυ συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές της Κεραμωτής ένας 32χρονος. Ο άνδρας προέβησε άσεμνες πράξεις κατά μιας 17χρονης κοπέλας μέσα στο φέριμποτ. Προανάκριση διενεργείται από το δεύτερο λιμενικό τμήμα Κεραμωτής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Στη Δράμα, σε εξέλιξη βρίσκεται η 11η δραμινογνωσία μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει δράσεις ιρνογνωσίας, γαστρονομίας, πολιτισμού, μουσικής, επιστημονικές ημερίδες, παράλληλες εκδηλώσεις σε όλο τον νομό και κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο με τις ανοιχτές πόρτες των Ινοπίων. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας της Δράμας. Και να έρθουμε και πάλι στην Καβάλα, στον Αμυγδαλαιώνα συγκεκριμένα, όπου για την Τρίτη, 26 Μαΐου, από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, στο περιφερειακό ιατρείο του Αμυγδαλαιώνα, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν προληπτικός έλεγχος PAP test και HPV DNA test, στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Μια σημαντική δράση πρόληψης και ενημέρωσης για όλες τις γυναίκες της περιοχής, με στόχο την έγκυρη διάγνωση και την προετοιμασία της υγείας. Η δράση διοργανώνεται από το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης σε συνεργασία με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας αλλά και της Δράμας και της Εξυπηρετικής Κρίσης που μετέφερε ο Κώστας, να πάμε πως στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύω και συνολικά μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Με ένα συνέδριο θα ξεκινήσω που αρχίζει σήμα τις εργασίες του στην Αλεξανδρούπολη, το 27ο κατά σειρά Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 23 Μαΐου στο κεντρικό ξενοδοχείο. Ορίστε.
1: Μια παραβολή είχαμε.
0: Ναι, ναι. Okay. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας. Το βράδυ θα γίνει η επίσημη έναρξη του συνεδρίου με ομιλία του γιατρού και καθηγητή πολιτικής υγείας Ηλία Μόσιαλου. Να πούμε ότι το συνέδριο αυτό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Βασίλη Βαργεμέζη, ιδρυτή της Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Προχωρώ με ένα ακόμα πολύ σημαντικό συνέδριο που αύριο ανοίγει τις πύλες του, το 4ο Encomium της Αλεξανδρούπολης. Ένα συνέδριο που πραγματεύεται έτσι ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού της πόλης Αλεξανδρούπολης υπό την αιγίδα δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τελεί το συνέδριο αυτό, βέβαια εντάσσεται στα πλαίσια των ελευθερίων του Δήμου της Αλεξανδρούπολης και συνδιοργανωτής είναι και το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Προχωρώντας, υπάρχει μια ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τα μέλη του το ΕΒ Φερών Πέπλου. Συστήνουν προσοχή και έλεγχο του νερού πριν ποτίσουν στους παραγωγούς, μέλη του ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου, καθώς όπως αναφέρεται σε μερικά κανάλια του αρδευτικού δικτύου έχει διαπιστωθεί αυξημένη ποσότητα αλμυρού νερού. Οπότε υπάρχει κίνδυνος λόγω της αλατότητας να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες, υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά. Πάμε σε μία ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσκάκης. Ζητά τη σύσταση, προτείνει τη σύσταση μάλλον τμήματος συνοριακής φύλαξης του ορεινού όγκου με έδρα το Μεγάλο Δέριο και ελικοπτερικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη. Η ερώτηση κατέθεσε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη του κ. Δημοσκάκη. Να προχωρήσουμε και να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια εκδήλωση με το βιβλίο του Δημήτρη Παπαχρήστου «Ο Αερόστατος» που παρουσιάζεται στην Αλεξανδρούπολη στο Ιστορικό Μουσείο της Πόλης στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργανώνει το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και οι εκδόσεις Τόπος. Σήμερα το βράδυ για το βιβλίο θα μιλήσει η δημοσιογράφος και συγγραφέα Σωτηρία Μαρακοζάκη και ο ίδιος ο συγγραφέας Δημήτρης Παπαχρήστος. Κλείνω με την χοροδία τη Δεδράφωνη, χοροδία εν Ορεστιάδη, του Δήμου Ορεστιάδας της ΔΚΠΑΟ, η οποία ταξιδεύει στη Σμύρνη και είναι η μοναδική εκπροσώπηση της Ελλάδας, της χώρας μας, στο Διεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικών Χοροδιών που θα πραγματοποιηθεί στη Σμύρνη από τις 21 έως τις 24 Μαΐου. Να πούμε ότι η επιλογή έγινε μετά από εξετάσεις, ας πούμε, της Επιτροπής για το ύφος και τον τρόπο και τη δουλειά τέλος πάντων των χοροδιών που θα λάβουν μέρος και είναι πολύ έτσι αισιόδοξο και ενθαρρυντικό αυτό για τους κατοίκους και για τα μέλη της αποστολής. Περίπου 49 θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μεταφερθούν τις ημέρες αυτές στην Σμύρνη της Τουρκίας.
1: Ουσιαστικά ταξιδεύουν αύριο, από σήμερα, για την ακρίβεια. Αύριο ξεκινάνε από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο από εκεί.
0: Αυτά από την περιοχή μας προς το παρόν.
1: Να είσαι καλά και εμείς λέμε να ταξιδέψουμε σιγά-σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί θα συναντήσουμε τη Δέσποινα Γιαναγίδου, η οποία μας περιμένει με πολύ υπομονή. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
3: Και χαρά συμπληρώνω και σήμερα.
1: Το κατά.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από τις Σέρες. Να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με μια είδηση που μέχρι αργά το βράδυ χθες συγκεντρώναμε πληροφορίες. εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύσης Ασφάλειας Σερών. Στην αποδόμηση της οργάνωσης συνετέλεσε χθες Τρίτη συντονισμένη και καλά οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύσης Ασφάλειας Σερών. Στην πόλη των Σερών, στο Νέο Σούλι και στην κοινότητα Εμμανουήλ Παπά, κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι. Ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και 2 17χρονοι. Τα δύο μάλιστα είναι κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα άτομα να προχωρούν στη διακίνηση των ναρκωτικών. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤΣΕΡΟΝ, εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονων την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος σήμερα είναι έγκλειστος στις φυλακές. Να σου πω, Σαμί, ότι έχει κατασχεθεί μια μικρή ποσότητα κάναβης. Η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται. Οι πληροφορίες λένε πως σήμερα θα έχουμε και άλλες συλλήψεις και οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα. Τώρα, σε άλλα θέματα, νέες προοπτικές διανοίγονται με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, που θα γίνει σήμερα στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρουσία και του πρίτανη του ΔΠΑΕ, Σταμάτη Αγγελόπουλου. Για το κηφί του Δήμου Σερών, σας είπα χθες αναλυτικά, αυτή την ώρα πραγματοποιούνται τα εγγένεια. Συμπληρωματικά να σας πω ότι ο προϋπολογισμός του είναι 428.000 ευρώ και καλύπτει τη λειτουργία 4 ετών μέχρι το τέλος του 29, με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το μήνυμα ότι η φλόγα της μνήμης παραμένει άσβεστη εδώ και 107 χρόνια έστειλαν χθες σεραίοι και σεραίες, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο Δήμος Σερών συμμετείχε στην Πανελλαδική Πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με τίτλο «Η φλόγα της μνήμης». Σε μια έντονα συγκινησιακά φορτισμένη εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε με το Σύλλογο Ποντίων Επταμήλων Ιακρίτες και με τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτιστικών και προσφυγικών συλλόγων, αλλά και πλήθος σεραίων πολιτών, οι οποίοι με μικρά φαναράκια και γυαλιά συγκεντρώθηκαν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας και ακολούθησε πορεία. Να σου πω ότι είναι προγραμματισμένη και μια εκδήλωση από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, από την Αντιπεριφέρεια συγκεκριμένα, για την Κυριακή στις 11, όπου θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο στο Μητροπολιτικό Νότο Παμεγίσων Ταξιαρχών και ομιλία του κ. Ελισάβδου Κουτσογιάννη, εκπαιδευτικό θεολόγο του 2ου Γυμνασίου Σερών. Και θα σας αποχαιρετήσω με το πολυαναμενόμενο 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού με τίτλο Παραμυθία, που επιστρέφει δυναμικά την Παρασκευή και ολοκληρώνεται 25 Μαΐου, μεταμορφώνοντας ουσιαστικά όμως την πόλη των Σερών σε ένα κόσμο γεμάτο μυστήριο, δράκους και μάγισσες. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί το φεστιβάλ αυτό έχει φέτος κεντρικό θεματικό άξονα το κακό, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, στα παραμύθια, δηλαδή δράκους, λάμνες, μάγες κτλ., προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη γοητεία των παραδοσιακών και σύγχρονων μύθων. Η αυλαία των κεντρικών εκδηλώσεων το Σάββατο και την Παρασκευή, με κάθε επισημότητα μπροστά στο εμβληματικό κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, το οποίο να σου πω ότι αποτελεί το επίκεντρο των φετινών δράσεων, αλλά παράλληλα θα γίνονται και δράσεις και σε άλλα σημεία της πόλης.
1: Πολύ ελκυστική η υπόταση που κάνεις, Δέσποινα, και μάλιστα έχω την αίσθηση ότι έχουμε πολύ ανάγκη τα παραμύθια αυτή την εποχή και μάλιστα τη σκοτεινή πλευρά των παραμυθιών, έτσι όπως ετοιμάζεστε σε εκείνη την περιοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Για μια δεύτερη ανάγνωση που ενδεχομένως να αναθεωρήσει και κάποια πράγματα.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ ελκυστική υπόταση για να ξεφύγουμε και από αυτήν την καθημερινότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς λέμε να πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάμε να ακούσουμε έναν πολύ μεγάλο συνθέτη από τους μεγαλύτερους που είναι ακόμα εν ζωή σε αυτό το πλανήτη.

0: Ο ύμνος της αγάπης, η επιστολή του Απόστολου του Παύλου προς τους Κορινθίους, μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο πολύ μεγάλος Πολωνός συνθέτης, ο Zbigniew Preisner, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1955. Εμείς είχαμε τη χαρά να τον απολαύσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, σε μια από τις πολλές και καλές εκδηλώσεις που έκανε το μουσικό σχολείο εκεί. Ο Zbigniew Preisner, ο άνθρωπος που έβλεπε επίσης τον Πολωνό μεγάλο σκηνοθέτη, τον Κρίστοφ Κισλόφσκι, τις εικόνες του και έγραφε πάνω στις εικόνες πριν ακόμα γεννηθούν τις μουσικές αυτές. Και πάμε με αυτά και με εκείνα από στην επικαιρότητα να θυμίσουμε ότι έχουμε την διαμάχη μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών. Έχουμε πολλές δηλώσεις και τις τελευταίες μέρες. Αυτές οι δηλώσεις λοιπόν βάζουν φωτιά στην ακρίβεια και κυρίως προς στο πετρέλαιο, και όπου το πετρέλαιο ακριβαίνει, ακριβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να συναντήσουμε λίγο τον πόρδο των πατριούχων Βυζαντινοπολών, Καβάλα, στο πρώτο πουλούν, να δούμε τι γίνεται γύρω από αυτή την υπόθεση και κατά πόσο περιμένουμε, πόσο αυξήσεις ακόμα περιμένουμε στην βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Ευτυχώς υπάρχει, εξακολουθεί το γαϊτανάκι των αυξήσεων στην τιμή του αργού πετρελαίου και ως αποτέλεσμα θα έχουμε και βλέπουμε αυξήσεις και στις τιμές τα ταβλό των παρατηρίων. Δεν φαίνεται κάτι να μπορέσει να ηρεμήσει την κατάσταση τόσο ώστε να έχουμε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχει ξεπεράσει τα $110 το βαρέλι. Μέσα σε μια συνεδρίαση υπάρχουν πολλές και διαφορετικές, δυστυχώς πολλά και διαφορετικά ανεποκατεβάσματα στην τιμή του αργού. Και στο κλείσιμο των συνεδριάσεων, από ό,τι φαίνεται, οι τελευταίες μέρες είναι ανωδικές. Θα περιμένουμε κάποιες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στην τιμή και της βενζίνης και του πετρελαίου. Από πλευράς μας δυστυχώς συζητάμε και ξανασυζητάμε και ξανασυζητάμε το τι παρακολουθούμε στο ταμπλό των χρηματιστηρίων και πώς θα μετατρέπεται αυτό στη τσέπη μας. Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση θα δώσει ακόμα για έναν μήνα fuel pass στους καταναλωτές. Θα εξακολουθήσει και τον επόμενο μήνα να υπάρχει τα 20 λεπτά επιδότηση στην Αγγλία, από ό,τι φαίνεται, σας είπα, και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για το πετρέλαιο κίνησης. Και βλέπουμε τη μελιγενέστα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Φώτη Πούλο, είναι ο πρόεδρος των πατριούχων Βυζαντινοπολών Καβάλας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Την επόμενη περίοδο θα παραμείνουμε για λίγο στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Όπως έχει μεταφέρει και ο Κώστας Λουκούμης, είχαμε τη σύσκεψη των αγροτών στην περιφέρεια της Δράμας. Σήμερα υπάρχει η σύσκεψη των αγροτών στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Να δούμε, γιατί καθώς είχαν δώσει ένα δεκαήμερο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να απαντήσει στα αιτήματα που είχαν, σήμερα περιμένουμε να υπάρχει και συμμετοχή των ανθρώπων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα αιτήματα που έχουν οι αγρότες εκεί γύρω από τα Τενάγη, οι οποίοι πολλοί από αυτούς δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν φέτος. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Γουσούδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των αγροτών εκεί στο Δήμο Παγκαιό.
2: Πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση όλων των συναδέλφων για το θέμα των πλημμυρισμένων χωραφιών στα Τενάγη των Φιλίππων. Ήταν και από την Καβάλα, ο Αγροτικός Σύλλογος Καβάλας. Έγινε ενημέρωση από τους συναδέλφους που παρευρέθησαν στο ραντεβού κάτω στο Υπουργείο με τον Υφυπουργό. Ενημερώθηκε ο κόσμος για το τι υπόθηκε εκεί. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Ήδη έχει κλειστεί η αίθουσα στο αμφιθέατρο της Ελευθερούπολης για την Τετάρτη, ώστε να πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση, και καλούνται από μέρος των συλλόγων και του ΤΟΕΒ Φιλίππων και οι αρμόδιοι που πρέπει να απαντήσουν στα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν μετά από τη συνάντηση στο Υπουργείο και από την προθεσμία που δόθηκε και λίγη ζητήθηκε δεκαήμερη προθεσμία ώστε να απαντήσουν από ποιο ταμείο θα αποζημιωθούν φυσικά οι παραγωγοί, το ύψος των αποζημιώσεων, και αυτές οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν και εδώ, αν θα γίνει η σύσκεψη, αν θα στο κάλεσμα ανταποκριθούν και παρευρεθούν οι αρμόδιοι. Ο ώστε να γνωρίζουμε το ύψος των αποζημιώσεων, το χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων και φυσικά τα έργα που θα γίνουν στην περιοχή, ώστε να μην έχουμε του χρόνου τα ίδια φαινόμενα. Καλύτερα να μην εκφέρω τη δικιά μου την προσωπική άποψη, να έρθουν εδώ να απαντήσουν στα ερωτήματα που θα θέσουν και οι ίδιοι αγρότες στη συνάντηση, αν θα έρθουν, το ξαναλέω, αν θα έρθουν να απαντήσουν την Τετάρτη, γιατί ο χρόνος λύγει. Φυσικά, αν δεν έρθουν, εδώ είμαστε για να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας μετά από την Τετάρτη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, είναι μια πολύ δύσκολη, γιατί είναι μια περιοχή η οποία είναι όλοι πλημμυρισμένοι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι συνάδελφοι, και φυσικά υπάρχουν και τα προβλήματα με την ακρίβεια, με το κόστος παραγωγής και με όλα να είναι απλήρωτα και όλα να είναι εκρεμή, και αυτά που υποσχέθηκαν πριν αρκετούς μήνες με τις κινητοποιήσεις που είχαμε και με την κάθοδό μας τότε στο Μαξίμου, δεν έχει υλοποιηθεί το παραμικρό, και είναι μια χρονιά η οποία είναι άκρως ανησυχητική. Πολλά, πολλά μπορεί να συμβούν, αλλά ας ελπίσουμε, ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και ας ελπίσουμε ότι ο χρόνος που ζητήθηκε από το Υπουργείο ήταν τέτοιος ώστε να απαντήσουν σε αυτά που δεν μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις τη μέρα που έγινε η συνάντηση. Για μένα έπρεπε τότε να υπάρξουν οι απαντήσεις στη συνάντηση, αλλά αφού θελήσαν χρόνο, γιατί εμπλέκονται λέει και άλλα υπουργεία, ένα εύλογο χρονικό διάστημα 10 ημερών, τη Δευτέρα πάμε στις 14 μέρες από τη συνάντηση. Πιστεύω ότι είναι αρκετός ο χρόνος ώστε να απαντήσουν σε δύο ερωτήματα των αγροτών, τα οποία είναι, τι να πω, αστιότητες. Το ύψος των αποζημιώσεων και το πότε θα υπάρξουν αποζημιώσεις. Και κατά δεύτερον, το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα και τι θα περιλαμβάνουν. Γιατί του χρόνου θα ξανασυζητάμε για το ίδιο πράγμα.
0: Για να δούμε τι θα γίνει στην σημερινή συνάντηση που είναι το βράδυ, το απόγευμα στην Καβάλα για την ακρίβεια. Τι απαντήσεις θα δοθούν και αναλόγως των απαντήσεων θα δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια από την πλευρά των αγροτών. Θυμίζουμε ότι υπάρχει αναβασμός από την πλευρά των αγροτών για τις υποσχέσεις που δόθηκαν, αλλά δεν έχουν τη μέχρι στιγμής. Εμείς θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Κάτω Νευροκόπιο, τον Λευτέρη Ταμπουρίδη, οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια να φέρουν το φυσικό αέριο εκεί, σε εκείνο το Δήμο.
3: Για μας είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό. Mm-hmm. Για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, το έχω πει επανειλημμένες φορές και στους υπουργούς και στους γραμματείς, δεν είναι μόνο το επίδομα ή την επιδότηση που θέλουν να δώσουν τις 10.000 ευρώ. Για να μείνει και να γυρίσει ο νέος πίσω mm-hmm. στον τόπο καταγωγής του, πρέπει να δούμε το θέμα της εργασίας. Τα παιδιά θέλουν να μείνουν, θέλουν να γυρίσουν πίσω στον τόπο τους, θέλουν να ζήσουν σε εισαγωγικά στο χωριό. Πρέπει όμως να έχουν την εργασία. Εάν έρθει το φυσικό αέριο, γι' αυτό το επιδιώκουμε. Στο Δήμο Νευροκοπίου υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείες και κυρίως η μία που έχει δηλώσει και την πρόθεσή της και σε επίπεδο γραφείου πρωθυπουργού, ότι αν θα έρθει το φυσικό αέριο στο Νευροκόπιο, θα γίνει μια επένδυση σε θέματα θερμοκηπίου και υδροπονίας. Θα απασχοληθούν 100 με 150 για αρχή, θα έχουμε θέσεις εργασίας. Σε αυτό το σκεπτικό προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας από υπουργούς, γραμματείς, δημάρχους και περιφερειάρχη, ώστε να δρομολογηθεί η επέκταση του φυσικού αερίου από τον γειτονικό Δήμο της Προστοτσάνης και στο κάτω Νευροκόπη. Και φυσικά, για δεύτερο, πέρα για την εργασία που θα προσφέρει, είναι να αντιμετωπίσουμε και πλέον το κόστος της θέρμασης και το να αντιμετωπίσουμε και όχι μόνο οικονομικά αλλά και για το περιβάλλον, γιατί ξέρετε ότι η πιο καθαρή ενέργεια είναι το φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήσαμε να γίνει μια συνάντηση προς τα τέλη του Μαΐου στην περιφέρεια με την εταιρεία, τον Περιφερειάρχη, ο Δήμαρχος, και θα συμμετέχει και ο κύριος Κοντογιώργης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μάλλον διαδικτυακά, για να δούμε πώς θα ξεκινήσει όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι πολυδάπανο και θέλει να πάρει και πολλές εγκρίσεις από διάφορους υπουργούς και γενικούς γραμματείς. Το πρώτο είναι, πρέπει να λύσουμε το θέμα της εργασίας. Mm-hmm. Και μετά το τι υπηρεσίες παρέχουμε στους δημότες. Γιατί ξέρετε ότι οι νέες οικογένειες έχουμε αποκτήσει όλο τον δυτικό τρόπο ζωής και πρέπει να παρέχουμε και υπηρεσίες. Ή αυτές είναι οι υπηρεσίες υγείας που αναβαθμίσαμε το κέντρο υγείας. Έχουμε 5 πληρώματα ασθενοφόρων, καλύπτουμε όλο το 24ωρο, ενώ παραλάβαμε το κέντρο υγείας με έναν οδηγό. Τώρα έχουμε πληρότητα 100% και τις 24 ώρες. Ανακαινήσαμε το κέντρο υγείας. Ήρθαν νοσηλευτές και ένας οδοντίατρος. Ενταχθήκαμε σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό μέσω της περιφέρειας και να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, που θα παρέχουμε ιατρικές υπηρεσίες και παραϊατρικές κατοίκων μέσα στα σπίτια. Είμαστε στο στάδιο των προσλήψεων πλέον, όπου θα απασχοληθούν 11 άτομα. Μετά από την υγεία πάμε στις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουμε το αθλητικό κέντρο που ξεκινάμε με την παράδοση του πρώην στρατοπέδου στο Δήμο Νευροκοπίου. Έχουμε ετοιμάσει τις μελέτες, μέχρι τέλος του μήνα καταθέτουμε στην ΟΧΕ αυτό το πρόγραμμα για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου της περιφέρειας, όπου ένα πρόγραμμα, μια πρόσκληση που υπάρχει προς το Δήμο Νευροκοπίου για 4,5 εκατομμύρια ευρώ να γίνει το νέο αθλητικό κέντρο με μια μικρή κολυμβητική πισίνα για να έχουν την πρώτη επαφή τα παιδιά του ορεινού όγκου, τα παιδιά των βουνών που λέω εγώ, με το υγρό στοιχείο. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να παρέχουμε στους νέους, ώστε να μην νιώθουν αυτή τη διαφορά που υπάρχει με ένα Μητροπολιτικό Δήμο.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Λευτέρης Αμπουρίδης, ο Δήμαρχος κάτω Νευροκοπίου, στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, για τις προσπάθειες που κάνουν για να συγκρατήσουν τον κόσμο, αλλά και κάποια έργα που πρέπει να γίνουν απαραίτητους για να μείνει ο κόσμος στην περιοχή. Να πάμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας ξανά στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Καβάλας, τον κ. Θοδωρή Μαυροκόπουλο, διότι έχουμε μια εξέλιξη αρνητική, τουλάχιστον έτσι όπως έχουν τα πράγματα, για την σιδηροδρομική γραμμή Καβάλα-Τοξότες, το οποίο από ό,τι φαίνεται ακυρώνεται, διότι έχει πάρα πολλά προβλήματα και το λέγανε πολλοί επιστήμονες όλη αυτή την περίοδο, όλα αυτά τα χρόνια.
4: Το θέμα μας είναι ότι εξ αρχής, σαν περιφέρεια, είχαμε επιστήσει την προσοχή του Υπουργείου ότι το σχέδιο το οποίο έφερνε και η μελέτη την οποία έφερνε στη δυτική της απόλυξη ήταν προβληματική. Το Υπουργείο και ο φίλος μου σε προσωπική βάση, ο Νίκος Ταχιάος, έλεγε όλα καλά και διάφορα άλλα. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο και ότι το δικαστήριο δικαίωσε την άποψη, το δικαίωσε τους προβληματισμούς τους οποίους είχαμε όχι μόνο εμείς αλλά και πολλοί άλλοι φορείς της περιοχής. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο τώρα είναι ότι θα πρέπει να τα μαζέψουμε και να μπορέσουμε να αναδιαμορφώσουν τις μελέτες για να εξαλειφθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Τώρα πότε θα το κάνουν, πώς θα το κάνουν και ποια χρονική καθυστέρηση, εγώ εδώ σαφώς τονίζω ότι υπήρξε μία λάθος επιλογή και υπήρξε και μία επιλογή η οποία έχει συνέπειες στην περιοχή μας. Δεν μπορεί εμείς να κάνουμε promotion το λιμάνι μας, ξέρω εγώ, στην Κίνα ή οπουδήποτε αλλού μπορούμε για να αυξήσουμε την λειτουργικότητά του και τον όγκο δουλειάς που διεξπεραιώνει και την ίδια στιγμή να έχουμε μπροστά μας τέτοιου είδους, εισαγωγικά στη λέξη, αυτοκόλ, τα οποία έρχονται να δημιουργήσουν πρόβλημα στην σιδηροδρομική του σύνδεση. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του βουλευτή και καθηγητή Άγγελου Συρίγου στο θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης μέσω της Καβάλας είναι καταληκτική σε αυτό το σημείο και νομίζω ότι πρέπει το θέμα να το ξαναδούν και να το επαναφέρουν στη σωστή του βάση. Και τα λέω βέβαια όλα αυτά με μία μόνο επιφύλαξη, με την επιφύλαξη ότι δεν έχουμε διαβάσει και δεν έχουμε ακούσει την άποψη μέχρι τώρα του αρμόδιου Υπουργείου.
0: Εκεί στο αρμόδιο Υπουργείο για αυτή την υπόθεση υπάρχει εισηγή ηχθείως και θυμίζουμε ότι εντός των ημερών είχαμε και μια επίσκεψη η οποία πέρασε απαρατήρητη. Είχαμε την επίσκεψη του πρόεδρου της Κίνας σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από την υπόσχεση του Περιφερειάρχη, πάμε να συναντήσουμε τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Χάρη Αλκιτζή, ο οποίος συνέδευσε τον Κινέζο πρέσβη σε όλες τις συναντήσεις που είχε σχεδόν.
5: Στάλει επίσημη πρόσκληση αυτών. Περιφερειάρχη, στον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, τον κύριο Φάγκ, να επισκεφθεί την περιοχή. Ήταν μια τριήμερη επίσκεψη, κυρίως επίσκεψη, θα έλεγα, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως προσπαθήσαμε όλοι οι φορείς που συμμετείχαμε αν θέλετε στο πρόγραμμα να οργανώσουμε μια επίσκεψη η οποία θα ήταν και επίσκεψη γνωριμίας. Αν θέλετε το ζήτημα της εκδημοτικίας μπορεί να πάει εκεί, αλλά ήταν κυρίως επίσκεψη ουσίας. Mm-hmm. Εγώ αυτό θα έλεγα. Δηλαδή φροντίσαμε να ο κύριος πρέσβης να έχει μια καλή εικόνα και έτσι, μια πρώτη καλή γενική με ένα, αλλά καλή εικόνα της περιοχής. Για αυτό το λόγο συναντηθήκαμε και με αντιπεριφερειάρχες και με δημάρχους και με φορείς και με το Επιμελητήριο Καβάλας και συνέβαλαν όλοι ουσιαστικά και αποφασιστικά κατά την άποψή μου κρίνοντας από το ενδιαφέρον που επέδειξε ο κύριος πρέσβης και στην επιτυχία της επίσκεψης. Mm-hmm. Βέβαια, εκ των πραγμάτων, η επιτυχία μιας επίσκεψης αυτού του τύπου κρίνεται στη συνέχεια.
0: Θα δούμε λοιπόν από την επίσκεψη αυτή τι έχει μείνει και τι θα προκύψει για τη συνέχεια την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας εδώ στη δική μας περιοχή, στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα θα γυρίσουμε στην περιοχή της Κομωτινής. Το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το 1 θα διοργανώνει σήμερα η μερίδα με θέμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε μετάβαση. Παραγωγική ανασυγκρότηση, κοινωνική συνοχή και δημογραφική βιωσιμότητα. Η μερίδα έχει ξεκινήσει ήδη και θα κρατήσει μέχρι τις 7 η ώρα περίπου το απόγευμα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρώην βουλευτή και υπουργό ανάπτυξη επικυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στάθη Γιαννακίδου, ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πολύ για να γίνει αυτή η μερίδα.
6: Είναι μια πρωτοβουλία του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ινστιτούτου 1. Ακριβώς σε μια περίοδο που βλέπουμε ειδικά στο κομμάτι της αντιπολίτευσης να αναπτύσσονται διάφορες συζητήσεις για το μέλλον και το παρόν και των πολιτικών κομμάτων και της χώρας και της τοπικής κοινωνίας, έρχεται το Ινστιτούτο 1 σε μια κρίσιμη περίοδο ακριβώς για να βάλει από τη δική του οπτική τα θέματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι πρώτα απ' όλα προτεραιότητα για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Δεύτερον, να συζητήσει η ίδια η τοπική κοινωνία για το τι θεωρεί ότι είναι τα κομβικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και με ποιο τρόπο θεωρούμε ότι πρέπει να επιληθούν, ακριβώς για να συμβάλλει με έναν επικοδομητικό τρόπο στην συζήτηση που έχει αναπτυχθεί όλο αυτό το διάστημα και δεν είναι άλλος από το να συζητήσουμε επιτέλους πέρα από πρόσωπα, πέρα από φιλοδοξίες, το τι πραγματικά πρέπει να γίνει από την ίδια την κοινωνία, από πανεπιστημιακούς που συμμετέχουν, από πολιτικά πρόσωπα, από ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και να δώσουμε και τη δυνατότητα μέσω παρεμβάσεων και συνεντεύξεων που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία και σε όποιον και όποια θέλει να έχει έτσι μια δημόσια τοποθέτηση, έναν δημόσιο λόγο να καταθέσει την άποψή του. Παρέχεται και αυτή η δυνατότητα και επιπροσθέτως δίνεται η ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, επιστήμονες, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, προκειμένου στα πλαίσια και του Ινστιτούτου 1 να δούμε πώς πέρα από το επίπεδο της θεωρίας και της ρητορικής θα μπορούσαμε να περάσουμε σε αυτό το οποίο λέμε εφαρμοσμένες πολιτικές, να διεκδικήσουμε να δημιουργηθούν συμπράξεις, να κατατεθούν νέες και φρέσκες ιδέες, ιδιαίτερα στον τομέα της διεκδίκησης ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία είναι ένας από τους βασικούς άξονες ενασχόλησης του Ινστιτούτου μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν, να περάσουν, να γνωριστούμε. Δεν είναι κρυφή άλλωστε και ούτε η ταυτότητα του Ινστιτούτου 1, κινείται στον προοδευτικό και αριστερό χώρο. Θέλει να είναι ενεργό και να συμμετέχει στις πολιτικές διεργασίες, να πυροδοτεί εξελίξεις, να δημιουργεί χώρους συνάντησης κόσμου που έχει μια αυξημένη, θα έλεγα, ανησυχία και για το μέλλον της περιοχής αλλά και για τα πολιτικά τεκτενόμενα και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε από τη δική μας οπτική στην συνολικότερη συζήτηση που πρέπει να αναπτυχθεί και σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και να αναδειχθούν οι προτεραιότητες και ποιες πολιτικές θεωρούμε εμείς ότι είναι προτεραιότητα και να ακουστεί τη φωνή μας και στα κεντρικά και στην Αθήνα με μια οπτική και με μια έννοια ότι πρέπει να σταματήσουμε ως περιφέρεια να περιμένουμε μονίμως από το κέντρο να ασχοληθεί μαζί μας, άρα να πάρουμε οι ίδιοι την κατάσταση στα χέρια μας και να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Στάθης Γιαννακίδης, ο προεμβουλευτής και υφυπουργός ανάπτυξης επί κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο άνθρωπος που διοργανώνει μαζί με πολλούς άλλους επιστήμονες εδώ στη δική μας περιοχή την εκδήλωση, την ημερίδα σήμερα που έχει ξεκινήσει το Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής και θα τελειώσει περίπου σε 7 η ώρα. Και εμείς λέμε να πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καμπάλας, ο οποίος σήμερα θα είναι στην Θάσο, όπου εκεί θα γίνει και η συνεδρίαση του Επιμελητηρίου της Καμπάλας, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο στη Θάσο η συνεδρίαση των νησιώτικων επιμελητηρίων στο τριήμερο 29-31 Μαΐου. Πάμε να δούμε τι θα συζητήσουν σήμερα γύρω από αυτό το θέμα.
7: Η συνέλευση του ελληνικού οργανισμού των επιμελητηρίων που έχουν νησιά στην χωρική του αρμοδιότητα. Είναι 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, όπως ας πούμε τα Δωδεκάνησα, τα 4 νομή της Κρήτης, η νομή των Ιωνίνων νησιών, ο Εύρος με τη Σαμοθράκη. Εμείς 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, όπου θα γίνει η γενική του συνέλευση, που ασίστηκε να γίνει στην δικιά μας, στο δικό μας επιμελητήριο και βέβαια κάνουμε στην Θάσο, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το ότι το νησί μας η Θάσο πρέπει να είναι την πρώτη γραμμή όσον αφορά την νησιωτικότητα. Θα συζητηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προβλήματα των νησιών, πέρα από τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και βέβαια κυρίαρχο θέμα θα έχει και το νησί της Θάσου, γι' αυτό έγινε και επικοινωνία με τον καθήλυ αρμόδιο τον Δήμαρχο της Θάσου, όπου θέσαμε το διάγραμμα και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης και βέβαια την τοποθέτηση που θα έχει ο Δήμος Θάσου σε αυτή την Γενική Συνέλευση. Να πω βέβαια ότι το πλαίσιο ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσουμε ανεξάρτητα από αυτό το γεγονός στην Θάσο, όπως η απόφαση να συνεδριάζουμε τις πρωτεύουσες των τέσσερων δήμων των νησιών, όπου εκεί θα δούμε την προετοιμασία εν ώψη του στη σεζόν. Θεωρώ ότι γενικότερα αν δεν έχουμε επιδείνωση των γεγονότων στην παγκόσμια, ενώ με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις εδώ και ότι θα πάει καλά η χρονιά. Έχουμε οδικό τουρισμό κυρίαρχα, οπότε δεν επηρεάζεται γενικότερα από κρατήσεις αεροπορικές που χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όχι ότι δεν έχουμε και τέτοιες, αλλά κυρίαρχα ο τουρισμός μας είναι οδικός, οπότε αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα, αν θέλετε, όταν υπάρχουν γεγονότα τα οποία κάνουν και τους συγκρατημένους ανθρώπους και αποφασίζουν τελευταία στιγμή. Και μπορούμε να είμαστε λίγο να ακούμε ότι υπάρχει μια επιφύλαξη, ένας φόβος κτλ. Αλλά θεωρώ ότι θα πάει καλά.
0: Αυτή την αισιοδοξία κατάμα και πάμε προς την περιοχή της Δάμας, η Δαμινογνωσία κάθε Μάιο στη Δάμο, όπου τα εινοπιά της περιοχής υποδέχονται τους συνόδελους από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, όμως έχουμε και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Σαββότα, είναι μηχανικός πληροφορικής με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαιδευτική τεχνολογία για δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν σήμερα, την Τετάρτη και το Σάββατο, που αφορούν τη ρομποτική.
8: Την Τετάρτη στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμα θα γίνει μια παρουσίαση και δράση για παιδιά από 5 μέχρι 16 ετών, όπου θα παρουσιαστεί το Έξυπνα Μπέλη, που είναι ένα project με εκπαιδευτική ρομποτική και STEM. Έχουμε δημιουργήσει με τα παιδιά προσχολικής αγωγής, δηλαδή προνήπια, νήπια, μια προσομοίωση αμπελιού, όπου με αισθητήρες και ρομπότ καταλαβαίνουν πότε είναι έτοιμα τα σταφύλια και διεξάγουμε όλη τη διαδικασία πώς συλλέγουμε τα σταφύλια, τον τρίγο, το μούστο, μέχρι την εμφιάλωση κρασιού μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Και το παρουσιάζουμε τα μικρά παιδιά, οπότε καλούμε όλο τον κόσμο, τα σχολεία, γονείς, εκπαιδευτικούς και το κοινό, για ευρύτερο κοινό, να έρθουν να το δούνε. Επίσης θα παρουσιαστεί και το project μας αποκατάσταση αγαλμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, όπου είναι ένα project για παιδιά γυμνασίου. Συμμετείχαν στον Πανελλήνιο και Διεθνή Διαγωνισμό STEM Αθλών που έγινε στην Αθήνα και βγήκαν στην αργυρή θέση και είναι στα προκριματικά για την Ολυμπιάδα τον Ιούνιο. Ναι, το Σάββατο έχουμε το καθιερωμένο φεστιβάλ που θα γίνει για τρίτη χρονιά το Προσφολικής Αγωγής Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, το οποίο είναι ενταγμένο στην Δρανινογνωσία και θα συμμετέχουν ομάδες από όλη την Ανατολική Μακεδονία για να παρουσιάσουν τα δικά τους project με θέμα από την ανθρώπινη νοημοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα φεστιβάλ με πολύ χαρά, με πολύ δημιουργία. Είναι μικρά παιδιά, μικροί μαθητές και εκπαιδευτικοί. Θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στο Κραχτίδι στην Δράμα, 10 με 1 το πρωί. Είναι ανοιχτό για όλο το κοινό. Εμείς κάνουμε μια δημόσια πρόσκληση και θέλουμε να έρθει ο κόσμος να το δει, να γνωρίσει την εκπαιδευτική ρομποτική, το STEM Education.
0: Και από τη Δράμα, από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου, εκεί θα συναντήσουμε τον Χρήστο Πολυχωνόπλο, είναι ο προπονητής του Αθλητικού Κέντρου Δύναμης, στο οποίο ανήκουν οι 4 αθλητές Boxing Survey, που έφεραν τα 4 χρυσά μετάλλια στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ελλάδας, που διεξήχθη στις 16 με 17 Μαΐου στην Αθήνα.
9: Το Boxing Survey είναι γαλλική πυρμαχία. Είναι κάτι σαν το kickbox.
10: Αχα.
9: Και απλά η διαφορά τους είναι στις στολές και ότι στο kick επιτρέπονται τα χτυπήματα με τα καλάμια ενώ στο σταβάτ με το κουτεπιέ. Όχι, τα παιδιά προσπαθούν αγωνίζοντας να πάρουν σημεία να κερδίσουν τον αγώνα. Mm-hmm. Σκοπός δεν είναι να χτυπήσουν δυνατά, έτσι, να τραυματίζουν τον αντίπαλο, mm-hmm, είναι να φέρουν επαφή ελεγχόμενη, mm-hmm, και να μαζέψουν πόντους. Και έτσι βγαίνει το αποτέλεσμα του νικητή. Τα χρόνια γίνονται πάρα πολλές διοργανώσεις. Είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι καινούριο. Mm-hmm. Απλά όσοι το ξέρουν, το γνωρίζουν ότι είναι ένα βάθμο το οποίο γίνεται πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. 4 χρυσά μετάλλια, 2 σημαίνια και ένα χάρκινο, πολύ σωστά το λέτε. Mm-hmm. Και έχουμε βγει τρίτο σύλλογο στο την Ελλάδα. Και η ομάδα του Σαββάτ θα συμμετέχει 14 mm-hmm. Ιουνίου, 11 με 14 Ιουνίου στη Σλοβενία. Mm-hmm. Είναι 8 άντρες, 7 γυναίκες. Mm-hmm. 8 έφηβοι και 4 νάνιδες. Δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα έχουν τα παιδιά τα οποία έχουν διακριθεί μέσα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και είναι ηλικίας από 15 χρόνια και πάνω.
0: Και από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου, ξανά στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, ένα πολύ πολύ όμορφο φεστιβάλ. Είναι το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος στην Καβάλα. Σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει τα Σούλα Κριτικού, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Τζούλια Καζαντζίδου.
11: Να πω ότι ξεκίνησε καθαρά από δική μου ιδέα, μιας και κεντάω πάρα πολλά χρόνια από πολύ μικρή. Έχουμε και το είδος μας, το κατάστημα που διαθέτουμε στο κέντρο της πόλης, Καζαντζίδη, στα Ίδρυα Πτικής. Και μέσω κάποιων live που κάνει το κατάστημα εδώ και 2-3 χρόνια, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος σε όλη την Ελλάδα, φανατικό κοινό που κεντάει. Και όμως υπάρχει, μπορεί κάποιος τώρα να παραξενεύονται, υπάρχει και όμως πολύ φανατικό κοινό. Και σκέφτηκα έτσι αυτή την ιδέα, πώς μπορούμε όλος αυτός ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα να μπορεί να βρεθεί σε ένα χώρο. Από ότι παρόλο που το είχα πάρα πολύ όρεξη, είχα πολύ ιδέα και πολλές ιδέες στο πρώτο φεστιβάλ, δεν ήξερα πώς θα είναι το αποτέλεσμα και δεν είχα και σύγκριση. Το δεύτερο φέτος πήγε πάρα πολύ καλά πέρσι, πάρα πολύ καλά. Δεν υπήρχε όμως σύγκριση. Φέτος επισφραγίζεται ο θεσμός, η λέξη θεσμός, μιας και το ενδιαφέρον και οι συμμετοχές είναι πολλαπλάσιες από πέρσι.
0: Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, στην Περιφερειακή Ενότητα

0: κάποιες εκδηλώσεις μέσα στο Μέγαρο για να προβούμε σε κάποιες εργασίες συντήρησης που χρειάζεται το κτίριο. Αλλά δεν σταματάνε, οπότε η αυλή του Μεγάρου θα υποδεχθεί και άλλες εκδηλώσεις. Αυτή την εβδομάδα όμως έχουμε έτσι και εξωτερικές παραγωγές, μια ημερίδα από το παράρτημα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ινστιτούτου ΑΕΝΑ, αύριο, ενώ το Σάββατο το ΤΕΦΑ και το τμήμα που έχει ελληνικός παραδοσιακός χορός θα μας παρουσιάσει μια μουσικοχορευτική παράσταση μέσα στο Μέγαρο. Ελπίζουμε ότι θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και για τα παιδιά που συμμετάσχουν να δουν όλο τον εξοπλισμό της ιδιαιτερότητες που έχει ένας τέτοιος μεγάλος χώρος, αλλά και το κοινό που θα παρακολουθήσει έτσι αυτή την ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Έχουμε και εκδηλώσεις βέβαια και στο κτίριο του Πολυχώρου Τέχνη και Σκέψης στην Ξάνθη με το Δύο Έφωνο. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με όλα τα ΟΔΙΕ και μουσικά σχολεία, προσπαθώντας αντίστοιχα να φέρουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς στους χώρους, να γνωρίσουν τους ίδιους τους χώρους αλλά και τον τρόπο δράσης μας. Και το κοινό να μπορεί να απολαύσει η μουσική, είναι οι ενδυνάμοι καλλιτέχνες και θεατές των χώρων αυτών. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τρέχουν και οι εκθέσεις. Έχουμε δύο εξαιρετικές εκθέσεις που τρέχουν στο Μέγαρο με αφορμή και την εκδήλωση της επόμενης εβδομάδας. Έχουμε την έκθεση «Η εκπνοή της Βασιλεύουσας», είναι της Εικαστικού Στράτου. Είναι μια πολύ όμορφη έκθεση που παρουσιάζεται στο φουαγέ του Μεγάρου με βάση την καλλιγραφία, έτσι από μια ψευδή κληρονομιά, την αγιογραφία, χρησιμοποιούνται παλαιωμένα χαρτιά, χειροποίητα, και νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον για όσους έρχονται στο Μέγαρο να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις ή όχι, να δουν και αυτή την έκθεση. Ενώ συνεχίζεται στην Ξάνθη τώρα η έκθεση της Ελένης της Πεχλιβάνη, μιας Κομωτινέας η οποία εξαιρετική σε σπουδές και δουλειά και έκανε αυτή την έκθεση παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Κομωτινή και μεταφέρεται τώρα στην Ξάνθη και ελπίζουμε και σε άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκη.
1: Νομίζω ότι ο μήνας κλείνει με ακόμα τρεις εκδηλώσεις που είναι 28, 29 και 31 του μηνός. Είναι η τελευταία εκδήλωση νομίζω.
0: Ναι. Την επόμενη εβδομάδα το ούκε άλλο η πόλης είναι σε μια συνεργασία με τη Μητρόπολη Κομωτινής. Έχουμε βέβαια και το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου της Σερβίας με την παράσταση «Εδών και Κώτης». Είναι μία από τις πολύ μεγάλες παραγωγές. Θα παίξουν στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής και θα βρίσκονται την επόμενη νομίζω και σε εμάς εδώ στην Κομωτινή. Και θα κλείσει ο μήνας με μια ακόμη παράσταση χοροθεάτρου, τους «Κλόουν» από τη σχολή της Κομωτινής. Αλλά βέβαια, όπως σας είπα, έχει ανοίξει η πλατφόρμα τόσο για τις κρατήσεις θέσεων και για το μπαλέτο της Σερβίας, όσο και για τον Ιούνιο έχουμε τη συναυλία της Ορχήστρας Εγχόρδων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση με κλασική μουσική μέχρι τραγούδια του Νίκου Κυπουργού. Και σαφώς συνεχίζεται έξω στην αυλή, όπως σας είπα, πια τον Ιούνιο, με άλλες παραστάσεις, τόσο stand-up, μουσικές και παραστάσεις των σχολών χορού της Κομωτινής.
1: Και να πούμε και μια εκδήλωση που έχει κλείσει για τον 7ο μήνα, είναι μια αναφιά όμως στο Queen και νομίζω ότι εκεί θα γίνει χαμός, πραγματικά.
0: Ναι, νομίζω ότι και η αυλή φέτος θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Είμαστε και εμείς στο στάδιο αυτό που θέλουμε να δούμε πώς πάει έξω, τι θα αντιμετωπίσουμε, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και για το κοινό να παρακολουθήσει αλλά και για μας και τους παράγοντες στην Κομωτινή που θα δουν άλλον έναν χώρο που θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη της Κομωτινής.
1: Τώρα, οι εκδηλώσεις που θα γίνουν στο προαύλιο, κάποια από αυτά όπως είναι οι παραστάσεις, θα είναι με καρέκλες ή θα είναι...
0: Κοιτάξτε, ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Θα έχει σίγουρα καρέκλες και από τις παραγωγές. Θα μπορούν να φέρουν και κάποιοι όπως έχουν ζητήσει να φέρουν τις δικές τους. Σαφώς και θα επιτρέπεται.

Τις 3 Εβδόμου είναι το μεγάλο αφιέρωμα στους Queen, στο προάβλιο του μεγάλου μουσικής, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την φωνή του Freddie Mercury. Γεια σας!

0: τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή ή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μολού Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε, συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Ακόμα περισσότεροι, ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις Τέρες, τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλώς το μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο, εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια, η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο, θεωρούν στην αντοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κριτική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγκια και ελαφρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγκια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επιβλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θηβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία, η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του, ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή του στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. ποινή κάθειρξης 7 ετών και 1 μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό, το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο. Και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποίησεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας, τα ανάκτορα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανδρο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης, που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο, ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου της Γενικής Διευθύνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας, τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος για ακόμη μία χρονιά, βέβαια, οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαγγέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον στα πρατήρια των Κυκλάδων, έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη, να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στους Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει, να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεπτούν τα νησιά των Κυκλάδων, και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς. Αγρότες και συνεταιρισμοί καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού, μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία, με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περισσινά φαινόμενα αυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Ηπείρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας. με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και το δασαρχείο. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και η αυξηνόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόχθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλνουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ, ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανχιακή Ένωση. Δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω. Μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλλοι τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και επιρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κ. Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων συμβάντων. Το θέμα της υδροδότικης. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυσης στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων, μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα,
0: ναι.
9: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
0: Mm-hmm.
9: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μωράδης, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποί της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Είναι, πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και ότι ο ίδιος βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, διότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κοινοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, αποζημιώσεις, αποκαταστροφές πέρυσι και όλα αυτά βεβαίως όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ευασόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκα από την Τέρβαγο τα Φάρσαλα, αλλά και θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν του καλλιεργού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας της ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστροεντερολόγο. Τώρα λοιπόν με την έλευση του γαστροεντερολόγου έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρίου. Και έτσι με την εγκατάσταση του νέου ιατρού, του τεχνικού εξοπλισμού, το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και η στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξέβρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μία ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
13: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και, Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι
1: είναι
0: απόφαση
1: πολύ
0: έχει λάβει?
1: Ωραία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, και ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή της μία 56χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος, αλλά και για ανθρωποκτονία της αμερίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριθεί ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Ιερό Ναό των Πατριαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της, και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνες μέχρι τώρα συνθήκες οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας, και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκαιο, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι τρομάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής, προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς, τρομαγμένος, έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ερεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον εξάχρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης. Καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομολές πλημμυρδικείο θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις, 66χρονων τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη, και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές τριμελό δικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίαστο στο δικό του αυτοκίνητο, επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα, από τις φωτιές σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν ώψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το δυστύχημα.
0: Πολύ συχνά ήταν κάποια τέτοια, ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν ώψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ιματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σε επιστολή τους κάνουν μια αδράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς η συχνή βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του οδικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές οι παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κουβαλής. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπη ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, 12 πράξεις ΟΧΕ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου μέσος ΔΙΤ. Αυτό το έργο γίνεται 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένα σύγχρονος οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό, στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Ακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται iCAD. iCAD είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεφόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την κρητική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάρδρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι. Γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο παραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάδελφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνθη αυτή με ένα γεύμα που παρέχει η περιφέρεια Κρήτη σε γνωστά βέλη τη περιοχή. Το σημαντικό είναι να σα πω ότι τα στελέχη που παρευρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την ανηφόρα ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίδιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική, με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Φαρμαζόμενων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλόρινα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ζακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε γρήγορση πολίτες και επισκέπτες.

0: καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκία στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς στην Κρήτη. Mm-hmm. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχαίων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, Αρχαίων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχαίων 6941-511-511 και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία, αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κομμωδία του Πιέρ ντε Μαριβό, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Πως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύχησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κίνδυνοι υπήρχαν. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιονοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισύνταξη η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αεολικά πάρκα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πληστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αργιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρωνικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιό Φάλιρο. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, στη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή καλύψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου, από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως ετώνησε και στο Earth News ο δήμαρχος του Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρωνικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
8: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
9: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά και που μου λένε και οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να πω.
8: Όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό.
9: Με πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
8: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
9: Έβαλαν και ανακοινώσεις τους άλλους και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου. Τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της
8: νομής.
9: Το κουτώνεις επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό.
8: Αυτό
9: που το είπε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες σε κάθε περίπτωση. Τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Γιατί τονίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των Νοτιών Κροατίων.
8: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στη στεριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και οι πυροσβεστικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιες αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο Ρεγιούν 105,8, εξετάζουν ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοσκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχονται, να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
10: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης σχεδής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανές πηγές, ας το πούμε έτσι.
11: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
10: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλιο που μεταφέρει, για παράδειγμα, φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το πινάος μου, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό, το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
8: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαργιάννης. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε βέβαια ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
12: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό. Βλέπει την ίδια ανακοίνωση μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
13: Όντως.
12: Μάλιστα. 16 Μαΐου το 23.
13: Εδώ στην Αττική. Okay.
12: Εδώ στην Αττική, ναι.
13: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί.
12: Η θάλασσα ή παράκτιο.
13: Παράκτιο ή θάλασσα. Ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
8: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
14: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στο τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
8: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
15: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
16: Μετά τη βροχή.
15: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
16: Μάλιστα.
15: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
13: δυσφορία. Ας το πούμε.
15: Δυσφορία,
13: ναι. Και
15: δήρηκε σε... στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, ναι, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, Δήμη, ναι, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
16: Μάλιστα.
15: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
16: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
15: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
8: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
14: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
16: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
14: όχι, το σχολείο ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει 1.30 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
8: Στο θέμα του πρωτοκόλλου, λοιπόν, εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ, με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
17: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, ναι, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί ως ΜΕΣ. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτεια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν ως ΜΕΣ. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή, αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες. Αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα. Και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε νέα απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχει λάβει εντολές, έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φορούς της Επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευτήρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη, κατά κατά κάποιους τραυματίστηκε, ο ίδιος κατά άλλους σκοτώθηκε, σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
8: Μάλιστα, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά, ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
20: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας από όλες τις τάξεις περισσότερο του 2%. Λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την εφοδιαστική, την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
8: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι, κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
20: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι με 111, τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ αναλίτρο, μέσα πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ αναλύτω. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελεύσεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
8: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
19: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες, Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων, και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός, αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στον νόμο της ζούγκλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν, και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Αναφέρθηκε στον Σι ως ένα αγαπητό φίλο, και αυτή ήταν και η προφήση αποσφόρμηση του ΣΥ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου. Και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
8: και
19: Reuters,
8: να κλείσουμε με αυτό, Έλενα,
19: να κλείσουμε με αυτό, τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
18: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτή τη σταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το έχει πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτό το χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα χρόνο για την πραγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υπόίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλωση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
8: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προκλήσει των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα τον ακούσουμε.
21: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
21: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
8: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
1: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
8: Στα Ήπεισα, εντωμεταξύ, παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εντείνεται, και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Σεισμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κ. Λιβανού και της κ. Σαραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο τα χτυπήσει σε ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεσή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση, και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ, από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου, αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027, και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση, όταν ρωτώνται κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Και ουσιαστικά αναμένουν και, όπως τονίζουν, τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα, και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν
3: τον κύριο Τσίπρα, ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας, αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
4: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμο?
3: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει η αναμονή, υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί, με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν, η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση, κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού, έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
4: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμου την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολιάσει χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα? Έχουμε κάποιο σχόλιο?
3: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόροι, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Σαντρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ, επί της ουσίας, αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση, και απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο της Κομισιόν και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα, όπως επισημαίνουν, με επιτυχία.
4: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών το 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφήμη και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
22: Δεύτερες εκλογές. Αλίμονο αν ξεκινούσαμε καθένας με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
4: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειες για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
23: Γρηγόρη, ο κύριος Σαντρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκνε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Σαντρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Σαντρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. την Παρασκευή στο μεταξύ θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
8: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Εκεί είναι σε εξέλιξη η ακόραση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Κασανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
23: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Κασανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
8: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντη Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμόπουλου και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν βυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
8: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί με την κατάσταση μόνο. Ωραία. Με την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τσαντέλας, απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, τη δικαιοσύνη προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής, επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώ ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότερες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις τους, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εγώ και να ολοκληρώσω με Θάνο, ότι η Γρηγόρη, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση
7: αναγκριτή ολομέλεια για την σύσταση προανακριτική επιτροπή για του πρώην υπουργού Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επικοτήσεων και την Παρασκευή κλείβωσε σήμερα στη διάθεση των Προέδρων τη συνεδρίαση τη ολομέλεια για την σύσταση εξεταστική επιτροπή με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στι δύο περιπτώσει το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση τη αντιπολίτευση.
8: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο. Καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
9: Οι δύο ασθενείς είχαν ενταχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, 1 παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
8: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδο στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτη επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνδρος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
9: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν στις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Πλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας, να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Πρόωθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
8: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζου Νέα Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλληνα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
10: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του, του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό
19: κλείθηκε στην τσέπη του. Επίσης, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως, η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
8: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέο στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.
11: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλκέψει.
12: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Δεν τους ξέρω.
8: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη.

0: την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψιοί θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη ημέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα έξι άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη την αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο, και υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην X. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
2: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι ο νικητής Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό, έτσι, σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε, έτσι, Final Four Euroliga, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη, έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη, έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
4: Και Ισπανία, που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
3: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
4: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
3: Η εκτίμηση, από ό,τι λένε, μιλάνε για 100-150 εκατομμύρια.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυροτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
2: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά η γερμανική ομάδα. Δεύτερη, ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελο πρωταθλητριών το μακρινό 1982. Ελπίζουμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερο.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς το απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εδώ στους 98,1 και 91,2 στα FM και βέβαια και στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για το λόγο του αληθές, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Ορεστιάδα και τον Νότιο Εύρο στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρο εκπέμπουμε στους 101 FM. Και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ υπάρχει εδώ για να μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ και όχι μόνο εμάς αλλά και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ελληνικής ραδιοφωνίας, περιφερειακούς ή κεντρικούς. Ο Φώτης Ζάντζας στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές. Το μπαρ ΕΡΤ είναι αυτό το μπαρ που σας σερβίρει μουσικά κοκτέιλς. Κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 3 με 4. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτό το εξαιρετικό I still haven't found what I'm looking for. Το δεύτερο κομμάτι του πέμπτου και άκρως επιτυχημένου άλμπουμ των U2 με τίτλο The Joshua Tree. Είχε κυκλοφορήσει το Μάρτιο του 1987 και η παραγωγή ήταν των Daniel Lanois και του Brian Eno. Οι Ιρλανδοί U2 αποτελούνται από τους Bono στη φωνή, τον Edge στην κιθάρα, τον Adam Clayton στον μπάσο και τον Larry Mullen στα τύμπανα. Επηρεάστηκαν εκείνη την εποχή βαθιά από την αμερικανική μουσική παράδοση όταν έγραφαν τον δίσκο, διότι ταυτόχρονα περιόδευαν στην Αμερική. Είχαν κάνει τις πρώτες επιτυχίες τους, όπως σας είπα είναι το πέμπτο άλμπουμ τους, το Joshua Tree. Το συγκεκριμένο τραγούδι γεννήθηκε από ένα αρχικό demo με τίτλο Under Weather. Ξεχωρίζει για τον ρυθμικό ψιλο-gospel χαρακτήρα, πέρα από τα τύμπανα και το γρήγορο ρυθμό και τα κοφτερά έτσι ακόρντα του Edge και του στίχους του Bono, οι οποίοι πραγματεύονται την πνευματική αναζήτηση και την αμφισβήτηση. Κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό ως δεύτερο σίγγλ του άλμπουμ το Μάιο του 1987. Γνώρισε βέβαια μεγάλη επιτυχία. Προτάθηκε και για δύο βραβεία Grammy του καλύτερου τραγουδιού και της καλύτερης ερμηνείας από συγκρότημα το 1988. Την ίδια χρονιά που το Joshua Tree κέρδισε το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς. Τώρα ο δαίμον της τεχνολογίας λίγο πριν μας χτύπησε και έτσι πρόλαβε και ακούστηκε λίγο από το κομμάτι των Walkabouts που θα σας παρουσιάσω σε λίγο με τίτλο The Light Will Stay On. Είναι το εναρκτήριο κομμάτι και το πρώτο σίγγλ από το 8ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος, το Walkabouts δηλαδή. Το άλμπουμ λέγεται Devil's Road, κυκλοφόρησε το 1996. Αυτό το συγκρότημα σχηματίστηκε στο Seattle το 1984 με βασικούς πυλώνες τον Chris Ekman στην κιθάρα και στη φωνή και στη σύνθεση, την Carla Torgerson στη φωνή και στην κιθάρα. Έγινε γνωστό για τον ατμοσφαιρικό μελαγχολικό του ήχο που συνδυάζει το εναλλακτικό ροκ με folk, country και διάφορα στοιχεία της αμερικανικής παράδοσης. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Ekman. Ηχογραφήθηκε στη Γερμανία σε παραγωγή του Victor Van Vangt. Χαρακτηρίζεται από τις ενορχιστρώσεις εγχόρδων που εκτέλεσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βαρσοβίας. Βλέπετε ότι είναι πολυπολιτισμικό το κολάζ που απαρτίζει έτσι τη συντέλεση αυτού του κομματιού και γνώρισε εμπορική επιτυχία και εκτεταμένη αποδοχή από τα ραδιόφωνα πολλών ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Μπήκε στα top 40 της Γερμανίας, του Βελγίου, της Σουηδίας και βοήθησε το άλμπουμ, το Devil's Road, να γίνει ένας από τους πιο εμπορικούς και αναγνωρίσιμους δίσκους στην καριέρα της μπάντας. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ΕΡΤ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτίνης και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

0: αρκετή αναδρομή στο παρελθόν έχουμε σήμερα. Και εκεί πριν από 21 χρόνια έγραφαν οι Μαντρουγκάντα, αυτοί οι ροκάδες από την Νορβηγία, αυτό το άλμπουμ με τίτλο The Deep End. Το κομμάτι βέβαια είναι η μεγάλη επιτυχία του What's On Your Mind. Οι Μαντρουγκάντα σχηματίστηκαν στο Stoke Markness, έτσι λεγόταν ο τόπος καταγωγής τους, έτσι λέγεται, και καθιερώθηκαν λόγω της χαρακτηριστικής βαθιάς φωνής του Σίβερτ Χόγεμ και από αυτό το μελαγχολικό χρώμα που έδιναν οι κιθάρες που έπαιζε ο Ρόμπερτ Μπούρας. Ηχογραφήθηκε ο δίσκος στα Sound City Studios στο Los Angeles και μάλιστα εδώ κρύβεται ακόμα ένας Έλληνας, ελληνικής καταγωγής τουλάχιστον, ο Τζορτζ Ντρακούλιας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single, γνώρισε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία, ιδιαίτερα στην Νορβηγία, αλλά και στην Ελλάδα, όπου το συγκρότημα διατηρεί διαχρονικά ένα πολύ πιστό κοινό και λόγω των αρκετά συχνών εμφανίσεων που έκανε μέχρι και τον κορονοϊό στη χώρα μας. Όλο το άλμπουμ, το Deep End, κατέκτησε την πρώτη θέση στα νορβηγικά charts, έγινε πολύ πλατινένιο, χάρισε στους Μαντρουγκάντα 3 βραβεία Spellen Manprisen, είναι τα νορβηγικά Grammy τέλος πάντων, το 2005 έγινε αυτό, και πήραν και το τίτλο για το καλύτερο rock άλμπουμ και το τραγούδι της χρονιάς. Και έτσι σφράγισαν και την εμπορική κορύφωση της καριέρας τους. Τώρα θα μείνουμε στο ίδιο έτος και θα πάμε σε έναν Αμερικάνο μουσικό, ο οποίος έγινε γνωστός ως ο κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers. Πρόκειται βέβαια για τον μεγάλο John Frusciante. Έβγαλε ένα άλμπουμ τότε, το Curtains. Εμείς από εκεί θα ακούσουμε το Pastures Heads. Είναι το εναρκτήριο κομμάτι και το μοναδικό single από το 8ο solo album του Αμερικανού μουσικού. Ο Frusciante, παγκοσμίως γνωστός όπως σας είπα ως κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, τον έγραψε αυτό το δίσκο στο σπίτι του στο Los Angeles στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά παραγωγικής περίοδου κατά την οποία κυκλοφόρησε 6 solo album μέσα σε ένα έτος. Το Pastures Heads είναι ένα ακουστικό avant-folk κομμάτι, το οποίο ο ίδιος παίζει σχεδόν όλα τα όργανα, με τη συμμετοχή του Κάρλα Αζάρ στα τύμπανα. Όλο το άλμπουμ χαρακτηρίζεται από ένα αναλογικό ζεστό ήχο και τη συνεισφορά του Ken Wilde στο κοντραμπάσο και του Omar Rodriguez Lopez από τους Mars Volta στην κιθάρα. Και για το κομμάτι αυτό, το Pastures Heads, γυρίστηκε και ένα μουσικό βίντεο low budget που δείχνει το Frusciante να περιπλανιέται στον κήπο και το σπίτι του. Εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 98,1 και 91,2 από την Κομωτινή στα FM, 96,3 στην Καβάλα, 101,5 στις ΣΕΡΕΣ, στην Ορεστιάδα εκπέμπουμε στους 103,5 στα FM για το Νότιο Εύρο κιόλας, για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM και φυσικά η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 4 ο Φώτης Ζάντζας.
1: One, two, three, four.

Ωραία, τον αναγνώρισατε όλοι νομίζω τον κύριο Neil Young. Το εναρτήριο κομμάτι από το άλμπουμ Rust Never Sleeps. My My and Hey Hey ή αλλιώς Out of the Blue. Από τον Καναδά ο Neil Young και το συγκρότημα το παίζει μαζί η Crazy Horse, το οποίο κυκλοφόρησε το άλμπουμ, δηλαδή κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1979. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Young σε συνεργασία με τον Jeff Blackburn και ήταν επηρεασμένος από την ανάδυση του punk κινήματος στα τέλη της δεκαετίας του 70. Γι' αυτό και περιέχει και τη διάσημη φράση «It's better to burn out than to fade away», η οποία αργότερα αναφέρθηκε στο σημείωμα αυτοκτονίας του Kurt Cobain των Nirvana. Το My My and Hey Hey είναι μια ακουστική folk rock εκτέλεση που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Σαν Φρανσίσκο το 1978 και λειτουργεί ως το εισαγωγικό αντίβαρο του ηλεκτρικού Hey Hey and My My, το Into the Black, ενώ αυτό που ακούσαμε είναι το Out of the Blue και κλείνει το δίσκο αυτό το κομμάτι, το Into the Black. Το άλμπουμ Rust Never Sleeps, το οποίο αποτελείται κυρίως από ζωντανές ηχογραφήσεις και είχε γίνει ολόκληρη προσπάθεια και αγώνας να αφαιρεθούν τα χειροκροτήματα του κοινού, γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ψηφίστηκε ως άλμπουμ της χρονιάς για το 1979 από τους ειδήμονες του περιοδικού Rolling Stone και νομίζω ότι δεν είχαν και άδικο. Τώρα θα πάμε να πιούμε ένα ποτηράκι καφέ ακόμα με τον Bob Dylan, γνωστό το One More Cup of Coffee, το τέταρτο κομμάτι από το 17ο στούντιο άλμπουμ του Bob Dylan. Αυτό το άλμπουμ λεγόταν Desire, κυκλοφόρησε το 1976, ένα χρόνο πριν έγραψε το τραγούδι του Dylan, εμπνευσμένος από μια επίσκεψή του σε ένα φεστιβάλ Ρωμά στη Γαλλία. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τη συμμετοχή της Έμιλου Χάρη στα φωνητικά και της Σκάρλετ Ριβέρα στο βιολί. Στοιχεία που και αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερο τσιγκάνικο folk χρώμα. Όλο το άλμπουμ το Desire, στο οποίο συμμετέχουν επίσης μέλη της μπάντας που το συνόδευσε στην περιοδία Rolling Thunder Review, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη σε παραγωγή του Don DeVito και οι στίχοι των περισσότερων κομματιών συνυπογράφονται από τον Ζακ Λεβί. Ο δίσκος σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Βέβαια, όλα τα κομμάτια είναι γνωστά και έχουν τραγουδηθεί. Έγινε διπλά πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πέρα από το One More Cup of Coffee υπάρχει και το Hurricane, που είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Dylan και υπάρχει σε εκείνον ακριβώς το δίσκο, το Desire.

Αυτός ήταν ο τότε Cat Stevens, πλέον Yusuf Islam, του Wild World, το πιο γνωστό νομίζω κομμάτι του. Το πέμπτο κομμάτι από το τέταρτο studio album με τίτλο Tea for the Tillerman. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 1970. Ο Stevens έγραψε το τραγούδι ως ένα αποχαιρετιστήριο διάλογο εμπνευσμένο από τη λήξη της σχέσης του με την ηθοποιό Patti Darbanville και της είχε αφιερώσει και το My Lady Darbanville. Ενώ η ενορχήστρωση βασίζεται στην ακουστική κιθάρα, τον μπάσο, τα τύμπανα και το πιάνο, το κομμάτι κυκλοφόρησε ως σίγγλ στα τέλη της δεκαετίας του 70, στα τέλη του 1970 μάλλον, και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, έγινε χιλιάδες φορές διασκευή. Και το άλμπουμ το Tea for the Tillerman σε παραγωγή του Paul Samuel Smith ηχογραφήθηκε στα Morgan Studios στο Λονδίνο και έγινε τρεις φορές πλατινίνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγμα πρωτόγνωρο τότε για βρετανικό άλμπουμ, έτσι. Και είχε και άλλες κλασικές επιτυχίες του Cat Stevens, όπως το Father Son, όπως το Where Do the Children Play κλπ. Όμως το Wild is the Wind είναι το έκτο και τελευταίο κομμάτι από το 10ο στούντιο άλμπουμ του David Bowie. Αυτό το άλμπουμ λεγόταν Station to Station, κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1976. Το τραγούδι, η μουσική μάλλον του τραγουδιού είναι του Dimitri Tiomkin και η στίχη του Ned Washington. Γράφτηκε αρχικά για την ομώνυμη ταινία του 1957 και ηχογραφήθηκε από τον Τζόνι Μάθης και την Νίνα Σιμών, η εκτέλεση της οποίας ενέπνευσε τον Bowie για να το διασκευάσει στο Λος Άντζελες κιόλας με έναν εξαιρετικό παραγωγό, τον Χάρι Μάσλιν. Κατά την περίοδο αυτή ο Bowie είχε υιοθετήσει την περσόνα του The Thin White Duke, παρουσιάζοντας έναν ήχο που γεφυρώνει το funk, τη soul και τον ήχο της προηγούμενης δουλειάς του με το art rock και το ευρωπαϊκό crowd rock που λέγαν τότε. Το κομμάτι δεν κυκλοφόρησε ως single το 1976, όμως το 1981 για την πρόθεση της συλλογής που είχε γίνει ως αφιέρωμα στο David Bowie, μια συλλογή με τίτλο Changes to Bowie, το κυκλοφόρησε τότε σε single, συνοδευόμενο μάλιστα και από ένα ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο στη σκηνοθεσία του David Mallet, και έγινε μεγάλη επιτυχία το κομμάτι αυτό τότε. Βέβαια το άλμπουμ Station to Station γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά το κομμάτι ο single δεν το είχε κάνει όταν βγήκε.

Αυτό ήταν το γνωστό Black Magic Woman, γνωστό σε όλους. Είναι μάλλον το 8ο κομμάτι από το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ του Eric Clapton με τίτλο The Lady in the Balcony Lockdown Sessions. Κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 2021. Το τραγούδι βέβαια είναι μια σύνθεση του Peter Green, η οποία κυκλοφόρησε αρχικά από τους Fleetwood Mac το 1968 και έγινε παγκόσμια επιτυχία από το Santana το 1970. Η ηχογράφηση του άλμπουμ του συγκεκριμένου όμως και της εκτέλεσης που ακούσαμε πραγματοποιήθηκε το Φλεβάρι του 2021 στο Cowdray House του Δυτικού Σάσεξ στην Αγγλία, κάτω από αυστηρά περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας, καθώς οι προγραμματισμένες συναυλίες του Clapton στο Royal Albert Hall τότε και σε ολόκληρη την Ευρώπη ακυρώθηκαν, ο καλλιτέχνης συγκέντρωσε τους συνεργάτες του στην αγγλική επαρχία για να παίξουν ζωντανά, χωρίς την παρουσία κοινού, με μοναδική θεατή τη σύζυγο του Eric Clapton, την Melia McHenry, η οποία παρακολούθησε από τον μπαλκόνι και ενέπνευσε τον τίτλο του δίσκου. Η παραγωγή έγινε από τον βραβευμένο με Grammy Ras Tillerman και το κόνσεπτ βασίστηκε σε μια ζωντανή κυρίως ακουστική εκτέλεση του ρεπερτορίου του Clapton με τη χρήση ελάχιστων ηλεκτρικών στοιχείων, όπως ας πούμε μια Fender Stratocaster που χρησιμοποιείται στο Black Magic Woman. Στο πλευρό του Eric Clapton στήθηκε μια ομάδα καταξιωμένων μουσικών της rock και της blues σκηνής, η οποία περιλαμβάνει τον επί σειρά ετών μπασίστα και

έφτασε στο νούμερο 3 της Αμερικής και ιδιαίτερα στη λίστα με τα τραγούδια, με τα rock τραγούδια του Billboard, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες πήκε στα 10 καλύτερα. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι που έπαιξε και έγραψε ο Τζο Μποναμάσα, το Slow Train, αγαπημένο μου, από το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ An Acoustic Evening at the Vienna Opera House. Ακούστε, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2013 και έγιναν πολλές προσπάθειες ώστε να παίξει εκεί κατά τη διάρκεια της περιοδίας που είχε κάνει στην Ευρώπη ο Τζο Μποναμάσα. Πράγμα πολύ δύσκολο για όλο τον οργανισμό της Όπερας Βιέννης να παίξει, να φιλοξενήσει μάλλον έναν καλλιτέχνη που είναι blues ή rock. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει αρχικά ως ηλεκτρικό στο studio album του Dust Bowl το 2011, αλλά για τις ανάγκες αυτής της ειδικής εμφάνισης διασκευάστηκε πλήρως σε ακουστική εκτέλεση. Οπότε εσείς πρέπει να το απολαύσετε, εγώ πρέπει να σας χαιρετήσω, να ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι εδώ κοντά μας. Δίνω τη σκυτάλη στο Χρήστο Σερμπέζη και δίνει και ο ραδιοφωνικός σταθμός της Κομωτινής εδώ το βήμα, ραδιοφωνικό βήμα στον όμιλο αυτό που εργάζεται για τις κακοποιημένες γυναίκες. Εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει συνολικά 334 άτομα, εκ των οποίων 188 γυναίκες και 146 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το πώς τα θύματα κακοποίησης συχνά προσπαθούν να κερδίσουν την αποδοχή του κακοποιητικού συντρόφου τους, κάτι που τα κρατά σε ένα φαύλο κύκλο ελέγχου και ψυχικής εξάρτησης από αυτόν. Θα τονίσουμε το ότι οι προσπάθειες αλλαγής της γνώμης του κακοποιητή είναι συνήθως μάταιες και ότι η λύση είναι η απομάκρυνση από την ανάγκη εξωτερικής επιβεβαίωσης και η ενίσχυση της εσωτερικής αυτοαξίας μας ώστε να μειωθεί η επιρροή και η δύναμη της κακοποιητικής συμπεριφοράς που μας ασκεί. Όταν κάποιος δεν έχει καλή γνώμη για εμάς ή μας κατηγορεί, είναι φυσικό να θέλουμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και να τον πείσουμε ότι αυτά που λένε δεν είναι αλήθεια. Ακόμα και όταν χωρίζουμε από μια σχέση που και δεχόμαστε κακοποίηση μετά τον χωρισμό, μπορεί να εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε για το τι σκέφτεται ο κακοποιητής για εμάς. Μπορεί να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να τον πείσουμε ότι δεν έχουμε ερωτικές σχέσεις ή ότι δεν είμαστε τεμπέληδες ή εγωιστές, ότι είμαστε ένας αφοσιωμένος γονέας που βάζει σε προτεραιότητα τα παιδιά του και παραμένουμε συνεχώς δίκαιοι και σωστοί προκειμένου να αλλάξουμε τη γνώμη του για εμάς. Αν και τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι συχνές, ωστόσο δεν είναι σωστό να αναζητούμε επιβεβαίωση από τον κακοποιητή μας, γιατί είναι κάτι το οποίο μας κάνει κακό. Οι προσπάθειές μας έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Το να προσπαθούμε να τον κατευνάσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θα μας κάνει να είμαστε συνεχώς κάτω από τον έλεγχό του. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτούμε άθελά μας την ανάγκη του να μας ελέγχει. Ως κακοποιητής, αναπόφευκτα θα σκέφτεται και θα ενεργεί αρνητικά προς την πρώην σύντροφό του. Αυτή είναι η φύση, άλλωστε, της κακοποίησης. Δεν θα είναι δίκαιος στις εκτιμήσεις του και ποτέ δεν θα την επαινεί ή θα λέει κάτι θετικό για αυτήν, γιατί θα θέλει να εξακολουθεί να την ελέγχει και να την τιμωρεί. Το θύμα, ακόμα και αν δεν έχει σκοπό να του αλλάξει τη γνώμη που έχει για αυτήν, μπορεί να νιώσει πληγωμένη από τις άδικες κατηγορίες του και αυτό μπορεί να την κάνει ευάλωτη στο να νιώθει στεναχώρια κάθε φορά που ο πρώην σύντροφός της θα την κάνει αρνητικά σχόλια. Τα θύματα βίας φαίνεται να είναι περισσότερο επιρρεπείς στο να αναζητούν την επιβεβαίωση από τον θήτη τους όταν δεν συνειδητοποιούν πόσο κακοποιητικός είναι. Έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες συχνά φαντάζονται ότι ο κακοποιητικός σύντροφός τους θα ανταποκριθεί στην καλή συμπεριφορά που του δείχνουν και κάνοντας αυτό αρνούνται να δουν την κακοποίηση που υφίστανται. Κάτι που επίσης κάνουν τα θύματα πολύ συχνά είναι να αναμένουν από τον κακοποιητή τους την ίδια συμπεριφορά με αυτήν που έχουν τα ίδια απέναντί του. Παραδείγματος χάρη, αν είναι οι ίδιες ειλικρινείς θα περιμένουν ειλικρίνεια και από αυτόν. Αν έχουν ενσυναίσθηση θα περιμένουν να δείξει ενσυναίσθηση και αυτός κτλ. Είναι δύσκολο για τα θύματα να δουν την κατάστασή τους αντικειμενικά και αυτό μπορεί να τα καθιστά ευάλωτα στο να κατηγορούν τον εαυτό τους θεωρώντας ότι είναι εν μέρη τουλάχιστον υπεύθυνα για την κακοποίηση που δέχονται. Αυτός ο τρόπος σκέψης μπορεί να κάνει πολλές γυναίκες να γίνονται πολύ ευάλωτες στο να ανησυχούν πολύ για την γνώμη που έχει για αυτές ο κακοποιητής τους. Θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς τα θύματα κακοποίησης, ιδιαίτερα οι μητέρες, συχνά προσπαθούν μάταια να κερδίσουν την αποδοχή του κακοποιητικού πρώην συντρόφου τους, κάτι που τις κρατά εγκλωβισμένες στην ψυχική οδύνη και τον έλεγχο που αυτός τις ασκεί. Αντί για αυτό, πρέπει να σταματήσουν να αναζητούν εξωτερική επιβεβαίωση και να στηρίξουν την αξία τους στον εαυτό τους. Η αρνητική γνώμη ενός κακοποιητικού πρώην συντρόφου για την ικανότητα της συντρόφου του ως γονέα φαίνεται να της προκαλεί μεγάλη ψυχική οδύνη και στεναχώρια. Το να είναι κάποια γυναίκα μητέρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της και για πολλές γυναίκες αυτός ο ρόλος είναι ο πιο σημαντικός από όλους. Ο κακοποιητικός σύντροφος πολύ συχνά επιτίθεται στην πρώην σύντροφό του, υπονομεύοντας τον ρόλο της ως μητέρας, γιατί ξέρει ότι κάτι τέτοιο θα την πληγώσει. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πολύ δύσκολο για μια μητέρα να μην προσπαθήσει να αμυνθεί όταν δέχεται τέτοιου είδους κατηγορίες και μπορεί να προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να αποδείξει στον κακοποιητή της ότι είναι καλή και αφοσιωμένη μητέρα και αυτά που λέει για αυτήν δεν είναι αλήθεια. Φαίνεται να υπάρχει λοιπόν μια λανθασμένη αντίληψη μεταξύ πολλών θυμάτων βίας ότι αν συνεχίσουν να προσπαθούν, σε κάποια στιγμή ο κακοποιητής τους θα πιστεί ότι δεν είναι όλα αυτά τα άσχημα πράγματα για τα οποία τις κατηγορεί ότι είναι. Η γυναίκα μπορεί να ελπίζει ότι θα του αλλάξει γνώμη και ότι θα τον κάνει να συνειδητοποιήσει ότι ήταν λάθος και ότι αυτή είναι μια καλή μητέρα και ένας άνθρωπος με αξία. Υπάρχουν δύο σημαντικά μηνύματα εδώ. Πρώτον, ότι είναι υπερβολικά απίθανο για έναν κακοποιητικό σύντροφο να αναγνωρίσει τις προσπάθειές σου, είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα το κάνει. Δεύτερον, θα πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας εάν πραγματικά αξίζει να νοιαζόμαστε για το τι σκέφτεται για εμάς. Με το να νοιαζόμαστε για κάτι τέτοιο σημαίνει ότι του δίνουμε τη δύναμη να συνεχίσει να μας τιμωρεί και να μας κακοποιεί. Είναι αρκετά συνηθισμένο αυτό το μοτίβο σκέψης σε γυναίκες που δέχονται κακοποίηση και είναι επίσης γεγονός η ανακούφιση την οποία νιώθουν όταν σταματούν να επιζητούν την έγκριση από τον κακοποιητή τους. Οι γυναίκες λοιπόν που βρίσκονται σε μια τέτοια θέση θα πρέπει να αναλογιστούν από πού αντλούν επιβεβαίωση, εσωτερικά από τον εαυτό τους ή εξωτερικά από κάποιον άλλον. Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Ερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το γιατί δεν έχει νόημα να προσπαθεί κάποιος να αλλάξει την αρνητική γνώμη ενός κακοποιητικού πρώην συντρόφου ή άλλων τοξικών ατόμων, και ότι αυτή η προσπάθεια ενισχύει τον έλεγχο και την ψυχολογική επίδραση που έχουν πάνω μας. Θα τονιστεί η ανάγκη να σταματήσει η αναζήτηση εξωτερικής επιβεβαίωσης και να ενισχυθεί η εσωτερική μας αυτοεκτίμηση, ώστε να προστατευτούμε με αυτόν τον τρόπο ψυχολογικά. Ας θέσουμε για αρχή το εξής ερώτημα στον εαυτό μας. Ο κακοποιητικός πρώην σύντροφός σου είναι πιθανόν να επιβεβαιώσει ότι είσαι ένας καλός χαρακτήρας ή μια καλή μητέρα? Ή δεν θα εκφράσει ποτέ αυτήν την επιβεβαίωση και θα εξακολουθεί να σε κακοποιεί? Πώς μπορείς να αρχίσεις να σκέφτεσαι διαφορετικά? Τι μπορείς να κάνεις έτσι ώστε να μην σε απασχολεί η αρνητική κριτική των άλλων? Όπως είπε μια γυναίκα που βρέθηκε σε μια τέτοια κατάσταση, είπε λοιπόν: «Δεν ήταν εύκολο να σταματήσω να νοιάζομαι για τη γνώμη που είχε ο Γιώργος για εμένα ως άτομο και ως μητέρα. Νοιαζόμουν για τη γνώμη του και προσπαθούσα να κερδίσω την επιβεβαίωσή του για όλο το διάστημα που ήμασταν μαζί, και έτσι το να αλλάξω αυτήν την συνήθειά μου με πήρε χρόνο. Αλλά τώρα καταλαβαίνω πως συνέχιζε να με κακοποιεί και να με ελέγχει. Τώρα πλέον δεν με νοιάζει τι πιστεύει για μένα και το ξέρω ότι πάντα θα είναι εχθρικός απέναντί μου. Με τον καιρό μαθαίνω το πώς να αντλώ επιβεβαίωση από τον ίδιο μου τον εαυτό, και αυτό είναι κάτι το οποίο μου επιτρέπει να έχω τον έλεγχο. Από τη στιγμή που απελευθερώσουμε τον εαυτό μας από την γνώμη που έχει ο κακοποιητής μας για εμάς, η ισορροπία της δύναμης αρχίζει να γέρνει προς το μέρος μας, και με αυτόν τον τρόπο η ικανότητά του να μας πληγώνει μειώνεται. Αν μας μοιάζει η γνώμη που έχει για εμάς, τότε κάθε φορά που θα μας κακολογεί ή θα μας βρίζει, αυτό θα μας πληγώνει. Αν όμως η γνώμη του δεν μας αγγίζει, τότε η κακοποιητική συμπεριφορά του προς εμάς δεν θα έχει κανένα απολύτως αντίκτυπο στο πώς νιώθουμε για τον εαυτό μας. Το να έχουμε συνειδητοποιήσει αυτού του είδους την δυναμική είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Αν πιάνουμε τον εαυτό μας να κάνει ή να λέει πράγματα με σκοπό να κατευνάσει ή να ευχαριστήσει τον κακοποιητή μας, τότε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πρώτα απ' όλα ότι το κάνουμε, και δεύτερον θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το σταματήσουμε. Αν αυτά που κάνουμε κάνουν τα πράγματα καλύτερα για τα παιδιά μας, τότε αυτό είναι εντάξει. Αλλά αν είναι απλά και μόνο για τον κακοποιητή μας, τότε θα πρέπει να το σταματήσουμε και να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι η γνώμη που έχει για εμάς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Κάνοντας αυτό, μπορούμε να βγούμε επιτέλους από τον φαύλο κύκλο του να προσπαθούμε απεγνωσμένα να τον ευχαριστήσουμε, αλλά και να πληγωνόμαστε συνεχώς από τη συμπεριφορά του, η οποία μας ρίχνει ψυχολογικά και μας καταστρέφει την αυτοπεποίθησή μας. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος βέβαια και εξάσκηση να αλλάξουμε αυτή μας τη συνήθεια, αλλά τα ωφέλη από αυτήν την μικρή αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας θα είναι τεράστια. Γνωρίζουμε ότι πολύ άσχημα πράγματα μπορούν να συμβούν με τις φιλίες και τις οικογενειακές σχέσεις μετά από ένα διαζύγιο. Όταν ο σύντροφός μας ξεκινήσει να διαδίδει κακόβουλα κουτσουμπολιά και ψέματα με σκοπό να διασύρει την υπόλοιψή μας και να αποκτήσει την εμπιστοσύνη αυτών που μας υποστήριζαν, τότε μπορεί να δούμε τον εαυτό μας να αναζητεί επιβεβαίωση και από αυτούς τους ανθρώπους. Αν καταλήξουμε να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας και να δώσουμε υπερβολικές εξηγήσεις σε ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να μας γνωρίζουν καλύτερα, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτοί είναι στα αλήθεια πραγματικά φίλοι μας. Είναι λογικό να αναμένουμε ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε τις πράξεις μας σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά αν διαπιστώσουμε ότι το κάνουμε αυτό συστηματικά και νιώθουμε ότι μας επιτίθενται και ότι πρέπει συνεχώς να αμυνόμαστε, τότε θα πρέπει να σταματήσουμε και να αναρωτηθούμε τι ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πάντοτε καλύτερο το να αναζητούμε την επιβεβαίωσή μας εσωτερικά. Θα χρειαστεί λοιπόν να επαναξιολογήσουμε την κατάστασή μας
και να αποδεχτούμε ότι οι συγκεκριμένες σχέσεις μας είναι πλέον εχθρικές απέναντί μας και έτσι θα πρέπει να σταματήσουμε να λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη τους για εμάς και να αρνηθούμε επίσης το να δικαιολογούμε τις πράξεις μας σε αυτούς. Κάνοντας αυτό θα προστατέψουμε τον εαυτό μας από αυτές τις τοξικές κοινωνικές σχέσεις και θα είμαστε λιγότερο ευάλωτοι στις αρνητικές κριτικές των άλλων. Θα κλείσουμε εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση του πώς τα θύματα κακοποίησης συχνά προσπαθούν να κερδίσουν την αποδοχή του κακοποιητικού συντρόφου τους, κάτι που τα κρατά σε έναν φαύλο κύκλο ελέγχου και ψυχικής εξάρτησης. Τονίσαμε επίσης το ότι οι προσπάθειες αλλαγής της γνώμης του κακοποιητή για εμάς είναι συνήθως μάταιες, και ότι η λύση είναι η απομάκρυνση από την ανάγκη εξωτερικής επιβεβαίωσης και η ενίσχυση της εσωτερικής αυτοαξίας μας, έτσι ώστε να μειωθεί η επιρροή και η δύναμη της κακοποιητικής συμπεριφοράς που μας ασκεί. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής. Σήμερα στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Γεια σας από μένα και καλή σας ημέρα.

ήταν και το ομώνυμο τραγούδι από το άλμπουμ της Μαριάννας Παπαθανασίου, με την οποία λίγο πριν κουβεντιάζαμε για αυτά τα νέα της τραγούδια, τον κύκλο τραγουδιών της. Είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ρεστιγιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρε, σε κενό πρόγραμμα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, και ένα ολοκέντρο τραγούδι που μόλις σήμερα κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Να κλαις». Δύο λέξεις που σε μια εποχή που δεν αντιδρούμε σχεδόν σε τίποτα είναι από μόνες τους, φίλες και φίλοι, μια επαναστατική πράξη. Γιώργος Καραδήμος με τη συμμετοχή της Ελεονόρας Ζουγανέλη.

Γιατί όσα χάσαμε δεν είναι μικρά να κλαις. Και πριν να φύγεις μακριά,

Ένα νέο τραγούδι από τα νέα επίσης του Χρήστου Θηδεοτόρα, σε στίχους και μουσική του Τάσου Αλιμπινίση. Την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας και ο Τάσος Αλιμπινίσης αλλά και ο Χρήστος Θηδεοτόρας για να κουβεντιάσουμε για αυτήν εδώ τη δουλειά. Υπό τον τίτλο Αγριεύω, ακούμε το Θάλασσα, σ' αγάπησα μικρός.

0: Θάλισσα σε αγάπησα μικρός, Χρήστος Θηβαίος, νέο άλμπουμ. Ένα καινούργιο τραγούδι ακούσουμε εδώ, καινούργιο και το επόμενο, κι ας έρχεται από 15 χρόνια πίσω, πριν μάλλον. Απόστολος Μόσιος, σ' αγαπώ κάνε κάτι. Ένα τραγούδι που επιστρέφει με αυτήν την καινούργια ηχογράφηση από τον ίδιο. Το ραντεβού με τον Απόστολο είναι... Για να δω τώρα, γίνεται και χαμός. 29 του μήνα θα είναι μαζί μας.
1: Ακόμα ένα βράδυ τον πόνο μου πνίγω πάλι για σένα.

0: Καινούργια λοιπόν εκδοχή του Απόστολου Μόσχιου για το τραγούδι «Σ' αγαπώ κάνε κάτι». Καινούργιο, ολοκένουργιο και το επόμενο, Βασίλης Κεφαλινός. Μαζί με τον Πάνο Βλάχο, τον αγαπημένο ερμηνευτή, τραγουδοποιό αλλά και ηθοποιό βεβαίως, στην Αθήνα μας ταξιδεύουν.
1: Όποιο στενό κι αν πέρασα, έσκυψα το κεφάλι. Κρυμμένο στην κουκούλα μου, να μην με δουν οι άλλοι. Μέσα μου πόσες προσευχές, μα γύρω μου όλα στάχτη. Που πάνε τόσες πια ευχές, που πήγε η αγάπη. Που πήγανε τα όνειρα, που εδώ ήρθαν να σωθούνε. Σ' αυτόν εδώ τον πανικό, πώς θες να λυτρωθούνε.

κουλτούρας. Στο όνειρο των άνιωθων μονάχα ένας Ιούδας με έκανε και ένιωσα μέγιστη προδοσία. Μα και για πρώτη μου φορά μου δώσαν σημασία. Μας μάθανε τον πόνο μας να πνίγουμε στο αλκοόλ, στα πάρκα.

0: Σ' ένα σοκάκι σκοτεινό καρφώσαν στο λαιμό του. Ένα παιδάκι νεαρό να κλέψουν το σταυρό του.
1: Θεέ μου, σχώρα με, αλλά δεν θόλωσε η ματιά μου. Θεέ μου, νομίζω τελικά είδα το γιο σου να πεθαίνει.

29 του μηνός θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω και το νέο άλμπουμ του Χρήστου Βέργου, η μέρα που περίμενα λέγεται. Και όπως πολύ χαρακτηριστικά που υπογράφει σαν υπότιτλο το άλμπουμ ο ίδιος, η μέρα που περίμενα δεν θα έρθει ποτέ, είναι ήδη εδώ. Εξαιρετικά τραγούδια, ένα προς ένα, θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε λοιπόν την άλλη εβδομάδα μαζί του. Και να ένα από τα τραγούδια του, Χρήστος Βέργος μαζί του και η Μαρίνα Σπανού, «Έλα για λίγο κοντά».

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω τώρα. Το επόμενο ραντεβού αύριο βέβαια με Ελεονόρα Μανώνα, παρακαλώ, θα είναι μαζί μας με το νέο της άλμπουμ «Κορίτσι εσωστρεφές» λέγεται, και έχουμε την ευκαιρία αύριο να ακούσουμε, έστω και αν πέρασε η γιορτή της μητέρας, ένα τραγούδι για τη μάνα. «Μάνα πάρε με αγκαλιά» λέγεται, από τη Βίκη Κυριακίδου, σε μουσική δική της και στίχους της Εβίτας Καραγιώργου. Η Δώρα Δασκάλου φρόντισε τους ήχους, ο Γιάννης Κυριλίδης ήταν στο μικρόφωνο. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, να είστε όλοι σας καλά, συνδεόμαστε σε 3,5 λεπτά από τώρα περίπου με το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας στις διαρροές διαλόγων της απόρρητης συνεδρίασης. Ενώ την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών που απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε το πρωί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν μεταξύ άλλων για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 6.30 το απόγευμα, όπως ανέφερε με βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει

0: Κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακαιρματισμού της διεθνούς κοινότητας. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κοινή διακήρυξη όπου διακρίνονται αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας μάλιστα ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η ένταση στις χώρες της Βαλτικής λόγω ύποπτων ντρόουν, τα οποία εισήλθαν στον ενέργειο χώρο τους, θέμα το οποίο έθιξε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που απέδωσε την πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τα συγκεκριμένα περιστατικά, που όπως είπε επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες και υπογράμμισε ότι μία απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης. Θύελλα φέρεται να έχει ξεσπάσει στην κυβέρνηση του Ισραήλ μετά τη δημοσίευση βίντεο με τα μέλη του Στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, δεμένα πισθάγκωνα και γονατισμένα. Πρόκειται για σφοδρή αντιπαράθεση που εκδηλώθηκε μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ και του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου αποτυπώνονται σκληρές εικόνες σε σχέση με τη μεταχείριση των μελών του Στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του και σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λάνα Ζοχιού βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο Στολίσκο Global Samunda Flotilla. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου υπογράμμισε ότι η Εθνία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, όπως είπε μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ. Θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ενώ αύριο θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες και οι πρέσβεις της Ελλάδας προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ειδικό χωροταξικό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Στα ορεινά είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το βράδυ μόνο στη Θράκη. Αύριο η Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα, Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
5: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
4: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
5: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
4: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
5: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
4: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

δεν μιλάω time after time, διότι ο χρόνος, αν μη τι άλλο, είναι σχετικός. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι εδώ που είναι ωραία. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Κοράνης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 20 του Μάη. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Να στείλω την καλησπέρα μου στο fan club μου επίσης, κατευθείαν, στη φίλη μου την Νατάσα και στη φίλη μου τη Στέλλα και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Σήμερα 20 του Μάη, λέμε χρόνια πολλά στη Λιβύα, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι τρώω μέλι κάθε μέρα. Ανελιπώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα, ξέρετε, εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Λίγο και στην Τούμπα, βλέπω εκεί στη Λαμπράκη. Κατά τα άλλα, λέω βαίνουμε καλώς. Αλλά σας θέλουμε όλους στην παρέα. 2-3-13-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε λίγο να δούμε όμορφα όνειρα, όχι δεν σας βάζουμε για ύπνο, του αντίον, πάμε να γουστάρουμε, πάμε να περάσουμε ωραία, πάμε να ακούσουμε όμορφες μουσικές, να σας χαμογελάσουμε, να μας χαμογελάσετε κι εσείς με τα μηνύματά σας και εδώ είμαστε.

Και πόσο χαίρομαι που ήδη έχω και την πρώτη παραγγελιά, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 20 του Μάη, σας λέγαμε ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Καλά, για τη συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα, νομίζω τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί και αυτό μέσα σε 4 χρόνια. Δεν τα έχω πει αυτά εγώ, τα έχει πει ο Άινστάιν. Λοιπόν, και χαίρομαι πολύ για τον φίλο μου τον Κώστα που ήδη μου έχει στείλει και μήνυμα σχετικό, γιατί και εγώ μιλάω συνέχεια για τα μέλη και για τις μέλισσες, και σχετικό με την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και γενικότερα. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930-078-228. Ξέρετε, χθες είχαμε γενέθλιο, οπότε φαντάζεστε ότι σήμερα είμαστε λίγο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, αλλά μας αρέσει και αυτό. Λοιπόν, λέγαμε ότι βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Καταιγίδες, βοριάδες και αστάθεια σου λέει μέχρι την Παρασκευή και βροχές ενδεχομένως και το Σαββατοκύριακο. Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα, με τις ψυχρές αέριες μάζες να διατηρούν, σου λέει, φθινοπορεινό κλίμα. Εγώ γιατί βλέπω άνοιξη και δεν βλέπω φθινοπορεινό κλίμα? Πάντως, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές, τοπικές καταιγίδες μέχρι το Σαββατοκύριακο, με τους βοριάδες να ενισχύονται. Συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε λίγες νεφώσεις στα ορεινά, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Από Πέμπτη ως Παρασκευή όμως η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με τοπικές μπόρες και πιθανές καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Το Σαββατοκύριακο άστατος καιρός συνεχίζεται, ενώ στα δυτικά θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Εσείς κρατήστε ότι για αύριο Πέμπτη δεν θα έχουμε βροχούλα, Παρασκευή, Σάββατο ενδεχομένως να έχουμε βροχές εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κυριακή καλύτερα τα πράγματα. Τη δε Δευτέρα εγώ βλέπω έναν πανικό εδώ. Βλέπω ένα σχήμα στην σφαίρα εδώ του καιρού, το οποίο δεν το έχω ξαναδεί. Και βροχές και καταιγίδες και άνεμοι και τα πάντα όλα. Δύσκολη μέρα η Δευτέρα, προς το παρόν τουλάχιστον. Εμείς κρατάμε ότι αύριο Πέμπτη είμαστε OK. Παρασκευή, Σάββατο ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε ομπρελίτσα. Λοιπόν, συνεχίζω με The Deepest Mode, Walking on My Shoes, ένα αγαπημένο μου τραγούδι, αυτής της εκπομπής. Εννοείται ότι χρωστάω το τραγούδι την παραγγελιά του φίλου μου του Κώστα. Περιμένουμε και άλλες παραγγελιές. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7 να μεταδώσουμε ό,τι αγαπάτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σε επιστολή του επικαλείται το Σύνταγμα και τη διάκριση εξουσιών. Την πρόθεση να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτορεπτικής από απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ και του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα που συνέλαβε το Ισραηλινό ναυτικό. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα. Αυτό δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για τα ντρόουν στη Λιθουανία. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυτά προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αύριο ανακοινώνει από τη Θεσσαλονίκη το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Στα δικαστήρια τραυματιοφορέας και συνοδείας ασθενούς μετά από επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.

0: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Αφιερώνω, λέει, το τραγούδι 17 των Sex Pistols εκεί στη Στέλλα που είναι σκληρά εργαζόμενο νιάτο και φυλάει τα νότα σας και περνάει και την πρώτη της εφηβεία και στέλνει και τα χαιρετίσματά του ο Στάθης στον Αντρέα που πρόσφατα, λέει, γύρισε από το εξωτερικό έχοντας δει συναυλία της Britney Spears. Ότι να είναι. Επίτηδες τα λέει αυτά ο Στάθης, γιατί ξέρει ότι δεν είσαι οπαδός της Britney Spears και πώς θα μπορούσες άλλωστε. Στους Metallica πήγες τελικά, Ανδρέα? Φυσικά και πήγες. Και τι έχεις να μας πεις, έτσι να σου πάρω μία μίνι συνέντευξη? Δεν ευχάριστα. Δεν σου άρεσε? Αλήθεια τώρα τα λες αυτά? Γιατί εγώ διάβασα πολύ έτσι καλά σχόλια για τη συναυλία του καλοκαιριού και... Εντάξει, όταν βλέπεις ένα συγκρότημα στα νιάτα του τώρα και το συγκρίνεις μετά από χρόνια, νομίζω είναι λογικό αυτό να συμβεί. Υπάρχει έτσι μία πτώση. Είναι λογικό αυτό. Καταλαβαίνω πώς το λες. Μου το είχε πει και ένας ακροατής. Μου λέει: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί συνεχίζουν να δίνουν συναυλίες. Ας πούμε και οι Foreigner που θα έρθουν στην Ελλάδα και οι Deep Purple. Και γενικότερα Judas Priest. Τώρα στα κοντά δεν είναι. Η Iron Maiden είναι. Κάποιοι. Ναι, η Maiden, ναι. Λέει: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Από την άλλη, αφού το λέει η περδικούλα τους ακόμα και η ψυχούλα τους και αφού ο κόσμος τους ζητάει και τους θέλει, γιατί όχι? Νομίζω ότι εντάξει, θα μου πεις περισσότερα μετά. Εσύ τελείωσες με τους Metallica, αυτό ήτανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να στείλω muchas gracias που λέει ο αγαπημένος μου φίλος ο Κώστας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930078228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Το τραγούδι αυτό το αφιερώνω στην Καβάλα και στο φίλο μου το Βασίλη. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Βασίλη στη Δράμα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Λάρα, που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και οπουδήποτε γενικότερα φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τετάρτης 20 του Μάη, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και για αύριο σας λέγαμε ότι κάπως όμοιος θα είναι ο καιρός. Και ξέρετε τώρα, μεταξύ μας όλοι θέλουμε να ξέρουμε πότε είναι η επόμενη αργία. Πότε δηλαδή θα κολλήσουμε ένα τριημεράκι, είτε να πάμε σε κάποια συναυλία, είτε γενικότερα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα μπάνια μας. Λοιπόν, 1η του Ιούνιου είναι φυσικά η αργία του Αγίου Πνεύματος και σήμερα διάβαζα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας ότι υποχρεωτικά κλειστά θα είναι τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 1η του Ιούνιου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος. Οπότε εκεί, αν δεν δουλεύει Σάββατο και Κυριακή, κολλάς και ένα τριημεράκι και ξεκινάς και τα μπάνια στη θάλασσα, στη Σάντη Χαλκίδη αν έχει, στην Πιερία, στην Κατερίνη, οπουδήποτε εσύ θελήσεις. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Joy Cocker, διότι σαν σήμερα, 20 του Μάη του 1944, γεννήθηκε αυτός ο υπέροχος με αυτή τη μοναδική χρειά τραγουδιστής, μουσικός και συνθέτης. Έφυγε από τη ζωή το 2014. Το 1969 ήταν από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ του Woodstock. Τη δεκαετία του 60 έγινε δημοφιλής διασκευάζοντας κυρίως τραγούδια των Beatles. Το 1983 κέρδισε και βραβείο Grammy Best Pop Performance by a Duo, αλλά και βραβείο Oscar Best Original Song για το τραγούδι Up Where We Belong, το οποίο τραγούδισε φυσικά ντουέτο με την Jennifer Warnes και είναι μέρος του soundtrack της ταινίας An Officer and Gentleman. Εμείς τώρα όμως ακούμε τη μεγάλη του επιτυχία You Can Leave Your Head On, το οποίο ήταν soundtrack στις 9,5 εβδομάδες.

Λοιπόν, να στείλουμε και την καλησπέρα μας εκεί στη Λάρισα που μας ακούνε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα το ήθελα τώρα. Ο Δημήτρης Μακρινιώτης αυτή τη στιγμή συμβαίνει τώρα στην κουζίνα του Studio 4, μας φτιάχνει κρύο ρόφημα σοκολάτας. Εγώ πίνω το καφεδάκι μου κάθε μέρα μαζί σας, εδώ 5 με 7, στο άκου να δεις τον 102, αλλά και ένα ρόφημα σοκολάτας που έχει και σαντιγί έτσι από πάνω. Πάρα πολύ θα το ήθελα. Λοιπόν, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια παρέα με τη Σέριλιν Σαρκισιάν. Θα μου πεις ποια είναι αυτή? Η Σέρ φυσικά. Είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός. Γεννήθηκε στις 20 του Μάη του 1946. Σβήνει τα 80 κεράκια σήμερα η Σέρ, παρότι δεν της φαίνεται. Και νομίζω ότι ο σύντροφός της είναι κατά πόσο χρονών μικρότερος, είναι 30, 40. Ορίστε, μπρος στον δρόμο που χάραξε η Σέρ. Η Σέρ λοιπόν ξεκίνησε την καριέρα της, ηλικία 17 ετών, σαν μέλος του σχήματος Sony & Cher. Το 1965 είχαν γνωρίσει τότε επιτυχία με το τραγούδι I Got You Babe. Από το 1965 έως και το 1972 είχαν τραγουδήσει 6 top 10 επιτυχίες, μεταξύ αυτών και το The Beat Goes On. Τραγούδια που έκανε επιτυχία στη σόλο της καριέρα είναι πάρα πολλά. Το If I Could Turn Back Time, το The Soup Soup Song, Love and Understanding, κουλουπού κουλουπού. Και άκου τώρα και επιστημονικά, από τις 20 Μαΐου σήμερα, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική νέα εποχή. Ο Κριός, να ξέρετε, λέει, ξεκινάει για σας μια καινούρια εποχή με θετική ενέργεια. Ο Παρθένος είναι ότι σήμερα ειδικά η μέρα είναι πολύ κατάλληλη για να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Και ο Ζυγός, συμφιλιώνεστε σήμερα εσείς Ζυγοί με κάποιον στη ζωή σας. Να ξέρετε λοιπόν, αυτά τα τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική νέα εποχή από σήμερα 20 του Μάη.

Πόσο τα αγαπάω αυτό το τραγούδι από τους Stranglers, Golden Brown, και πόσο σε ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη, που το ζήτησες και πραγματικά με ταξιδεύει, με πάει αλλού. Είπαμε, αυτή τη δύναμη έχει η μουσική, αυτή τη δύναμη τη μαγική, έτσι να ξεχνιέσαι για λίγο, να ξεχνάς τα προβλήματά σου, να ταξιδεύεις σε άλλους κόσμους, να μαγεύεσαι, να σκέφτεσαι ότι εντάξει, τελικά η ζωή είναι ωραία. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Τετάρτη, 20 του Μάη, εξερεύνηση του διαστήματος, η σχέση της ανθρωπότητας με το σύμπαν και άλλα παρόμοια θα βρεθούν στο επίκεντρο του Aristotle Innovation Forum, σήμερα Τετάρτη 20 του Μάη. Η εκδήλωση θα λάβει ήδη αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη, στο περίπτερο 15 εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο Σταμάτης Κρυμιζής, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη και η Bonnie J. Denbar μιλούν στο Aristotle Innovation Forum για την εξερεύνηση του διαστήματος, τη σχέση της με τη Γη, και μεταξύ άλλων η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία Alpha Mission Δήλος, που επιδιώκει τη σύνδεση μυθολογίας, τέχνης, τεχνολογίας για την αναγέννηση του πλανήτη. Η Δήλος είναι η γενέτειρα του Απόλλωνα και της Άρτεμις, μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο σύμβολο ισορροπίας ανάμεσα στην αναζήτηση

κλίμα. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε σαν νεράκι με Doors και Light My Fire, διότι σαν σήμερα ο Ray Manzarek των Doors έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το 2013. Υπήρξε κιμπορτίστας, πιανίστας, γνωστότερος φυσικά ως ιδρυτικός τέλεχος του συγκροτήματος των Doors.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θύελλα έχει ξεσπάσει στην κυβέρνηση του Ισραήλ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ, το οποίο αποτυπώνει σκληρές εικόνες ως ό,τι αφορά τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Το βίντεο δείχνει μέλη του στολίσκου δεμένα πισθάγκωνα και γονατισμένα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και κυματίζει μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεν Γκίβρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την αποστολή του Global Samud Flotilla προς τη Γάζα, επισημένοντας ότι μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής. Τόνισε ακόμη ότι οι πρέσβεις της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο στο χώρο που θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που σε επιστολή προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κόπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία είχε κληθεί και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό.

0: σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 6.30 το απόγευμα, όπως ανέφερε σε βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κοινή δήλωσή τους από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός τους, η Τζινπίγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλα. Στην κοινή σύνορωσική διακήρυξη διακρίνονται αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημένοντας ότι και το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σχετικά με τα drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Το χωροταξικό πλαίσιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Εκατόνδύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς.

0: Ο Άμλιν Τσελίνης, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΤΡΙΑ. Δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με το περίπτερο 15 εδώ στη ΔΕΘ, διότι η εξερεύνηση του διαστήματος, η σχέση της ανθρωπότητας με το σύμπαν, βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του Aristotle Innovation Forum, που λαμβάνει σήμερα χώρα. Λοιπόν, οπότε θα ακούσουμε τον δόκτωρα Σταμάτη Κρυμιζή, την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, την Bonnie J. Dumner, να μιλούν στο Aristotle Innovation Forum για την εξερεύνηση του διαστήματος, για τη σχέση με τη Γη. Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είναι συνειδήρητρια και εκτελεστική πρόεδρος του World Human Forum. Η καθηγήτρια Dr. Bonnie J. Dumner είναι πρώην αστροναύτισα της NASA, και ο Dr. Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής του τομέα εξερεύνησης διαστήματος του John Hopkins. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε σύνδεση εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Μία μικρή μουσική ανάσα. Συνδεόμαστε τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνδεθούμε και να ακούσουμε και την Κέλλη Παπαθανασίου που βρίσκεται εκεί.
1: Επιτέλους συνδεόμαστε. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να πούμε ότι είμαστε εδώ στο χώρο του περιπτέρου 15, όπου διεξάγεται το Aristotle Innovation Forum, το διεθνές συνέδριο που είναι αφιερωμένο στην καινοτομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Διακεκριμένοι ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους, ενώ παράλληλα ερευνητικές ομάδες από διάφορα πανεπιστήμια παρουσιάζουν το έργο τους. Η διοργάνωση θα κρατήσει μέχρι τις 23 Μαΐου. Και πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες τις οποίες αναφέρθηκες, δηλαδή του κυρίου Σταμάτη Κρυμιζή, επικεφαλής του τομέα εξερεύνησης του διαστήματος John Hopkins Applied Physics Laboratory, της κυρίας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη, συνιδρύτριας και εκτελεστικής πρόεδρου του World Human Forum, και της καθηγήτριας Bonnie Dumner, πρώην αστροναύτησα της NASA. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η οποία βεβαίως εκτός από πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο που είναι σήμερα, έχει μια μακρά διαδρομή, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, από τον ΟΣΑ, όπου πρώτα εργάστηκε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατόμιση στο Κέντρο Ανάπτυξης του Οργανισμού, και μάλιστα εργάστηκε κυρίως σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ ευρύτερα είναι γνωστή για την Action Aid Hellas, την οποία και ίδρυσε το 1998, ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών, ενώ επίσης από το 2009 είναι πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Παρίσι και προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό στο γαλλόφωνο κοινό. Κυρία Μητσοτάκη, μακρύς ο πρόλογος μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή σας που αφορούν τον άνθρωπο, οπότε αναπόφευκτα έπρεπε να τα πω. Και μάλιστα είπα μια μικρή περίληψη. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι πάλι στη Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο περίπου, καμιά φορά και δυο φορές το χρόνο, ανεβαίνω στη συμπρωτεύουσα και κάθε φορά υπάρχουν ενδιαφέροντες άνθρωποι που γνωρίζω, ωραία πράγματα που γίνονται. Οπότε μπράβο στο Aristotle University Innovation Forum που γίνεται και τους ευχαριστώ πολύ που με κάλεσαν.
1: Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, γύρω από την ομιλία που κάνετε σήμερα, που παρουσιάσετε την Alpha Mission δήλωση, μια πρωτοβουλία που επιδιώκει τη συνομιλία της μυθολογίας, της τέχνης και της τεχνολογίας για την αναγέννηση του πλανήτη. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο, θα θέλατε λίγο να μας εξηγήσετε σε τι συνίσταται η αποστολή, τι είναι αυτό που προτείνει, έτσι πιο απλά για όλους εμάς.
2: Βεβαίως. Θα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί τι σχέση έχω εγώ με το διάστημα, και είναι μια πολύ καλή ερώτηση, θεμητή, και η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχα καμία. Αλλά όταν καταλάβαμε με τη μικρή μου ομάδα του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο ότι η Αμερικάνικη NASA χρησιμοποιεί για δεύτερη φορά όνομα του δικού μας Θεού της Άρτεμις μετά τον Απόλλωνα για να στείλει τους την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη, αυτό μας έδωσε την ιδέα να πούμε ότι πόσο λογικό είναι να χρησιμοποιούνται οι δικοί μας θεοί της δικιάς μας μυθολογίας χωρίς εμείς κάπως να συμβάλλουμε σε αυτή την υπόθεση. Και θα μου πείτε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε σίγουρα ένα κέντρο διαστήματος, έχουμε τη χαρά τώρα να έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό τον Κολέμη, τον οποίο τον υποστηρίξαμε πολύ από την προσπάθειά μας της Δήλου, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μια ιστορία να διηγηθούμε από τη Δήλο. Η Δήλος λοιπόν είναι το μέρος που γεννήθηκαν οι δίδυμοι θεοί. Να θυμίσω ίσως ότι η μητέρα τους έψαχνε κάπου ηλιτό να γεννήσει τα παιδιά της και κανένα μέρος δεν την υποδέχτηκε, γιατί η Ήρα που ζήλευε τον Δία δεν της επέτρεψε να πάει πουθενά. Και είπε στη Δήλο, εσύ που είσαι κάτω από το νερό, βγες για να πάω να γεννήσω τα παιδιά μου και ο γιος μου Απόλλωνας θα σε κάνει το πιο φωτεινό αστέρι που θα βλέπουν οι θεοί από τον ουρανό. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να πάμε στη Δήλο και να ξεκινήσουμε κάτι που το ονομάσαμε Alpha Mission Δήλος, δηλαδή η αποστολή Α της Δήλου. Το Α προέρχεται από την Άρτεμη και τον Απόλλωνα. Το Α προέρχεται όμως και από τον άνθρωπο. Και το Α προέρχεται και από το άδειλος, γιατί η Δήλος ήταν άδειλος και όταν ανέβηκε στην επιφάνεια έγινε Δήλος. Σήμερα η Δήλος κινδυνεύει από την άνοδο της θάλασσας και κινδυνεύει να ξαναγίνει άδειλος, γιατί δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής και δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό που κινδυνεύει σήμερα είναι η ζωή στον πλανήτη μας και όχι ο ίδιος ο πλανήτης. Πολλές φορές λέω ότι, ξέρετε, λέμε να προστατέψουμε τον πλανήτη. Όχι, ο πλανήτης δεν μας χρειάζεται. Εμείς χρειαζόμαστε τον πλανήτη μας να είναι γερός και υγιής για να μπορέσουμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να ζήσουν σε αυτό το πλανήτη, γιατί όπως ακούσαμε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη και από τον κύριο Κρυμιζή, δεν υπάρχει πλανήτης Β, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ένα είναι το σπίτι μας, η Γη. Και αν αυτό το μήνυμα φύγει δυνατά από τη Δήλο, νομίζω ότι κάτι θα έχουμε πετύχει.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι όπως το συνδυάσατε, όπως το σκεφτήκατε και όπως μας το εξηγήσατε με απλά λόγια. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, σε σχέση με την κλιματική κρίση και σε σχέση με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλανήτη, γιατί σήμερα δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο απλός κόσμος, άνθρωποι μορφωμένοι, παγκόσμιοι ηγέτες, ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ, που λένε ότι όλο αυτό είναι μια απάτη, ότι δεν υπάρχει η κλιματική κρίση. Είναι και άλλοι όμως που λένε ότι είναι οικολόγοι, είναι ευαισθητοποιημένοι, όμως θεωρούν ότι τα θαλάσσια πάρκα, οι ανεμογεννήτριες, η χρήση πυρηνικών, μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, ότι θα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά από ότι θα βοηθήσουν στο να σώσουμε τον πλανήτη. Επομένως, μέσα σε όλο αυτό το αφιλόξενο σκηνικό, πώς μπορούμε να δράσουμε με ασφάλεια και επιτυχία?
2: Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι το μόνο. Αυτό που ονομάζουμε τα όρια του πλανήτη είναι δυστυχώς 9. Και αυτά αφοράνε την βιοποικιλότητα, αφοράνε το πλαστικό, αφοράνε τους ωκεανούς μας. Είναι πολλά τα θέματα. Και το να επικεντρωνόμαστε μόνο στην κλιματική αλλαγή μπορεί να μας δώσει την αίσθηση ότι τεχνολογικές λύσεις μπορούν να λύσουν το θέμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι το θέμα δεν μπορεί να λυθεί με τεχνολογία, δεν μπορεί να λυθεί ούτε με αυτό που λέμε πολιτική βούληση. Ο μόνος τρόπος να λυθεί το θέμα είναι η αλλαγή νοοτροπίας μας. Είναι να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε τι πολιτισμικό μοντέλο θέλουμε. Θέλουμε αυτή την ξέφρενη κατανάλωση, μας δίνει ευδαιμονία, μας δίνει χαρά, μας ικανοποιεί. Ξέρετε, πολλές φορές σκέφτομαι μια φράση που είπε ο πολύ σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος που ζούσε στο Παρίσι, ο Καστοριάδης, που έλεγε ότι προτιμώ ένα καινούριο φύλλο παρά ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αν αυτό ισχύει, τότε νομίζω ότι έχουμε πάρει τη ζωή μας λάθος, που λέει και το τραγούδι. Γιατί αυτό που ακούμε είναι ότι συνέχεια χρειαζόμαστε παραπάνω. Εγώ είμαι η πρώτη που αναγνωρίζω, έχοντας δουλέψει τόσα χρόνια στις πιο φτωχές γωνιές και γειτονιές του κόσμου, ότι είναι απαραίτητο ένα ορισμένο βιωτικό επίπεδο. Αλλά και εμείς που το έχουμε, μήπως κάνουμε λάθος όταν πηγαίνουμε στο όλο παραπάνω? Πόσα iPhone πρέπει να αλλάξουμε για να είμαστε ευχαριστημένοι? Εκεί λοιπόν εγώ θέλω με το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο να εστιάσουμε την προσοχή μας. Να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό που ονομάζουμε αλλαγή νοοτροπίας, εσωτερική ανάπτυξη του ανθρώπου. Ξέρετε, ναι, πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα, το οικονομικό, το πολιτικό, το να τα αλλάξουμε όλα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος, αν δεν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία, δεν πρόκειται να αλλάξει ο κόσμος. Αυτή η ιδέα ότι θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο χωρίς να σκεφτούμε αν εμείς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αν έκανε ο καθένας κάτι για να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο, κάτι μικρό. Αν νοιαζόταν ο καθένας για τον συνάνθρωπό του, για τη φύση, για τη ζωή, για τη σχέση του, αυτό που λέμε πρέπει να αλλάξουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους και με τη φύση γύρω μας. Αυτό ξέρω ότι ακούγεται τεράστιο, πιστέψε με, δεν είναι. Είναι μικρές καθημερινές κινήσεις οι οποίες, πιστέψτε με, στο τέλος δίνουν μεγάλη ευτυχία. Προχτές με ρωτούσε κάποιος, εσείς γιατί το κάνετε? Γιατί δεν κάθεστε στο σπίτι σας ή να πάτε να παίξετε γκόλφι, μπρίτζι, δεν ξέρω τι? Η απάντηση είναι πολύ απλά ότι μου δίνει μεγάλη προσωπική ικανοποίηση. Όπως η ικανοποίηση μου έδωσε η δουλειά μου με την ActionAid. Όταν δίνεις, παίρνεις πίσω. Και όταν δίνεις για τη ζωή στον πλανήτη, παίρνεις ακόμα πιο πολλά πίσω. Ειδικά όταν, σαν και εμένα, έχεις 4 παιδιά. Εγώ σήμερα έχω τη χαρά να έχω 10 εγγονάκια. Οπότε πώς θα τα κοιτάξω στα μάτια αύριο? Τι θα τους πω? Δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, δεν ήθελα να δω. Αφήστε τι λέει ο κύριος Τραμπ. Δεν τον νοιάζει προφανώς. Αλλά δεν πρέπει να μας νοιάζει και εμάς τι λέει ο κύριος Τραμπ. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι τι λένε οι επιστήμονες. Και η επιστήμη μας το λέει. Ο κύριος Κρυμιζής ήταν μαζί μας στη Δήλο αυτό το Σαββατοκύριακο και μας έδειξε πως το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο για χιλιάδες χρόνια ανεβοκατέβαινε κάτω από μία γραμμή, τα τελευταία 50 χρόνια έχει ξεπεράσει τη γραμμή αυτή και ανεβαίνει σε μία ευθεία την οποία τίποτα δεν μοιάζει να τη σταματάει. Λοιπόν, από τη χώρα μας, που είναι μια χώρα που πρέπει να αναγνωρίσει την επιστήμη και να πιστέψει στη γνώση, μπορούμε να αμφιβάλλουμε για αυτά που μας λένε οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του κόσμου? Ας αφήσουμε τον κύριο Τραμπ να το κάνει. Εμείς πάντως από την Ελλάδα, από την Ευρώπη Και θέλω να πω και κάτι που λίγοι το ξέρουν. Σήμερα από την Κίνα, από την Ινδία υπάρχει απόλυτη γνώση του θέματος και δεν θέλω να πιστεύουμε και να πιστεύουν οι ακροατές μας ότι ρε παιδί μου, αφού η Κίνα δεν κάνει τίποτα, εγώ τι να κάνω. Η Κίνα κάνει και κάνει πολλά, κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μας λένε. Οπότε ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα αν πρώτα απ' όλα αλλάξουμε την οτροπία μας.
1: Αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλό, ίσως λίγο ουτοπικό.
2: Αλλά... Σας πω κάτι. Ουτοπικό είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά business as usual. Αυτό είναι ουτοπικό. Δεν αντέχει ο πλανήτης πολύ παραπάνω. Το ουτοπικό δεν είναι η αλλαγή. Το ουτοπικό είναι να συνεχίσουμε.
1: Θα ήθελα λίγο να μας πείτε για το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο που θέλει να κινητοποιήσει δημιουργικούς ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν και να προσφέρουν επί του πρακτέου. Εγώ ας πούμε εγώ ή όποια εγώ νιώθει ότι είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει στο σκοπό αυτό. Τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να συνεισφέρει.
2: Να το πάρουμε ανάποδα. Εμείς φτιάξαμε το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους δημιουργικούς πολίτες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σηκωθεί από τον καναπέ τους και οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί? Πάρα πολλοί. Και η δικιά μου πεποίθηση είναι ότι ο κόσμος δεν θα αλλάξει από πάνω προς τα κάτω. Θα αλλάξει από αυτούς τους ανθρώπους. Θα αλλάξει από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στο χώρο της οικολογίας, της δημοκρατίας, της τεχνολογίας, της τέχνης, της εκπαίδευσης αποφασίζουν να κάνουν τα πράγματα αλλιώς. Αυτοί υπάρχουν, αλλά η κοινωνία μας δεν τους ακούει, δεν τους αναγνωρίζει. Και εγώ άφησα την ActionAid ακριβώς γιατί ήθελα να αφιερώσω την ενέργειά μου στην προβολή τέτοιων ανθρώπων. Και πιστεύω ότι εάν δει κανείς σαν δάσκαλος ότι κάποιος άλλος εκπαιδευτικός κάνει κάτι, θα πει και εγώ μπορώ και εγώ ξέρω να το κάνω. Αν ένας γεωργός καλλιεργήσει αλλιώς τη γη του, σεβόμενος τη γη και, και τον τρόπο με τον οποίο βάζει τα φυτοφάρμακα και χρησιμοποιεί το νερό και τα λοιπά, αν δει την εναλλακτική να υλοποιείται δίπλα του, μπορεί να πει, ξέρεις κάτι, κι εγώ μπορώ. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε είναι να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν παντού γύρω μας, σίγουρα από τις πιο φτωχές γωνιές του κόσμου μέχρι τις πιο ανεπτυγμένες, όπου άντρες και γυναίκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε αλλάζουν τον κόσμο και τον κάνουν καλύτερο. Αυτό είναι αυτό που μας δίνει ελπίδα και που πιστεύω μπορώ να σας το περιγράψω με ένα αφρικανικό ρητό που λέει ότι ακούμε το θόρυβο που κάνουν τα δέντρα που πέφτουν και δεν ακούμε το δάσος που φυτρώνει. Γιατί το δάσος που φυτρώνει, φυτρώνει σιγανά. Φυτρώνει όμως γύρω μας, παντού υπάρχει. Πριν από λίγη ώρα με πλησίασε εδώ μια κοπελίτσα, οφθαλμίατρος από τη Λίμνο, μου είπε ότι έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια νέα παιδιά, γιατροί, να βοηθήσουν σαν οφθαλμίατροι τα παιδιά στη Λίμνο που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε οφθαλμίατρους. Θέλουν να το πάνε και σε άλλα νησιά και αυτό για μένα είναι το καλύτερο δώρο που παίρνω από Θεσσαλονίκη. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν έχουμε μάθει να τους δίνουμε την αναγνώριση που τους αξίζει.
1: Υπάρχουν πραγματικά πολύ τέτοιοι άνθρωποι. Σας έχω ακούσει άλλη συνέντευξη να λέτε ότι πιστεύετε πως σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν την καλή τους πλευρά. Αλλά μέσα στις συνεχείς κρίσεις που βιώνουμε, οικονομικές, του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίσεις δημοκρατίας, πόσο εύκολο είναι να βγάλει κανείς αυτή την καλή πλευρά, να τα αντιπαρέλθει όλα αυτά που βιώνει στην καθημερινότητα.
2: Κοιτάξτε, αν ήταν εύκολο, θα το ξέραμε και δεν θα ήμασταν εκεί που είμαστε. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι η μόνη κατεύθυνση την οποία μπορούμε να πάρουμε. Ξέρετε, εγώ άφησα την Action Aid σε καλά χέρια και συνεχίζει πολύ καλά το έργο της, γιατί ήξερα ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο αφήγημα, το οποίο αφήγημα να μην αφορά μόνο τη συζήτηση για τις ανισότητες στις πιο φτωχές γωνιές του κόσμου, να μην αφορά μόνο την οικολογία, να μην αφορά μόνο την δημοκρατία, η οποία δεν λειτουργεί αρκετά καλά, γιατί δεν μας δίνει αρκετό ρόλο να παίξουμε σαν πολίτες. Μας βάζει μόνο στη θέση να ψηφίσουμε για κάποιον και σε 4 χρόνια να το ξανασκεφτούμε. Όχι, υπάρχουν άλλοι τρόποι να συμβάλλουμε σε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία. Ξέρουμε πώς γίνονται αυτά. Υπάρχουν παραδείγματα στην Ιρλανδία, στο Ταϊουάν, στη Γαλλία έγινε μια προσπάθεια οι ίδιοι πολίτες να αποφασίσουν τι κλιματική πολιτική θέλουν. Όχι τα κόμματα. Όχι τα κόμματα οικολογίας. Εγώ προσωπικά είμαι εναντίον αυτό που λέμε τα πράσινα κόμματα. Γιατί η οικολογία πρέπει να ανήκει σε όλους. Πρέπει κάθε κόμμα της Ελληνικής Βουλής να ασχοληθεί και να καταλάβει τα θέματα της οικολογίας. Τι πολιτική θα επιλέξει να κάνει είναι δικό του θέμα. Αλλά η αναγνώριση ότι αυτά τα θέματα απασχολούν όλους μας δεν μπορεί να ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο και σε ένα κόμμα όπως στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Οπότε είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα που δεν έχουμε αυτό που λέμε πράσινο κόμμα.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Έχω διαβάσει ότι όταν είχατε πει στον αείμνηστο πατέρα σας ότι θέλετε να ασχοληθείτε με όλα αυτά τα οποία θέλετε να ασχοληθείτε, σας είχε πει ότι αυτό είναι πολιτική, με κεφαλαίο πει. Η πολιτική αυτή, με την πολιτική την άλλη, όπως την εννοούμε στην καθημερινότητα, πού μπορεί να συναντηθεί.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ο πατέρας μου το είπε αυτό όταν ξεκίνησα την Action Aid στην Ελλάδα το 1998, γιατί πήγα και τον βρήκα να του πω ότι θέλω να κάνω αυτό. Και επειδή θα βγω στην ελληνική κοινωνία με το δικό σου όνομα και όχι με το γαλλικό μου όνομα, έπρεπε οπωσδήποτε να του μιλήσω πριν. Και του είπα, ξέρεις ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Και τότε μου είπε, παιδί μου, αυτό που θες να κάνεις είναι πολιτική με κεφαλαίο πι. Αυτό το κράτησα και καταλαβαίνω σήμερα ότι όλα αυτά που κάνω και που με ενδιαφέρουν είναι πολιτική. Τώρα, πού συναντιόνται είναι πολύ καλή ερώτηση. Συναντιόνται, αλλά είναι σαν δύο παράλληλοι κόσμοι όπου καμιά φορά κάνουμε μια γέφυρα και προσπαθούμε να επηρεάσουμε την κομματική πολιτική. Εντάξει. Και ομολογώ ότι καμιά φορά το καταφέρνουμε. Η συζήτηση που έγινε πριν από λίγο εδώ για το διάστημα και για το γεγονός ότι αποκτήσαμε πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό τον Κολέμη, έχει πολύ να κάνει με την προσπάθεια της Δήλου. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος έλεγε, μα τι το θέλουμε το διάστημα, ξοδεύουμε χρήματα, προς τι. Το διάστημα, δεν το είπαμε σήμερα εδώ, οι γνώσεις του διαστήματος είναι αυτές που μας έδωσαν τις πληροφορίες για το τι κάνει το πλανητικό μας σύστημα της Γης. Και την κλιματική αλλαγή την καταλάβαμε από το διάστημα. Και οι δορυφόροι, οι οποίοι σήμερα μας προστατεύουν από τις φωτιές, η γνώση που πήραμε από το διάστημα είναι απολύτως απαραίτητη για να προστατεύσουμε τη ζωή στο πλανήτη μας. Οπότε εκεί η δράση μας δεν ήταν θεωρητική. Επηρεάσαμε όσο μπορέσαμε για να γίνει αυτή η αναγνώριση. Το ίδιο ισχύει σχεδόν για όλα μας τα προγράμματα. Κάθε φορά που έχουμε μία δυνατότητα να επηρεάσουμε, παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι δημιουργούν τον social media, εντάξει, των μέσων κοινωνικής ενημέρωσης, όχι πώς τα λένε,
1: δικτύωσης,
2: δημιουργούν εξάρτηση στα παιδιά μας, είναι κάτι που οι ειδικοί που φέραμε στην Ελλάδα να μιλήσουν ευαισθητοποίησαν την κυβέρνησή μας. Και αυτό που προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε μέσα από την πρωτοβουλία του Λυκείου του Αριστοτέλη πέρσι τον Ιούνιο, που ήταν το κεντρικό μας θέμα, ήταν ότι αυτή η εξάρτηση που δημιουργούν οι αλγόριθμοι δεν μπορεί να την καταπολεμήσουν ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε οι πολιτικοί. Πρέπει να πάμε στις εταιρείες που κάνουν τους αλγόριθμους με αυτό το σκοπό για να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιος πρέπει να το πει. Εμείς το είπαμε, η κυβέρνηση νομίζω όχι μόνο το άκουσε, το κατάλαβε, το πολλαπλασίασε, ενημέρωσε, δηλαδή επηρέασε και στην Ευρώπη και βγήκαν άλλες πολιτικές. Εμάς ο ρόλος μας ήταν μέχρι εκεί. Δεν ήταν να τους πούμε τι να κάνουνε. Ήτανε να τους ενημερώσουμε ότι ξέρετε κάτι, σήμερα ξέρουμε αυτό και αυτό και αυτό. Μέχρι εκεί. Από εκεί και ύστερα κάθε κυβέρνηση, αυτή η επόμενη, η μεθεπόμενη, θα κάνει από αυτά που εμείς λέμε ότι επιλέξει να κάνει. Άρα γέφυρες υπάρχουν, αλλά εμείς ζούμε σε παράλληλο κόσμο. Και θα σας πω γιατί. Γιατί για να αλλάξουμε πολιτισμικό μοντέλο και να πάμε σε αυτό που εμείς με πολύ θάρρος αποκαλούμε ένα νέο οικολογικό πολιτισμό, δεν θα γίνει ούτε σε αυτή την τετραετία, ούτε την επόμενη. Θα γίνει σε 20, 30, 40 χρόνια. Αλλά κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να το σκέφτονται από σήμερα. Και το ερώτημα που θέτω εγώ είναι η δικιά μας χώρα, η οποία έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στο παρελθόν για τη δημιουργία αυτού που αποκαλούμε το δυτικό πολιτισμό, τη δημιουργία της δημοκρατίας, δεν πρέπει τώρα να παίξει ένα ρόλο? Αυτές οι συζητήσεις για έναν καινούριο οικολογικό πολιτισμό δεν πρέπει να γίνουν εδώ? Πείτε μου ένα καλύτερο μέρος από τους Δελφούς για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι ξένοι καλεσμένοι μας, ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι όλων των, από όλες τις γωνιές του κόσμου, όταν τους καλούμε στο Λύκειο του Αριστοτέλη, στη Δήλο, στην Ελευσίνα και βεβαίως τους Δελφούς, έρχονται.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά τα ωραία και τόσο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρο του World Human Forum, στα πλαίσια του Aristotle Innovation Forum, το οποίο έλαβε σήμερα χώρα Τετάρτη 20 του Μάη, στο περίπτερο 15 στη ΔΕΘ. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση την Κέλλη Παπαθανασίου, τον Βαγγέλη Καπετάνου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, φυσικά τον Ανδρέα τον Κοράνη. Μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Εγώ θα μείνω, για να μην σας κουράσουμε άλλο, θα μείνω στο γεγονός ότι το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη να το καταλάβουμε όλοι, ότι δεν υπάρχει Plan B, δεν υπάρχει δεύτερο πλανήτης. Ένας είναι αυτός ο πλανήτης και πρέπει και οφείλουμε όλοι να τον προστατεύσουμε και να προσέχουμε, όχι στα πλαίσια μόνο της κλιματικής αλλαγής, αλλά γενικότερα. Και θα μείνω και θα κλείσω μάλλον με το αισιόδοξο μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να πάνε τα πράγματα καλύτερα, και αν όχι για μας και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Σφοδρή αντιπαράθεση στους κόλπους της Ισραηλινής κυβέρνησης μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα. Και κλεισμένων των θυρών η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλειδεμύρη για τις υποκλοπές. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεση του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής τις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιολικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, επανέλαβε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα δικαστήρια τραυματιοφορέας και συνοδεία ασθενούς μετά από επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
12: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
13: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

Υπέροχο τραγούδι από Σίβερ Χογέ, Moon Landing. Φυσικά δεν είναι τυχαίο το άσμα, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή την εκπομπή. Εδώ στο άκου να δει τον 102.3, διότι μετά από όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε στα πλαίσια του Aristotle Innovation Forum, που έλαβε σήμερα χώρα Τετάρτη 20 του Μάη, μιλήσαμε για διάστημα, μιλήσαμε για επιστήμη, μιλήσαμε για μύθους, ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και μιλήσαμε και για τη Δήλο, την γενέτειρα του Απόλλωνα και της Άρτεμις, η οποία μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο σύμβολο ισορροπίας ανάμεσα στην αναζήτηση των άστρων, στην ανάγκη προστασίας της γης, το λέμε συνέχεια καθημερινά αυτό για την κλιματική αλλαγή, για την οικολογική συνείδηση, για το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, υπενθυμίζοντας ότι τα φτερά χρειάζονται και ρίζες. Και θα σταθώ σε αυτό το ωραίο που είπε η Αλεξάνδρα η Μητσοτάκη, που είπε ότι αν ρωτάς τον άλλον τι θέλεις, ένα αυτοκίνητο ή ένα φίλο, φαντάζομαι η σωστή απάντηση είναι ότι θέλουμε έναν καλό φίλο, τονίζοντας γενικότερα την υπερκατανάλωση και το ότι έχουμε λίγο ξεφύγει από τις ρίζες μας, αυτά που λέγαμε τώρα. Λοιπόν, επειδή θα ξεφύγουμε και στο χρόνο, σήμερα να συνεχίσουμε με τον Dan Wilson, διότι έχει γενέθλια. Γεννήθηκε το 1961, σβήνει τα 65 κεράκια, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός. Γεννήθηκε στη Μινεσότα, είναι δημοφιλής ως τραγουδιστής του συγκροτήματος των Semisonic. Έχει γράψει για τον γκρουπ αυτό πολλές επιτυχίες, Secret Smile, Closing Time, Chemistry και άλλα. Έχει συνεργαστεί και με άλλους καλλιτέχνες, ο Dan Wilson, μεταξύ αυτών και η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Adele, για την οποία έγραψε 3 τραγούδια για το άλμπουμ της 21, ανέμασα σε αυτά ήταν και το Someone Like You, στο οποίο ήταν και συμπαραγωγός. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Dan Wilson και συγκεκριμένα Semisonic και Secret Smile.

Dan Wilson έχει γενέθλια σήμερα, σήμερα 20 του Μάη. Λοιπόν, να στείλω και στο Photo Finish την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο. Και κλείνοντας, να σας δώσουμε και μια όμορφη ιδέα για σήμερα βράδυ Τετάρτης. Το ψυγείο, το αιχμηρό έργο του Αργεντίνου συγγραφέα και κομίστα Κόπη, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη, στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, σήμερα 20, αύριο 21 και 22 Μαΐου, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Επί σκηνής, ο Δημοσθένης Μιχαηλίδης ερμηνεύει όλους τους ετερόκλητους χαρακτήρες του έργου, δημιουργώντας ένα πολυφωνικό σύμπαν που πάλεται από ζωή και ένταση σε μια παράσταση που αναμετριέται με όλα όσα κρύβουμε βαθιά μέσα μας, ελπίζοντας να μην αποψυχθούν ποτέ. Σήμερα λοιπόν στις 9 και 4 στο μικρό θέατρο Μονής Λαζαριστών, τα εισιτήρια πάντα σας τα λέμε από 8 έως 12 ευρώ. Άκου τώρα να δεις, την ημέρα λέει των γενεθλίων της, η Αλφα λαμβάνει δώρο ένα ψυγείο από τη μαμά της. Στέκει εκεί κατά μεσής του living room ένα καθημερινό αντικείμενο που μετατρέπεται σε απειλή, προκαλώντας τη τρόμο και ταραχή για το τι κρύβεται στο εσωτερικό του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Ανδρέα τον Κοράνη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπά Κλάκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και επειδή μίλησα για Αντέλ και για το Someone Like You, γιατί ήταν συμπαραγωγός και ο Dan Wilson, θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι, υπέροχη μπαλάντα. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας και ανανοώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Άκου να δεις. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σφοδρή αντιπαράθεση στους κόλπους της Ισραηλινής κυβέρνησης έχει ξεσπάσει μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ, Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Το βίντεο δείχνει μέλη του στολίσκου προς τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκιβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την αποστολή του Global Sumut Flotilla προς τη Γάζα, επισημένοντας ότι μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής. Τόνισε ακόμη ότι οι πρέσβεις της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο το πρωί στο χώρο που θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού, ανέφερε. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης, στην οποία είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 6.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζινπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημένοντας ότι και το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για τα ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μεταξύ άλλων σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου 2026. Ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο χτίστης Ζερόμ Μπαρμπαρέ ζει με τη σύζυγό του στο χωριό Σαβανό στα κεντρικά της Γαλλίας. Μια μέρα βρίσκει στον δρόμο ένα αγοράκι παρατημένο και παρατηρώντας το συνειδητοποιεί ότι το παιδί φοράει πάρα πολύ ωραία ρούχα, οπότε σκέφτεται ότι μάλλον οι γονείς του θα είναι πλούσιοι. Ο Μπαρμπαρέν προσφέρεται να φροντίσει το παιδί, ελπίζοντας να πάρει μια καλή ανταμοιβή.

φέρνει το παιδάκι στο σπίτι, το παρουσιάζει στη γυναίκα του και το ονομάζουν Ρεμί. Όμως ο Μπαρμπαρέν τραυματίζεται σε εργατικό ατύχημα. Στρέφεται νομικά κατά το εργοδότη του, ελπίζοντας βέβαια να λάβει και τη σχετική οικονομική αποζημίωση. Η δίκη όμως κοστίζει ακριβά για την φαμίλια του χτίστη Μπαρμπαρέν και η γυναίκα του αναγκάζεται να πουλήσει την αγελάδα της. Και οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι. Ο Ρεμί, 8 χρόνων πλέον, ζει ευτυχισμένα με την στοργική κυρία Μπαρμπαρέν, την οποία θεωρεί μητέρα του. Δεν ξέρει όμως τι θα συμβεί. Με τη δίκη χαμένη, ο Μπαρμπαρέν επιστρέφει στο σπίτι και αποφασίζει να στείλει το Ρεμί στο άσυλο, όταν στο καφενείο συναντά έναν περιοδεύοντα καλλιτέχνη και θειασάρχη εκπαιδευμένων ζώων, τον κύριο Βιτάλ. Κύριος Βιτάλ ταξιδεύει με 3 εκπαιδευμένα σκυλιά και μια μαϊμού, την Ζολικέρ. Ο Βιτάλ πληρώνει τον Μπαρμπαρέν και παίρνει το Ρεμί ως μαθητευόμενο. Όσοι μικροί καταβροχτίζατε βιβλία, ενδεχομένως θα χαθήκατε και στις σελίδες αυτού, το οποίο άρχισα να σας παρουσιάζω, αλλά σίγουρα δεν θα τελειώσω. Είμαστε σε χρόνους κλασικούς, φίλες και φίλοι. Και ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής υπήρξε από τους πιο χαρακτηριστικούς της εποχής του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Ανδρέας Κοράνης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Παρισιού, την οποία συνόδευσε η χοροδία υπό τη διεύθυνση του Μαρσέλ Κούρο. Ερμήνευσαν το ντουό από την όπερα, την όπερα κομίκ Μπατακλάν του Ζακ Οφενμπαχ. Μία από τις σημαντικότερες όπερες του Οφενμπαχ στα μέσα του 19ου αιώνα, στον οποίο θα βρεθούμε και εμείς, φίλες και φίλοι, ταξιδεύοντας στην τροφιά με έναν πάρα πολύ μεγάλο Γάλλο συγγραφέα. Ξεκινώντας, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποιους όρους προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά τα πράγματα κατά τη διάρκεια. Οι ιστορίες ενηλικίωσης είναι αυτό που θα λέγαμε κάτι σαν κλασικό στη λογοτεχνία, κυρίως του 18ου αλλά και του 19ου αιώνα, αλλά όχι μόνο στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Το πέρασμα του πρωταγωνιστή από την νεότητα στην ενήλικη ζωή γοητεύουν. Πιο αναλυτικά, οι ιστορίες ενηλικίωσης δίνουν έμφαση στο διάλογο και στον εσωτερικό μονόλογο, περισσότερο από ότι στη δράση, και συχνά τοποθετούνται χρονικά στο παρελθόν. Τα υποκείμενα των ιστοριών ενηλικίωσης είναι ως επιτοπλίστων αγόρια στην ύστερη εφηβεία. Όχι πως δεν μπορούν να είναι κορίτσια, αλλά ήταν σπανιότερο κατά το παρελθόν. Το μυθιστόρημα μαθητείας, κάτι σαν συνώνυμο, οι Γερμανοί έγραφαν πολλά τέτοια, ήταν τα λεγόμενα Bildungsroman, είναι ένα υποείδος, θα έλεγε κανείς, της ιστορίας ενηλικίωσης. Είναι διαδεδομένα στη λογοτεχνία και ασχολούνται με την ψυχολογική και ηθική ανάπτυξη του πρωταγωνιστή. Οπότε η αλλαγή του χαρακτήρα είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο Έκτορ Μαλό επρόκειτο να γίνει ένας από τους μεγάλους του είδους στο συγκεκριμένο τομέα. Γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, στις 20 Μαΐου του 1830 στη Λαμπουή της Νορμανδίας. Λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, φίλες και φίλοι, ένα ιστιοφόρο αγκυροβολημένο μπροστά από το σπίτι στρίβει ξαφνικά επικίνδυνα και με το μπομπρέσο του, κάτι σαν κοντάρι που φεύγει πέρα από την πλώρη, έσπασε το παράθυρο του δωματίου του νεογέννητου με το τόξο του. Όταν έτρεξαν όλοι να δουν τι συνέβη, βρήκαν τον μικρό Έκτορα να κοιμάται του καλού καιρού. Και οι γερόντι είπαν πως ήταν ιονός ενός ασυνήθιστου πεπρωμένου. Ο πατέρας του, ο Ζαν Μπαπτίστ Μαλό, συμβολιογράφος στο επάγγελμα, είχε μείνει χείρος και είχε ξαναπαντρευτεί. Μια χείρα ενός καπετάνιου. Είχε δύο παιδιά ήδη από τον πρώτο του γάμου, όσα είχε και η νέα σύζυγός του. Ο Έκτορ, παιδί που απέκτησαν μαζί, ήταν ο Βενιαμίν της οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν άνθρωπος αυστηρός, ενώ η μητέρα του ήταν η συγκαταβατική του σπιτιού. Μεγάλωσε τον μικρό Έκτορα με ιστορίες ταξιδιών, εμπνευσμένες ενδεχομένως από τις εμπειρίες του πρώτου της συζύγου. Και κάπως έτσι ο μικρός έμαθε να αγαπά τις ιστορίες. Ο Έκτορας θα περάσει τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας στο Λαμπουί. Πώς? Παρατηρούσε τα πλοία που φόρτωναν και ξεφόρτωναν φορτία. Τα αποχαιρετούσε όταν έφευγαν για μακρινούς προορισμούς, τα καλωσόριζε όταν έφταναν στο λιμάνι. Παρατηρούσε το πέρασμά τους από το πορθμίο, έβλεπε τα πηγενέλα των αμαξών, τους πελάτες των παδοχείων. Είχε εικόνες. Τον Οκτώβριο του 1800

1935 η οικογένεια του Έκτορα εγκαταλείπει τις όχθες του Σικουάνα για να εγκατασταθεί στο Μπος Μπερνάρ Κόμα, στον διαμέρισμα Εύρ, άλλο περιβάλλον. Ο Έκτορας ανακαλύπτει την εξοχή και αναπτύσσει έναν έρωτα για τη φύση και τη βοτανική που θα διαρκούσε σε ολάκερη τη ζωή του. Παράλληλα διαβάζει πολύ, διαβάζει Ρασέν, Λεσάζ, ακόμη και Μολιέρο.

Τα Σκράπας. Σαν έφτασε στα 9 του, ο πατέρας του μάλλον είπε «Δεν θα μας δουλεύεις εσύ. Διαβάζεις τα πάντα στο σπίτι, αλλά στο σχολείο είσαι τελευταίος». Και έτσι παίρνει την απόφαση να το στείλει σε οικοτροφείο στη Ρουέν. Πάλεψε η μαμά να πείσει τον άντρα της να μην πραγματοποιήσει την απόφασή του, αλλά εκείνος ήταν ανένδοτος. Και γυμνάσιο όταν πήγε πάντως ο Έκτορας, με το ζόρι περνούσε τις τάξεις. Αγαπούσε μόνο το μάθημα της ιστορίας, με έναν δάσκαλο που τον θεωρούσε πρωτότυπο, ελεύθερο πνεύμα. Στο Παρίσι θα φτάσει το 1847, όταν ήταν 17 χρόνων, προκειμένου να συνεχίσει εκεί το γυμνάσιο και μετά από 2 χρόνια, σύμφωνα με την επιθυμία του πατέρα, άρχισε να σπουδάζει νομικά. 3 χρόνια το πολύ άντεξε στο πανεπιστήμιο. Μετά είπε αντίο στη νομική με στόχο ένα και μοναδικό, να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία. Το 1853 προσπάθησε μάταια να ανεβάσει ένα θεατρικό έργο. Ενώ για να εξασφαλίσει τα προστοζήν έγραφε άρθρα, κυρίως στην εφημερίδα Journal Portou, όπου ο ιδιοκτήτης Gilles Simon τον είχε προσλάβει για τις γνώσεις του στη βοτανική. Σαν να ζορίστηκε λίγο και κάποια στιγμή επέστρεψε στο σπίτι των γονιών του, εκεί όπου έγραψε την πρώτη του τριλογία «Τα θύματα του έρωτα», της οποίας ο πρώτος τόμος εμφανίστηκε το 1859. Τον Οκτώβριο του 1862 η Μαριάν Βικτουά, η μητέρα του Έκτορα, πεθαίνει. Εκείνος θα κλονιστεί και θα προσπαθήσει να ξορκίσει την απώλειά της με τη συγγραφή του έργου «Ρομέν Καλμπρίς», ενός μυθιστορήματος το οποίο μια ετοιμοθάνατη μητέρα περιμένει την επιστροφή του ναυτικού γιού της. Θα χτίσει το δικό του σαλέ στην λεωφόρο Ντάμπλανς στο Φοντενέ-Σουλμπορί, κοντά στο σταθμό, και αυτό για να μπορεί να πηγαίνει έρχεται στο Παρίσι. Θα παντρευτεί, αλλά 3 χρόνια μετά θα χάσει τη σύζυγό του.

Il va venir, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τώρα μόλις από τη δεύτερη πράξη της όπερας La Juive, Φρομεντάλα Λεβί, με την Κρασιμίρα Στοιάνοβα. Ήταν η φιλαρμονική ορχήστρα του Μονάχου υπό τη διεύθυνση του Φρίντριχ Χάιντερ. Ο Μαλό, παρά το ότι λάτρευε τα γράμματα, στο σχολείο

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Διακομιδή βρέφου, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο, διόδια Ωραιοκάστρου Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Καταδίκη για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και ανάποδα στη Βασιλίση Σόλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Την πρωτοβουλία Αλφα Μίσιον δήλωση που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Ανδρέα Κοράνη σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Γάλλο συγγραφέα Έκτορα Μαλό. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο φίλο μας τον Άκη, τον Στέλιο, την Πατρίτσια και την Αμαλία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον Μάκη, τον Δημοσθένη και τη Μαρία μας. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Από την όπερα «Εσμεράλντα» του Λουίς Μπερτέν ήταν το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το «Air de Cloche». Παραμένουμε, όπως βλέπετε, σε έργα του 19ου αιώνα, διότι εκεί βρισκόμαστε και σε ό,τι αφορά το κείμενό μας, την ιστορία μας. Ο Έκτορας έχει ήδη χάσει τη σύζυγό του.

Έχει στην αγκαλιά του μια κορούλα. Θα προσπαθήσει να σταθεί στα πόδια του. Είναι πολυγραφότατος. Θα ξαναπαντρευτεί. Και το 1878 θα δημοσιεύσει ένα από τα πιο διάσημα έργα του. Το «Χωρίς οικογένεια». Κλασικό μυθιστόρημα μίμησης ή αλλιώς ενηλικίωσης. Πολλές φορές διαβάζουμε κάτι, αλλά τι είναι αυτό που διαβάζουμε? Με τρόπο απλό είπαμε στην αρχή, φίλες και φίλοι, ότι στα έργα αυτά μίμησης ή ενηλικίωσης παρακολουθούμε το πέρασμα ενός ανθρώπου από όλες τις ηλικίες μέχρι να μεγαλώσει, που λέμε. Σε αυτές τις ιστορίες, σε αυτά τα βιβλία, τι γίνεται? Οι ενήλικες, συνειδητά ή ασυνείδητα, ασκούν μυητική επίδραση στους κεντρικούς έφηβους ήρωες ή ηρωίδες των μυθιστορημάτων αυτών. Υπάρχουν όμως και οι μορφές μίμησης. Κάπου δηλαδή υπάρχει και σημείο αναφοράς. Πού θα μας επηρεάσει κάποιος? Σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Θα ρείτε ότι στα 10 σας είχατε τη δική σας άποψη για το θάνατο? Ούτε για αστείο. Η μαμά και ο μπαμπάς ως επιτοπλίστων σας είχαν μίμησει στη συγκεκριμένη ιδέα. Και δεν είναι μόνο ο θάνατος, προς Θεού, έτσι είναι ο έρωτας, η φύση, η φιλία, είναι η τέχνη, η λογοτεχνική ανάγνωση, η ίδια ιστορική πραγματικότητα. Όλα επηρεάζουν την εξελικτική πορεία των μυθοπλαστικών νεαρών ηρών και ηρωίδων προς την ενηλικίωση και τη διαμόρφωση της ατομικής τους ταυτότητας. Τόσο ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο Ρεμί, όσο και η συντροφιά του, είναι τα θύματα μιας απειλητικής κοινωνίας, η δύναμη της οποίας στηρίζεται πού? Στο χρήμα. Μπροστά στη δύναμη αυτή και σε όσους τη διαχειρίζονται, οι αγαθοί, οι αθώοι, οι ειλικρινείς, είναι άοπλοι, απροστάτευτοι. Περί αισθητικής, κάποιος θα διαφωνούσε λέγοντας ότι «μα δεν είναι ανάγκη να κλαίω σε 90 σελίδες για να χαράξει στην 91η. Μπορούν τα πράγματα να υποθούν και διαφορετικά». Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι εδώ δεν είμαστε για να σας πούμε ποτέ δεν το κάναμε ότι αυτό είναι ένα ωραίο βιβλίο, μια ωραία όπερα, και αυτό όχι. Εδώ πάντοτε περιγράφουμε εποχές, πάντοτε επιγράφουμε επιρροές, κόσμους μέσα στους οποίους γεννιούνται δημιουργίες. Ναι, μπορούν τα πράγματα να υποθούν και διαφορετικά, και το πρώτο ερώτημα που είναι πότε και πώς, με τους όρους του

Αυτός ήταν ο Νικόλαϊ Γκεντά, φίλες και φίλοι, στο Di Povo Se La Mi Fidel, από την όπερα La Muerte e Portici του Daniel Auber. Με οικογένεια λοιπόν, 1893, εδώ συναντάμε την 11χρονη Πέριν. Τα μαλλιά της ήταν ανοιχτόχρωμα και η γλύκα του προσώπου της τονιζόταν από κατάμαυρα αμυγδαλωτά μάτια, έξυπνα και σοβαρά. Το σώμα της είχε τις ίδιες χάρες με το κεφάλι, ομιλεπτή, χαμένη ωστόσο σε μια αξιοθρήνητη καρό ζακέτα. Πόδια δυνατά και αποφασιστικά, κατά από μια πλατιά κουρελιασμένη φούστα. Η μικρή χάνει τους γονείς της και ολομόναχη, χωρίς λεφτά, αποφασίζει να ξεκινήσει με τα πόδια από το Παρίσι με προορισμό το Μαροκούρ, προκειμένου να συναντήσει την μοναδική κατά κάποιο τρόπο οικογένεια που της έχει απομείνει, κατά τη συγγενής του πατέρα της. Εκεί, με εφόδια την υπομονή της, την περηφάνεια της, την εξυπνάδα της, την εργατικότητά της, πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, περνικώντας εμπόδια, παραμερίζοντας συμφέροντα και δυσκολίες.

Οι ήρωες του Μαλό, σε πολλά έργα του, πάνω από 80 τα μυθιστορήματα του Έκτορα Μαλό, βιώνουν τις επιδράσεις του περιβάλλοντος και των περιστάσεων. Αν διαβάσετε, θα αντιληφθείτε κάποια στιγμή πως παρακολουθείτε την εξέλιξη και την αντίδραση των ηρώων μέσα από συμβάντα, τα οποία είναι ορισμένες φορές καθοριστικά για την εξέλιξη των ηρώων. Εδώ τι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι το λεγόμενο νατουραλιστικό μυθιστόρημα συχνά αφήνει τους πρωταγωνιστές μετέωρους να συνεχίσουν έναν ατέρμονο αγώνα. Ειδικά όταν έγραφαν οι Γάλλοι, χανώσουν. Το διαφορετικό στο έργο του Μαλό, και εκεί βρίσκεται η συνεισφορά του, είναι στο ότι ναι, ο Ρεμί στο χωρίς οικογένεια, η Περίν στο με οικογένεια, πλαισιώνονται από νατουραλιστικούς ήρωες. Ωστόσο, οι ίδιοι έχουν διάθεση να ξεφύγουν από το πεπρωμένο τους και να αναζητήσουν την πρόοδο και την ευτυχία.

Κάτι ανώτερο τους καθοδηγεί στην πρόοδο, την αυτοβελτίωση. Κατά συνέπεια, ομαλό τοποθετεί τους ήρωες μέσα στο σκηνικό της κοινωνίας της εποχής και αφήνοντάς τους να ταλαιπωρηθούν από παράγοντες, τους οποίους οι ήρωες είναι αδύνατο να ελέγξουν, δημιουργεί αυτούς, τους ήρωες δηλαδή, οι οποίοι σπάζοντας τις νατουραλιστικές συμβάσεις πείθουν τον αναγνώστη για την ανωτερότητα της ανθρώπινης φύσης. Τέτοιος είναι και ο ήρωας του έργου «Υπολχαγός Μπονέ» του Μαλό. Δεν είναι όλοι ορφανά παιδιά, έτσι, προς Θεού. Είναι όμως ήρωες που ξεπερνούν τα περιβάλλοντά τους, τους φόβους τους, τις αδυναμίες τους και έχουν ένα πάρα πολύ βασικό αίτημα, την μόρφωση. Διότι, μιλώντας για τον Μαλό και επαναλαμβάνοντας αυτό που τόσες φορές έχουμε πει και πάντα θα το λέμε, μιλώντας για έναν άνθρωπο της εποχής του, μπορούμε μέσα από το έργο του να δούμε ένα καθολικό αίτημα που συναντάμε την εποχή εκείνη σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Γιατί το λέμε αυτό? Ο Όλιβερ του Ντίκενς, ο Ρεμί του Μαλό και ο Μέλιος, ναι, ο δικός μας ο Μέλιος, του Λουντέμι, αντιπροσωπεύουν με τρεις διαφορετικούς κόσμους, αλλά έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Το δικαίωμα κάθε παιδιού στη γνώση, την αγάπη και την προσωπική εξέλιξη. Ο Ντίκενς, με την πιο ρεαλιστική του γραφή, παρουσιάζει έναν ήρωα που έρχεται αντιμέτωπος με την σκληρότητα ενός αγγλικού πτωχοκομείου και τη βία του υποκόσμου. Παρά τις κακουχίες που βιώνει, επιμένει στην καλοσύνη του, λειτουργώντας ως σύμβολο παιδικής αθωότητας και ηθικής. Ο Ρεμί στο χωρίς οικογένεια διασχίζει τη Γαλλία, μαθαίνοντας όχι μόνο γράμματα αλλά και ανθρώπινες αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η αποδοχή του διαφορετικού. Και ο Μέλιος, ο μικρός πρωταγωνιστής του Μενέλα, ο Λουντέμι, τι κάνει? Μας μεταφέρει σε μια άλλη πραγματικότητα, την ελληνική επαρχία της φτώχειας και των ανισοτήτων, όπου η μόρφωση αποτελεί αίτημα επανάστασης. Το όνειρό του να μετρήσει τ' άστρα, έξω και ο τίτλος του έργου, γίνεται μεταφορά για τη δίψα του ανθρώπου για ελευθερία, για γνώση και ζωή πέραν από τα στενά όρια της κοινωνικής καταγωγής και της τάξης.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Regine Crespin στο Plus Grand Dans l'Obscurité από την Βασίλισσα του Σαββά του Γκουνού.

Το 1894 ο Μαλό θα δημοσιεύσει το τελευταίο του μυθιστόρημα, φίλες και φίλοι, το Amour de Vieux. Και κάπου εκεί αποφασίζει να βάλει τέλος στην λογοτεχνική του πορεία και να αποσυρθεί στο αγαπημένο του σαλέ, στο Fontenay sous Boris, εκεί όπου σχεδιάζει νέα ταξίδια για τη ζωή του. Ωστόσο, 2 χρόνια αργότερα θα δημοσίευσε ένα αυτοβιογραφικό έργο, το Le Roman de mes Romans, το μυθιστόρημα των μυθιστορημάτων μου. Έγραψε επίσης, λίγο πριν από το θάνατό του, ένα κείμενο με τίτλο Le Mousse, το οποίο θα εμφανιζόταν βέβαια μετά θάνατον. Αυτά τα 2 τελευταία έργα, φίλες και φίλοι, ήταν αφιερωμένα στην Περίν.

Υποφέροντας από παράλυση ήδη από το 1905, ο υπέροχος Εκτόρ Μαρλό, διότι υπέροχος υπήρξε και κατά ψέματα, πέθανε στις 18 Ιουλίου του 1907 στο Φοντενέ-Σουμπουά. Και εκεί θαμμένος είναι και αναπαύεται παρέα με την πρώτη σύζυγό του την Άννα, τον πατέρα του τον Ζαμπαπτής, την κόρη του Λουσίλ, την αδελφή του Προυντένς και τον γαμπρό του τον στρατηγό Μέλσπε. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το «Le Salet» του Αντόλφ Αντάμ και συγκεκριμένα το «De Jardin à Plein». Είναι η συμφωνική ορχήστρα της Toulon υπό τη διεύθυνση του Guillaume Tournier. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα στο λιμάνι του Ασντότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μεταξύ άλλων σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

0: Αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

κλαίω τα πανιού και σου δάξα στα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται κοίτα μας. Λιώνουμε αργά βιοχημική άβασο.

μπροστά μας. Σφαίρες που πετούν σαν στην τροχιά, κοίτα μας. Δίσε ξαμαρτήν, κλείσε ξαμαρτήν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλία και η κόλαση.

ζωστός άγνωστος. Παίρνα το φανάρι στους αριστερά μας ακολουθούν. Καίγονται τα πάντα μέσα στο μυαλό μας τι να βρουν. Έχουμε χαθεί εσύ ξαφνικά από όλα τα ραντάρ. Μας ακολουθούν μάτι για εμάς βρίσκουν άβαρτα. Νέας διαδρομή, μία βραδινή έξοδος.

0: frente, puse tus rocas ahora para esos.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 4ης 20 Μαΐου. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10 με Τάσο 30 φίλους στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς στην παρέα και περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να μας φέρετε πίσω το καλοκαίρι. Πού είναι αυτό το καλοκαίρι? Βροχές, καταιγίδες, συννεφιές και κόσμος να κυκλοφορεί με μπουφάν και αδιάβροχα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μάλιστα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αύριο στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Σύμφωνα με την σελίδα στο Facebook Weather Analysis, ο Μάιος μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακά ψυχρότερος μέχρι στιγμής σε σχέση με τον περσινό Μάιο και σύμφωνα με την προγνωστική εικόνα του τελευταίου δεκαημέρου δεν φαίνεται να αλλάζουν πολλά και έως το τέλος του. Στην ουσία αναφέρει, περίπου από τα μέσα του Απρίλη έχουμε διαδοχικές ψυχρές εισβολές που κρατάνε τον υδράργυρο κάτω από τις μέσες κλιματικές τιμές στο σύνολο της χώρας. Πού είναι λοιπόν το ελληνικό καλοκαίρι? Τι να σας πω, εγώ πάντως ερχόμενος εδώ με τα πόδια είδα και μάλιστα δύο φορές τον πιο

Η Λία λέει ότι αν αναφέρουμε στις παντόφλες με κάλτσα είναι μόδα της νεολαίας. Αυτό το ξέρουμε. Είμαστε μπούμερ, αλλά όχι και τόσο. Ξέρουμε ότι ο νεολαία φοράει πλέον πέδιλα, παντόφλα μάλλον με άσπρη κάλτσα, θεωρώντας τα μόδα και άνεση μάλιστα. Έτσι το περιγράφουν ότι είναι άνετο, αλλά εγώ μιλάω για το παραδοσιακό, κλασικό πέδιλο, σανδάλι, αυτό που πώς το λένε το καφέ, με κάλτσα. Αυτό που έρχονται οι ξένοι εδώ και φοράνε. Εδώ και τους βλέπουμε και τους κοροϊδεύουμε. Και αυτοί μπορεί να αισθάνονται ωραία, ρε παιδί μου, αλλά σε εμάς κάπως ξενίζει αυτό. Πέδιλο, κανονικό με κάλτσα. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή να δούμε για να πιστούμε ότι το καλοκαίρι έφτασε. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και λοιπόν, Μετρό Θεσσαλονίκης οριστικοποιήθηκε, φαίνεται πως η βασική γραμμή θα διακοπεί στις 29 Μαΐου όλα τα δρομολόγια και τουλάχιστον για 2 εβδομάδες δεν θα έχουμε μετρό. Εκεί κοντά, λίγο, 2,5. 29 Μαΐου με 19 Ιουνίου. Μέχρι εκεί δεν θα έχουμε μετρό προκειμένου να γίνουν τα δρομολόγια, τα δοκιμαστικά. Για να συνδεθεί η Καλαμαριά είναι απαραίτητη για να γίνει η σύνδεση αυτή η διακοπή. Καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής του μετρό θα λειτουργήσει και πάλι ό,τι είχε γίνει δηλαδή την προηγούμενη φορά, η γραμμή του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούσε ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο με το μετρό, δηλαδή από το τέρμα του μετρό μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό ανά 8-10 λεπτά πόσο ερχότανε, προκειμένου να εξυπηρετήσει όλους τους επιβάτες εκείνης της γραμμής που έπαιρναν το μετρό, αλλά τώρα πια δεν θα το έχουν στη διάθεσή του. Και εφόσον όλα πάνε καλά, γίνουν και οι δοκιμές και τέλος Ιουλίου παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά, το μετρό Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει συνολικά 2 γραμμές και 18 σταθμούς. Είναι οι 5 σταθμοί που θα προσθεθούν: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Και μάλιστα όσον αφορά την επέκταση της Καλαμαριάς, θα έχουμε κανονική γραμμή που θα ξεκινά από το σιδηροδρομικό σταθμό, θα διακλαδώνεται στην 25η Μαρτίου και θα κατευθύνεται Μίκρα. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται μετεπιβίβαση όποιος πάει στη Μίκρα και στην Καλαμαριά. Θα μπορεί να παίρνει το μετρό από την Καλαμαριά, από τη Μίκρα και να πηγαίνει στο σταθμό και το αντίστροφο. Και η βασική γραμμή, η γνωστή που πηγαίνει από το σταθμό μέχρι το αμαξοστάσιο εκεί στη Νέα Ελβετία. Οπότε λίγη υπομονή, 29 Μαΐου και για περίπου 2,5 εβδομάδες χωρίς μετρό, πάλι με το λεωφορείο, όσοι το χρησιμοποιούστε, το χρησιμοποιείτε και είστε και πολλοί. Και μετά θα έχουμε κανονικά, από το τέλος Ιουλίου υπολογίζεται, 2 γραμμές και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να μπει μπρος και το μετρό προς τα δυτικά, όπου και να πάει κέρδος θα είναι.

Καλησπέρα στη Γιούλη που μας στέλνει την καλησπέρα της και μας λέει ότι βρίσκεται στην παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και για την ακρόαση στη Γιούλη. Λοιπόν, πόσο καλοί είστε στη λήψη φωτογραφιών? Αν θεωρείτε ότι είστε πολύ καλοί, ευκαιρία να το αποδείξετε. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, μη επαγγελματίες φωτογράφους, για συμμετοχή τους σε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα στιγμές της πόλης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα λεύκωμα τσέπης το οποίο θα αποτυπώνει τη Θεσσαλονίκη. Όσοι θα θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό, καλούνται να αποστείλουν φωτογραφίες που έχουν άμεση σχέση με τη Θεσσαλονίκη με 5 θεματικές ενότητες. Αξιοθέατα και τοπόσημα η πρώτη, ιστορικά και σύγχρονα μνημεία που καθορίζουν το τοπίο της πόλης, γαστρονομία, γεύσεις, γειτονιές, φαγητό, εμπειρία και lifestyle, καθημερινότητα, στιγμές χαλάρωσης και διασκέδαση, πολιτισμός και τέχνες, φεστιβάλ, δρόμενα, κάθε καλλιτεχνική έκφραση που υπάρχει στην πόλη και τέλος φύση και περιβάλλον, παραλιακό μέτωπο, πάρκα, σε ιχσού και πνεύμονες πρασίνου της Θεσσαλονίκης. Όποιοι θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να μπουν στο site του Δήμου ή και να αποστείλουν mail για περισσότερες πληροφορίες. Αν λοιπόν νομίζετε ότι έχετε καλλιτεχνικό μάτι και καλό κινητό, άντε, δοκιμάστε το και τολμήστε, μπορεί η φωτογραφία σας να είναι σε ένα λεύκωμα που θα διαφημίζει την πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Διακομιδή βρέφους, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Διόδια Ρεοκάστρου Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Δήλος που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και ανάποδα στη Βασίλισσης Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τις κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης άνδρα στον Όλυμπο. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου και, και άνδρες της ΕΜΑΚ. Είναι 25χρονος Ολλανδαπός, ανέβηκε μόνος του από το καταφύγιο προς την κορυφή και δεν ανταποκρίνεται σε κλήσεις των οικείων του. Από τις 5.30 ενημερώθηκαν οι αρχές και τώρα αναζητούν άκαρπες ως τώρα οι αναζητήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Όσοι κάνετε αναβάσεις σε τέτοια επικίνδυνα σημεία, θέλει πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Λοιπόν, μετά τον Μπατσά, που υπήρχε ελληνοτουρκική κόντρα και μάλιστα μπλέχτηκαν μετά και λαοί των Βαλκανίων διεκδικώντας τον ως δικό τους παρασκεύασμα μαγειρικό, τώρα έχουμε ελληνοτουρκική κόντρα και για το ζεϊμπέκικο. Ναι, καλά, ακούσατε, εδώ η Μιλιέτ έχει κάνει πρωτοσέλιδο χτύπημα για την προσπάθεια, όπως αναφέρει, της ελληνικής πλευράς να κλέψει το ζεϊμπέκικο. Υπάρχουν τηλεοπτικές εκπομπές στην Τουρκία που αφιερώνουν χρόνο κάνοντας ρεπορτάζ για τον κίνδυνο, εντός εισαγωγικών, να κλέψει η Ελλάδα τον διάσημο αυτό χορό, και με αναλύσεις για την προέλευση του ζεϊμπέκικου, ενώ θέμα που παρουσιάστηκε σε εκπομπή στο Haber Türk με δημοσιογράφο εκφράζει ανησυχία την ώρα που στο στούντιο υπήρχαν χορευτές προκειμένου να γίνει σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το πώς οι Έλληνες επιδιώκουν να κλέψουν, εντός εισαγωγικών, αυτόν τον χορό από τους Τούρκους. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ανησυχία γίνεται μεγαλύτερη, γιατί αναφέρουν και ένα event που διοργανώνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Αλτσχάιμερ Ελλάδας και το Σωματείο Φύλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών διοργανώνει λοιπόν μια προσπάθεια τις 14 Ιουνίου 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλου με στόχο να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με την μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Θα είναι για καλό σκοπό. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας χορευτής, αναφέρει η πρόσκληση. Η χορογραφία θα διδαχθεί από τον υπεύθυνο των τμήματων χορού της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα προσφερθεί ένα μπλουζάκι της εκδήλωσης. Και υπάρχει μέχρι και γι' αυτό το event ανησυχία στην τουρκική πλευρά για το ζεϊμπέκικο. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, πάτε 14 Ιουνίου στην Αριστοτέλους για να συμμετάσχετε, δηλώσετε συμμετοχή και αφήστε τους Τούρκους να κλαίνε και να κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση.

Μια μεγάλη καλησπέρα στην Ιωάννα και στην Άγια που μας ακούν από το σπίτι δίπλα-δίπλα στον καναπέ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μια ιστορία θα σας πω. Όχι, δεν ζήλεψα το Θανάση Βικόπουλο που προηγήθηκε, αλλά θα σας πω μια πολύ ωραία ιστορία και μάλιστα διδακτική. Το 1992, μια απόγονος γνωστής εταιρείας, η οποία έχει στην κατοχή της μια μεγάλη βιομηχανία με αρκετά χρήματα, έως πάρα πολλά, γνωρίστηκε με έναν τύπο ο οποίος είχε μια μικρή εταιρεία, σύναψαν ερωτικό δεσμό, αναπτύχθηκαν μεταξύ τους στενή προσωπική σχέση, αναπτύχθηκε, υπήρχε αγάπη και αμοιβαία εμπιστοσύνη, κοινή κοινωνική ζωή και εμφανίζονταν ζευγάρι με μόνιμη και σταθερή σχέση. Το ζευγάρι συμβίωνε σε απλή ελεύθερη ένωση μέχρι και το 2002, οπότε ο τελευταίος, ο άνδρας δηλαδή, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την γυναίκα, του ζευγαριού, τα τελευταία 3 χρόνια της συμβίωσής τους είχε σχέση και με άλλη γυναίκα και έκτοτε, όταν είχε ξεκινήσει μάλλον αυτή η σχέση, ο άνδρας που δεν είχε χρήματα, η γυναίκα άρχισε να του δίνει χρηματικά ποσά μέσω επιταγών, του κατέθεσε χρήματα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του και τα έξοδα για την αύξηση, τον βοήθησε να δημιουργήσει μια καινούργια εταιρεία. Στην αρχή κατήχε η ίδια το 51% των μετοχών, αργότερα αποχώρησε και του μεταβίβασε τις μετοχές. Ο ίδιος υποστηρίζει ο άνδρας ότι είχε αρνηθεί τις προτάσεις του για γάμο, καθώς είχε αποτύχει σε 2 γάμους η ίδια και είχε 3 παιδιά και δεν είχε λόγο να παντρευτεί και δεν ήθελε να του στερήσει τη δυνατότητα να κάνει απογόνους κτλ. Κτλ. Το βασικό είναι ότι κατά τη συμβίωσή τους αυτά τα 10 χρόνια ο άνδρας κατάφερε να αποκτήσει μέσω και των χρημάτων που έπαιρνε από τη γυναίκα περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Μετά τη λήξη της συμβίωσης κινήθηκε δικαστικά η γυναίκα και ο Άριος Πάγος αποφάσισε μετά από 22 με 26, 24 χρόνια ότι μετά την απομάκρυνση εκ του έρωτα ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Χρήματα που δόθηκαν χωρίς κανένα όφελος, χωρίς να περιμένεις κάποια ανταπόδοση στο πλαίσιο της συμβίωσης, δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις πίσω. Οπότε τα χρήματα παραμένουν στον άνδρα. Οπότε να σκέφτεστε τη συμβίωση όταν ζείτε με τον άλλον, τι παραχωρείτε, πόσο παραχωρείτε και κατά πόσο το παραχωρείτε, γιατί μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

σε έναν κόσμο που ό,τι δηλώσεις είσαι, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας έχει βγάλει ανακοίνωση πως δεν θα περιθάλπτουν οι κτηνίατροι του Συλλόγου του τους Θηριανούς εφόσον τους επισκεφθούν. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι, άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται με τα ζώα, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση πως δεν τους αναλαμβάνει αν επικοινωνήσουν με κάποιον γιατρό. Το φαινόμενο αυτό των Θηριανών απέκτησε φήμη μέσω κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Απεικονίζονται μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια, οτιδήποτε τους κάνει να μοιάζουν με ζώα και μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες και αρκούδες μεταξύ άλλων και δηλώνουν πως νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν πανομοιότυπες συμπεριφορές με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, λέει η ανακοίνωση του Κτηνιατρικού Συλλόγου, συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος όταν αντιμετωπίζει έναν θηριάνθρωπο θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις, διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενειών και να το εξηγεί στον θηριάνθρωπο χρησιμοποιώντας σωστή γλώσσα πως έχει προσόντα μόνο για να θεραπεύει ζώα και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους. Καλή η ανακοίνωση, αλλά πρέπει να τους δώσει και κάτι για να μπορούν να αμυνθούν σε περίπτωση επίθεσης.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΣΕΙΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να υπάρξουν οι νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκιβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου της Γάζας θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης 25χρονου αλλοδαπού στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέβηκε μόνος του προς την κορυφή και δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις των οικείων του. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, καθώς και η 2η και η 8η ΕΜΑΚ. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Απολογούμενος στο δικαστήριο ανέφερε πως δεν αντιλήφθηκε ότι ανέβηκε στα 209 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο είναι αξία 170.000 ευρώ και πολύ στιβαρό. Επειδή είναι υβριδικό, λειτουργήσε ηλεκτρικά και ήταν φορτισμένο. Δεν κατάλαβα την ταχύτητα. Πίστευα ότι πήγαινα με 130 έως 150 χιλιόμετρα την ώρα, ανέφερε. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Άντριους, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη, ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδείξουν την καλή τους θέληση και να τερματίσουν.

0: σταματήσουν την πειρατεία κατά Ιρανικών πλοίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στην κρατική τηλεόραση. Και ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.
8: Fade out, fade out, fade out, fade
10: out. Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down?

Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε fade out στον 102 δεύτερη ώρα και έχω Κώστα Σταθάκη για τη σκηνοθεσία. Guest, για ένα guest θα κάνει πέρασμα. Και Τάσο Τριανταφύλου θα συνεχίσει. Καλά τα λέω, Κώστα? Ωραία, support λέει κάνει. Ωραία, λοιπόν. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, Ευτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα και για τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Τα θέλουμε, τα περιμένουμε στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Και πάμε λίγο σε αθλητικό mood. Σοκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο από την απόφαση της English Football League να αποβάλει τη Southampton από τον τελικό το play-off της Championship. Είναι η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και θα αγωνιζόταν στον τελικό για να πάει, ποια ομάδα θα πάει στην Premier League, στην πρώτη κατηγορία. Της επέβαλε παράλληλα αφαίρεση 4 βαθμών για την επόμενη αγωνιστική.

Παραμένοντας σε αθλητική διάθεση και εν αναμονή του Μουντιάλ που θα γίνει το καλοκαίρι και θα είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών, η πιο επική κόντρα εντός εισαγωγικών του Μουντιάλ θα είναι πια άλλη, Μέση εναντίον Ρονάλντο. Βρίσκονται και οι δυο τους μπροστά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στα τόσα που έχουν κάνει. Οι δυο τους αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες με συμμετοχές σε 6 Μουντιάλ. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε ήδη την λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν κληθεί. Ο Ρονάλντο είναι φυσικά παρόν. Η Αργεντινή ακόμη δεν έχει ανακοινώσει, θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση, και έχουν αγωνιστεί και οι δύο στα Μουντιάλ του 6, του 2010, του 14, του 18, του 22 και στο φετινό. Δεν κυνηγούν μόνο συμμετοχές εννοώ σε Μουντιάλ, αλλά και σε αγώνες. Αυτή τη στιγμή ο Λιονέλ Μέση έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ με 26, ακολουθεί ο Λόταρ Ματέους με 25, ο Μίροσλαβ Κλόζε με 24, ο Πάολο Μαλντίνι με 23 και ο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο με 22, οπότε αναμένεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον η Πορτογαλία πάει καλά, να περάσει σίγουρα την δεύτερη θέση πίσω από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αν συνεχίσει τις εμφανίσεις με την Αργεντινή θα είναι πολύ μπροστά και δεν νομίζω ότι μπορεί να τον απειλήσει κανένας. Τώρα, πρώτη σκόρερ. Κορυφαίοι σκόρερ σε Μουντιάλ. Πρώτος είναι ο Μίροσλαβ Κλόζε, 16 γκολ. Ακολουθεί ο Ρονάλντο, όχι ο Κριστιάνο, το φαινόμενο, με 15. Γκέρντ Μίλερ 14. Ο Λιονέλ Μέση με 13 και εφόσον πετύχει περισσότερα από 3 γκολ σε αυτό το Μουντιάλ.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που παρά τις πολλές δουλειές που έχει αυτή την ώρα και τις κάνει, έχει και ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούει 102 και εσείς αυτό να κάνετε, πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ευχαριστούμε πολύ και για την παρέα και για το μήνυμα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission δήλωσε που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη, επιχείρηση αναζήτησης ορειβάτη στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και ανάποδα στη Βασίλισσης Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, αν νομίζατε ότι τα Τέσλα κολυμπάν, δεν κολυμπάνε, και αν θέλατε και απόδειξη, υπάρχει μέχρι και αυτή. Ένας οδηγός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είπε να δοκιμάσει την πράξη, τις δυνατότητες ενός τέτοιου αυτοκινήτου μέσα σε μια λίμνη. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, μπήκε σκόπιμα στη λίμνη ο οδηγός για να τεστάρει τις δυνατότητες του αυτοκινήτου να κινείται σε ρηχά νερά μέσω της ειδικής λειτουργίας Wade Mode. Ωστόσο, η δοκιμή στέφθηκε με πλήρη αποτυχία. Λίγο αργότερα το όχημα παρουσίασε βλάβη, άρχισε να παίρνει νερά και βυθίστηκε. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός και οι επιβάτες εγκατέλειψαν άμεσα το όχημα. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική και το απομάκρυνε από τη λίμνη. Ωστόσο, ο οδηγός συνελήφθη για παράνομη είσοδο με όχημα σε κλειστή περιοχή πάρκου και λίμνης, καθώς και για παραβάσεις που σχετίζονται με τους κανόνες ασφαλείας στο νερό. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν ειρωνικά την αποτυχημένη επίδειξη των δυνατοτήτων του οχήματος. Η λειτουργία η συγκεκριμένη πάντως δεν είναι για να μπαίνει στη λίμνη, έχει σχεδιαστεί για διέλευση από ρηχά νερά όπως ποτάμια ή πλημμυρισμένους δρόμους, αυξάνοντας προσωρινά το ύψος της ανάρτησης του οχήματος, και σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία μπορεί να κινηθεί σε νερό βάθους περίπου έως 81 εκατοστών με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Πέρα από το άρθρο που δημοσιεύτηκε, το σχόλιο από κάτω είναι όλα τα λεφτά και γράφει κυριολεκτικά «παππούδες με πολλά λεφτά και πολύ ελεύθερο χρόνο».

Ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε. Όχι, δεν το λέμε εμείς, ούτε να βγείτε να θρηνήσετε. Το είπε ένα ραδιόφωνο στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, και αφού ανακοίνωσε το θάνατο του βασιλιά Καρόλου, έτσι ανέφερε ακροατή στα social media, στη συνέχεια, σύμφωνα με τη περιγραφή του, το κανονικό πρόγραμμα διακόπηκε ξαφνικά. Οι παρουσιαστές ανακοίνωσαν ότι μεταδίδεται εκτάκτος ροή λόγω του θανάτου του βασιλιά Κάρολου. Ακολούθησε αναπαραγωγή του εθνικού ύμνου God Save the King και σιωπή για 15 περίπου λεπτά. Δεν ήταν φάρσα. Οι παρουσιαστές μετά από 15 λεπτά επέστρεψαν στον αέρα και ζήτησαν συγγνώμη, αποδίδοντας το θάνατο εντός εισαγωγικών του βασιλιά σε σφάλμα του υπολογιστή, με το διευθυντή του σταθμού να εκδίδει ανακοίνωση εξηγώντας ότι λόγος λάθους στον κεντρικό υπολογιστή στο στούντιο ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο θάνατος μονάρχη, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι βρετανικοί σταθμοί, ελπίζοντας να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί, και έτσι μεταδόθηκε λανθασμένα η ανακοίνωση ότι η αυτού μεγαλειότητα ο βασιλιάς απεβίωσε. Ο Κάρολος, προσπίσμα ακόμη και αυτού του σταθμού, ζει και βασιλεύει.

Για να μην λέμε μόνο για τις γκάφες του ραδιοφώνου, να λέμε και για τις γκάφες της τηλεόρασης. Η πιο ιστορική, συγγνώμη, γκάφα του BBC ήταν πριν από 20 χρόνια, σαν σήμερα, γενέθλια λοιπόν, όταν ένας τύπος πήγε για συνέντευξη για να πιάσει δουλειά και τον έβγαλαν ζωντανά στον αέρα ως ειδικό τεχνολογίας. Στην εκπομπή του διάσημου τηλεοπτικού σταθμού περίμεναν τον Guy Kenny, έναν ειδικό σε θέματα τεχνολογίας, για ανάλυση σχετικά με τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Apple, δύο εταιρείες της Apple, για μια εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων που είχαν ιδρύσει οι Beatles. Μιλάμε τώρα για πριν από 20 χρόνια. Ο τύπος είχε πάει εκεί για μια δουλειά, ο παραγωγός πήγε, τον βρήκε στο προθάλαμο, τον ρωτάει είσαι ο Γκάι, είχε ίδιο όνομα με τον ειδήμον ο άνθρωπος που πήγε για τη δουλειά, ναι εγώ είμαι, απάντησε, τον πήραν, τον πέταξαν στον αέρα, του βάλαν και ένα μικρόφωνο και τον παρουσίασαν ζωντανά ως ειδικό τεχνολογίας και αρχισυντάκτη τεχνολογικού site. Η έκφραση τη στιγμή που συνειδητοποιεί τι συμβαίνει είναι όλα τα λεφτά, αρχίζει να βαριανασένει, να κοιτά γύρω του, να αναρωτιέται αν είναι σε κάποιο παιχνίδι με κρυφές κάμερες. Τελικά διατήρησε την ψυχραιμία του και παρά το σοκ άρχισε να απαντά και σε ερωτήσεις. Προσπάθησα να ελέγξω την κατάσταση και να παραμείνω ήρεμος, είπε γιατί δεν ήθελα να εκθέσω κανένα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν έγινε γνωστό ότι ο πραγματικός και ο ειδικός περίμενε ακόμη στη ρεσεψιόν. Το βίντεο είχε γίνει τότε viral. Το θέμα είναι ότι 20 χρόνια μετά ο συγκεκριμένος τύπος λέει ότι εκεί που ήμουν κανένας ξαφνικά έγινα θρύλος γιατί βγήκα σε όλο τον κόσμο, δεν πήρε τη δουλειά παρεμπιπτόντος, έγινε μετά η συνέντευξη, αλλά για τη δουλειά που πήγε δεν την πήρε. Το θέμα είναι ότι 2 δεκαετίες μετά πολλοί παρατηρούν ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε ως κατά λάθος ειδικός στο πλάτο του BBC να μιλά για το μέλλον της μουσικής τεχνολογίας είχε δίκιο στις προβλέψεις του. Και αυτό γιατί όταν ρωτήθηκε αν άνθρωποι θα κατεβάζουν μουσική online, είχε απαντήσει θα δείτε πολλούς ανθρώπους να κατεβάζουν πράγματα από το ίντερνετ, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε από το διαδίκτυο και από ιστοσελίδες, και τελικά αυτό ακριβώς συνέβη. Τελικά νομίζω ότι ήταν ειδικός, αλλά δεν το ήξερε.

Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό fade out. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και συντροφιά μας εδώ. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να αποφασίσουν τις νόμιμες διαδικασίες. Οργή και αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στο λίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδότ. Το επίμαχο βίντεο δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, στο Ασδότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Συναγερμό. Το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα, συνοδεία περιπολικών, από τα διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ριβάτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 25χρονος κατευθυνόταν από καταφύγιο στην κορυφή του Ολύμπου. Ο πατέρας του δήλωσε την εξαφάνισή του στο προξενείο της Ισπανίας, το οποίο ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα Λιτοχώρου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόουν. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα. Απολογούμενος ανέφερε πως δεν το κατάλαβε, πως το αξίας 170.000 ευρώ αυτοκίνητό του έπιασε τα 200. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάξης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13, επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, παρά τις αναφορές για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να πιστεύουν πως ένα πιθανό πλήγμα παραμένει στο τραπέζι και δεν έχει καθόλου αφαιρεθεί.

0: από την ατζέντα, ενώ το περιβάλλον Τραμπ και άλλοι ηγέτες στη Μέση Ανατολή τον πιέζουν να επιδιώξει μια συμφωνία. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μπουφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, και εμείς στη θέση μας, όπως κάθε μέρα, 10 με 12, εδώ στον 102. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Σας στέλνουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228, 6930078228. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να πούμε και ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο που φροντίζει να φτάνει ο ήχος στους δέκτες σας, Τάσος Τριανταφύλου, σήμερα στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Λοιπόν, θα ξεκινούσα αλλιώς με ένα επεισόδιο που έγινε εδώ σε ένα νοσοκομείο της πόλης μας, αλλά μόλις τώρα είδα ότι ο Αχιλλέας Μπέας, ο Μπέος, ο δήμαρχος του Βόλου, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, στα δικά του social media, με την οποία επιτίθεται στον Ακύλα και στον Γιώργο Καμπουτζίδη. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι είπε. Φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον Ηλιόλου στο Βόλο. Μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσινα άλογα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Ακύλα, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και ειλικρινά το λέω αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 μέρες και πλέον που ασχολείστε με ένα θέμα. Ποιο είναι το αντικείμενο για να καταλάβω κι εγώ. Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, με ένα παιδί να κουνάει τον ποπό του, θα πω εγώ, άλλη λέξη χρησιμοποιεί. Πέστε μου εσείς, αυτή είναι η Ελλάδα? Ρε, ντρέπεστε λίγο. Τι νομίζετε ότι είναι οι Καμπουτζίδηδες και οι Ακύλες? Πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά? Ρε, θα σοβαρευτούμε λιγάκι. Και μετά κάνει και μια έκκληση προς τα ιδιωτικά κανάλια να... Εμείς οι Έλληνες είμαστε η πλειοψηφία τουλάχιστον που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Δεν μας αρέσουν αυτά και εσείς δεν πρέπει να τα προβάλλετε. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν έχει κάποιο δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του, αλλά όταν έχουμε κάποιο αξίωμα και όταν μιλάμε δημόσια, για δημόσιο λόγο το λέω, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Δεν κρίνω τις απόψεις κανενός, αλλά να σκεφτόμαστε ότι ορισμένες διατυπώσεις που κάνουμε μπορεί να δίνουν άλοθη σε πειραγμένα μυαλά, να προβούν σε βιαιότητες, εντάσεις, να επιτεθούν σε κάποια παιδιά που θα βρουν στον δρόμο και μετά να πέσουμε και πάλι σαν ελληνική κοινωνία από τα σύννεφα. Γι' αυτό να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα αξίωμα που μας ψήφισε ένας ελληνικός λαός που μπορεί να μην συμφωνεί με αυτά που λέμε.

Για όσους δεν το έχετε πάρει είδηση, σήμερα είναι ο τελικός του Europa League. Παίζει αυτή την ώρα. Σας το λέω για να το βάλετε να το δείτε αν θέλετε. Υπάρχει και σε κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης που μπορείτε να το δείτε. Προς το παρόν, βέβαια, δεν παίζουν και πάρα πολύ μπάλα. Περισσότερο κάτω στο χορτάρι είναι. Σμπρώχνουν ένας τον άλλον και δέρνονται. Έχουν βγει και τρεις κάρτες ήδη σε 20 λεπτά. Λοιπόν, πάμε στην πόλη μας, στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου έλαβε χώρα ένα σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε έναν τραυματιοφορέα νοσηλευτή και την οικογένεια μιας ασθενούς. Να τα πάρουμε από την αρχή. Το πρωί της Τρίτης, μια ηλικιωμένη είχε προσέλθει με την κόρη της για εξετάσεις. Κατά τη μεταφορά της με αμαξίδιο από το τμήμα επιγόντων περιστατικών στην ουρολογική κλινική, ο τραυματιοφορέας, όταν βρέθηκε στο ασανσέρ, είπε στην ασθενή να μαζέψει το πόδι της για να αποφευχθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταδόθηκαν, η γυναίκα δεν τον άκουσε και ο τραυματιοφορέας έσπρωξε το πόδι της. Εκείνη τη στιγμή ήταν μπροστά και η κόρη της ασθενούς και άρχισε να φωνάζει ότι κακομεταχειρίζεται την μητέρα της. Για να αποφευχθούν τα χειρότερα, ο νοσηλευτής ζήτησε από έναν συνάδελφό του να τον αντικαταστήσει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Όμως η οικογένεια της ασθενούς επιτέθηκε φραστικά στον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής δεν το πήρε και πάρα πολύ ψύχραμα. Έγινε ένας μικρός καυγάς. Αρχίζανε να σπάνε πράγματα δεξιά και αριστερά. Η οικογένεια της ασθενούς τραυμάτισε στο πρόσωπο τον τραυματιοφορέα και μετά μπήκανε ο κόσμος και τους χώρισε. Και οι δύο πλευρές υπέβαλαν μηνύσεις, πήγανε δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα, στο αυτόφορο. Θα δικαστούν και οι δύο. Σε βάρος τους είναι τρία άτομα που συνελήφθησαν. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις πλημεληματικού χαρακτήρα. Η διαφορά είναι ότι η οικογένεια έχει ακόμα μία κατηγορία, αυτή της... Περιμένετε να το δω λίγο, της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας. Αλλιώς και οι τρεις αντιμετωπίζουν πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, δηλαδή επίθεση και πρόκληση τραυματισμών κτλ. Ηρεμήστε λίγο. Καταλαβαίνω ότι τα νεύρα είναι τεταμένα όλων, αλλά αυτό που έλεγα και πριν, η βία έχει περάσει στη δημόσια ζωή και αυτό δεν οδηγεί ποτέ σε κάτι καλό. Δηλαδή, ναι μεν, πολλοί από εμάς μέσα στην ημέρα σκεφτόμαστε ότι τώρα θα δεις και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά αν δεν μάθουμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, χαμένοι θα βγούμε όλοι στο τέλος, γιατί αυτό δεν τελειώνει εδώ, είναι κύκλος και κάποια στιγμή θα γυρίσει και εις βάρος μας. Ελπίζουμε βέβαια η κυρία που πήγε για νοσηλεία να είναι καλύτερα και οι άλλοι τρεις που δεν κράτησαν την ψυχραιμία τους, καλά να πάθουν.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ρεπόρτερ στους δρόμους, μας λέει ο Παναγιώτης ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στην οδό Λαγκαδά λίγο μετά το Δημαρχείο της Σταυρούπολης προς το κέντρο και ως το φανάρι του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, με τις άλλες δύο να είναι κλειστές λόγω ασφαλτόστρωσης. Στο σημείο περιπολικά της αστυνομίας για να βοηθήσουν, λέει, την κυκλοφορία. Σε εκείνη την περιοχή, επειδή τη γνωρίζω, γεννήθηκα στα δυτικά, έχει αρκετούς παράδρομους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτάσετε στον προορισμό σας. Εμείς μπορεί να μην βλέπουμε reality και μιλάω για το Survivor που μεταδίδεται στην ελληνική τηλεόραση, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ένα παιδί που συμμετείχε σε αυτό το παιχνίδι, ο Σταύρος ο Φλώρος, είχε ένα ατύχημα. Ακροτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι και το δεξί του πόδι επίσης έχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι για αποκατάσταση. Μεταδίδουμε αυτή την είδηση γιατί έγινε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από τους παίχτες, αλλά από και την παραγωγή του reality. Διεκόπη φυσικά όπως ήταν, όπως αναμενόταν το reality, δεν θα συνεχιστεί και οι παίχτες και η παραγωγή του καναλιού αποφάσισαν ότι το έπαθλο των 250.000 ευρώ θα δοθεί στο Σταύρο Φλώρο για να χρησιμοποιηθεί όπως αυτός το νομίζει. Φυσικά τα περισσότερα χρήματα θα πάνε για την αποκατάσταση του παιδιού. Αν χρειαστούν περισσότερα χρήματα από αυτά, έχει δηλώσει ο παραγωγός του συγκεκριμένου reality, ο Ατζούν, ο γνωστός Τούρκος παραγωγός, ο Ατζούν, είπε ότι θα σταθεί στο πλευρό του όσα λεφτά και αν χρειαστούν. Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΑΕΠ για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο Πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων στην ομιλία του στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Dilos που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum συνιδρήτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση. 30χρονος οδηγούσε υπερπολιτελές αυτοκίνητο με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και 23χρονος οδηγούσε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η Δάφνη μας λέει, μόλις χόλασε και μας ακούει και σήμερα, δεν ξέρω βέβαια τι δουλειά κάνεις, αλλά αν δεν το επιτρέπει η φύση της δουλειάς σου και δεν σου αφήνει ο εργοδότης σου να ακούς νυχτερινή βάρδια, να μου το πεις, να στείλω εδώ 2-3 τεχνικούς που έχουμε γυμνασμένους να τα κανονίσουν. Πλάκα κάνω φυσικά. Καλό βράδυ να έχεις και καλή ξεκούραση. Και πάμε στην πρωτεύουσα, παιδιά, όπου ένας οδηγός ταξί συνελήφθη από την τροχέα, καθώς για μια διαδρομή από το Μοναστηράκι προς τον Πειραιά χρέωσε κάτι τουρίστες 45 ευρώ. Συνήθως η διαδρομή είναι εκεί γύρω στα 20 ευρώ, 20-21, βαριά 22, όπως λένε οι επαγγελματίες οδηγοί. Και ακόμα δεν είχε θέσει λειτουργία ούτε το ταξίμετρο. Οι τουρίστες που πλέον είναι υποψιασμένοι ειδοποίησαν την τροχέα και έτσι φτάσαμε στη σύλληψη. Δεν είμαστε από αυτούς που βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι όλους τους επαγγελματίες του κλάδου. Υπάρχουν εξαιρετικοί οδηγοί που κάνουν καταπληκτικά τη δουλειά τους σε δύσκολες συνθήκες. Ειδικά η νέα γενιά οδηγών, παιδιά, είναι καταπληκτικά παιδιά. Δουλεύουν για το μεροκάματο δύσκολες ώρες και σε συνθήκες κίνηση. Φανταστείτε έναν οδηγό ταξί στην κίνηση στην Αθήνα να είναι μποτιλιαρισμένο στον Κηφισό 9 ώρα το πρωί. Δηλαδή, πραγματικά είναι από τις δυσκολότερες δουλειές πλέον το οδηγός ταξί. Και αυτά συμβαίνουν παντού. Δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας, γιατί κάποιοι θα πούνε οι Έλληνες είναι κλέφτες κτλ. Εμένα προσωπικά στην Ουγγαρία, στο πρώτο μου ταξίδι, με είχαν προειδοποιήσει βέβαια, τις τρεις πρώτες μέρες, τρία ταξί και οι τρεις προσπαθήσαν να με κλέψουν. Βέβαια. Πλέον το διαδίκτυο είναι λίγο δύσκολο, καθώς όταν πάτε σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη, γιατί παντού γίνεται και στο Βουκουρέστι μου έχει τύχει και παντού, μπαίνετε στο διαδίκτυο, πατήστε τη διαδρομή που θέλετε να πάτε, κάποιος σίγουρα θα έχει γράψει σε κάποιο φόρουμ, σε κάποια social media θα έχει αναφέρει ένα βίντεο που θα λέει πόσο κοστίζει πάνω κάτω μια διαδρομή, οπότε θα είστε υποψιασμένοι για να αποφεύγετε να σας δίνουν εντός εισαγωγικών οι οδηγοί ταξί.

Θα σας πάω στη Βραζιλία, όπου εδώ και δύο μέρες είναι κεντρικό θέμα στα social media περισσότερο, όχι τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας 88χρονος, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο άνθρωπος και τον βγάλανε νεκρό. Και η οικογένειά του απευθύνθηκε στο γραφείο τελετών, τον μεταφέραν οι άνθρωποι, τον βγάλανε μέσα στο. Τώρα μου διαφεύγει η λέξη, πώς το λέμε. Το φέρετρο, στο φέρετρο. Το βάλανε μέσα στο φέρετρο τον άνθρωπο και αυτός ξαφνικά άρχισε να αναπνέει και να φωνάζει. Οι Βραζιλιάνοι είναι και πάρα πολύ πιστοί, να ξέρετε, πολύ θρησκευόμενοι, και όλοι μιλούν για ένα θαύμα. Ποια είναι η εξήγηση που έδωσε το νοσοκομείο, και μάλιστα έχει ξεκινήσει και έρευνα, οι διαδικασίες δηλαδή για να αποδοθούν ευθύνες, είπαν ότι ήταν πλημελή η εξέταση που κάνανε οι γιατροί. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος, σταμάτησε η καρδιά του για λίγο και σταμάτησαν να ασχολούνται με τον ασθενή. Οπότε κάποιος πρέπει να την πληρώσει από τους νοσοκόμους. Ευτυχώς ο άνθρωπος ζει, να είναι καλά, είδε πως είναι μέσα στο φέρετρο, εγώ δεν θέλω να ξέρω. Και δεν θέλω και να μάθω δηλαδή. Και να ξέρετε ότι πώς το λένε τον άνθρωπο, να τον βρω και όλο στο όνομά του, ο Τζουράσι Ρόζα Άλβες, έχει γίνει πρώτη φίρμα στη Βραζιλία, γιατί όλοι πιστεύουν, το πιστεύουν, υπάρχει κόσμος που το πιστεύει πραγματικά, ότι είναι αναστημένος. Και πηγαίνουν να τον δούνε για να πάρουν λίγο από την τύχη του, λίγο από την τη θεϊκότητα που έχει, τέλος πάντων, και τον καλούν σε συνεντεύξεις, τον έχουν βγάλει εφημερίδες, στα περιοδικά, έχει δει το πρόσωπό του σε όλα τα περίπτερα που λέγαμε παλιά.

Αν παρακολουθείτε τον τελικό του Europa League, μόλις απολαύσατε ένα από τα ωραιότερα γκολ της χρονιάς, η Aston Villa έβαλε ένα φοβερό γκολ από αυτά που λέμε στο παραθυράκι. Λοιπόν, 20 Μαΐου, σήμερα γιορτάζει η Λιδία, η Λιτό και ο Θαλής. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1908 έρχεται στη ζωή ο James Stewart, Αμερικάνος ηθοποιός, κάτοχος Όσκαρ. Υποκληθήκαμε στο ταλέντο του στο δεσμό της Ηλίγκου και το σιωπηλός μάρτυρας του Hitchcock. Το 1938 λένε οι σημειώσεις μου ότι έχει γεννηθεί η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλα, αλλά υπάρχει και η γνώμη ότι έχει γεννηθεί μια μέρα νωρίτερα. Όπως και να έχει, η Κυριακή Παπαδοπούλου κατά κόσμον, η Μαρινέλα τραγούδησε συνθέσεις των σπουδαιότερων δημιουργών, έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2026, πριν από ένα μήνα και κάτι μέρες. Το 1944 ήρθε στη ζωή ο Τζο Κόκερ, Άγγλος τραγουδιστής παγκοσμίως γνωστός για τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, μας χάρισε δεκάδες επιτυχίες με εμπορικότερη το Unchanged My Heart. 80 ετών γίνεται σήμερα η Σερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Είναι μια από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες που έχουν κερδίσει Όσκαρ, Έμι, Γκράμι και Χρυσή Σφαίρα. Έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα της. Το 1998 έγινε η γυραιότερη τραγουδίστρια που φτάνει στο νούμερο 1 των ΗΠΑ με το τραγούδι Believe. Τάσο, μήπως να το μεταδώσουμε. Ψάξτε λίγο, Believe, sir. Ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ με καλλιτέχνες που έχει φτάσει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Ελάχιστοι το έχουν καταφέρει. Το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάντζαρεκ, Αμερικανός μουσικός, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Doors. Το 1979 ο Έλτον Τζον γίνεται ο πρώτος pop καλλιτέχνης που κάνει περιοδία στην τότε Σοβιετική Ένωση. Σας πάω στη χώρα μας. 6 χρόνια πριν η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχεται επίθεση με βιτριόλι, μια υπόθεση που σόκαρε τότε την ελληνική κοινή γνώμη μέχρι να βρεθεί ποιος το έκανε, από μια άγνωστή της, για λόγους που μετά μάθαμε και πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί νόμιζε ότι διατηρούσε σχέση με τον σύντροφό της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε δεκάδες επεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ικανοποιητικότατο επίπεδο. Ζει τη ζωή της και πολύ τη χαιρόμαστε. Πραγματικά της ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι 34 ετών μόλις. Της ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς ότι τίποτα δεν τελειώνει με κάτι τόσο τραγικό. Και σαν σήμερα θα σας πάω το 1996, άλλο ένα έγκλημα. Πραγματικά είχα κολλήσει τότε στην τηλεόραση για να μάθω λεπτομέρειες. Ο 24χρονος τότε φοιτητής νομικής, ο Θεόφιλος Σεχίδης, σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, τον θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε αρκετούς μήνες μετά, στις 9 Αυγούστου. Μάλιστα ο ίδιος ατάραχος έκανε την προσομοίωση με τους αστυνομικούς μαζί. Πραγματικά οι αστυνομικοί είχαν σοκαριστεί από το πόσο ψύχρεμος ήταν και πώς περιέγραφε τα γεγονότα. Είχε πει ότι άκουγε φωνές και ότι τον έβαλε ο διάβολος να τους σκοτώσει.

Για να κοιμηθείτε πιο ήσυχοι και να τα ξέρετε όλα όσα έγιναν μέσα στην ημέρα, σας λέω λοιπόν ότι η εγγονή του Μουσολίνη, η Αλεσάνδρα Μουσολίνη, κέρδισε στην Ιταλία το Big Brother, το reality, το γνωστό που είχαμε και εδώ στην Ελλάδα κάποτε. Νικήτρια λοιπόν αναδείχθηκε η 63 ετών Αλεσάνδρα Μουσολίνη. Το έπαθλο είναι 100.000 ευρώ, θα τα δωρήσει, λέει, σε φιλανθρωπίες, αλίμονο. Η Μουσολίνη ήταν μέλος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, λέει η βουλευτής. Μάλιστα. Αρχικά ήταν μέλος ενός μικρού νεοφασιστικού, πέφτω από τα σύννεφα, ακροδεξιού κόμματος, πριν ενταχθεί, λέει, στη συνέχεια στο κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, Φόρτσα Ιταλία. Τώρα και αν έπεσε από τα σύννεφα. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω αν χαίρεται από εκεί ψηλά ο Μπενίτο Μουσολίνη για την εξέλιξη της εγγόνας του. Εργάζεται παράλληλα με το πολιτική ως μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Σας αφήνω γιατί έρχεται ο Χρήστος για να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Εθνικών Υποκλοπών. Ο κύριος Δημήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον του. Στην επιστροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Την αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ζήτησε να επιληφθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σχολίασε αιχμηρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης. Μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ, με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στον στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ σε διάβημα. Διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συναγερμό το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ριβάτη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόνς. Ποινή φυλάξης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Απολογούμενος ανέφερε πως δεν το κατάλαβε, πως το αξίας 170.000 ευρώ αυτοκίνητό του έπιασε τα 200. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα 25 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, θα σας πάω πίσω στον χρόνο. 20 χρόνια περάσανε από τότε που στο BBC έγινε μία από τις πιο επικές γκάφες στην ιστορία των μίντια. Λοιπόν, ο Γκάι Γκόμα, τότε 37 ετών, είχε διαβάσει μια αγγελία ότι στο BBC ζητάνε άνθρωπο για το τμήμα IT του Βρετανικού. Την έκφρασή του, όταν καταλαβαίνει ότι είναι ζωντανά σε εκπομπή και πρόκειται να του πάρουν συνέντευξη, είναι από τις πιο αστείες εκφράσεις που έχω δει στη ζωή μου.

Διαβάζω εδώ ότι 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας του 1982 «Κόναν ο Βάρβαρος», οι παραγωγοί στο Hollywood ανακοίνωσαν ότι το 2027 θα βγει καινούργια ταινία, πάλι με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στον πρώτο αγωνιστικό ρόλο. Η ταινία θα λέγεται «King Conan». Να είναι καλά ο άνθρωπος βέβαια, πρώτο Θεός, έχει περάσει και κάποια προβλήματα με την υγεία του, με την καρδιά του. Βέβαια είναι ακμεότατος τώρα, έχει κόψει και εκείνα τα τεράστια πούρα που κάπνιζε. Προσέχει τη διατροφή του, γυμνάζεται, παραμένει το ίδιο τρομερό κορμί ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στην ηλικία του και θα πρωταγωνιστήσει λοιπόν στο καινούργιο Conan που θα δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και πάμε στα αθλητικά, όπου σας είπα και πριν έχει ξεκινήσει ο τελικός του Europa League. Σε πάρτι τον έχει μετατρέψει η Άστον Βίλα, κερδίζει με 0-3. Φαίνεται πως η Φράιμπουργκ θα αρκεστεί στο ρόλο να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα. Μένουν άλλα 30 λεπτά πριν σηκώσει το τρόπαιο η Άστον Βίλα. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή παίζει, έχει την μπάλα την περισσότερη ώρα η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ δεν έχει κάνει ούτε μία αξιόλογη φάση. Πάμε στα δικά μας και στο μπάσκετ, όπου θα περιμένουμε μέχρι τις 28 Μαΐου για να γίνει το πρώτο τζάμπολ για τα ημιτελικά της Τίχημαν Basket League. Τη Δευτέρα να θυμίσω ότι είναι το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ για να μάθουμε ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα συμπληρώσει το πάζλ. Εκεί βρίσκεται Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Και πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Ξεκινάνε λοιπόν 5η 28 Μαΐου στις 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ανάμεσα με τον νικητή ΑΕΚ Άρης, όποια ομάδα περάσει. Και το Σάββατο θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι 30 Μαΐου στις 3 ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και αντίστοιχα η ΑΕΚ ή ο Άρης με τον Ολυμπιακό. 30 Μαΐου να θυμίσουμε ότι είναι και ο μεγάλος τελικός του Champions League αυτή τη χρονιά στις 7 η ώρα για να το δουν οι Ινδοί και οι Κινέζοι.

Αύριο, Πέμπτη, στις 6.30 το απόγευμα, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της, όπως ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook, και το συνόδευσε με μια λεζάντα. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού στο μήνυμά της. Αύριο, 6.30. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για τον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Dilos που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης ο Ριβάτης στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια Συνοδεία Περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση. 30χρονος οδηγούσε υπερπολιτελές αυτοκίνητο με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και 23χρονος οδηγούσε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορεί ο Ακύλας να μην μας έφερε την πολυπόθητη πρώτη θέση στο Eurovision, αλλά στην κορυφή του κόσμου βρέθηκε η γραβιέρα Νάξου ως το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο σε μια ψηφοφορία που έκανε ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas. Να θυμίσουμε ότι η ιδιαίτερη γεύση της γραβιέρας Νάξου, όποιος έχει φάει ξέρει γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε, οφείλεται στον ντόπιο αγελαδινό γάλα και τα βότανα που τρέφονται τα ζώα στο νησί. Υπάρχουν και άλλα τυριά σε αυτή την στη λίστα με τα κορυφαία τυριά στον κόσμο. Η γραβιέρα Κρήτης κατέλαβε την τρίτη θέση, ενώ η κεφαλογραβιέρα και το μετσοβόνε βρέθηκαν στην πέμπτη και στην έκτη θέση αντίστοιχα. Σπουδαία διάκριση, τα ελληνικά τυριά βρίσκονται μέσα στα καλύτερα του κόσμου και έχουν ξεχωριστή θέση στις αγορές. Συγκεκριμένα έχει ανέβει πάρα πολύ η πώληση τυριών προς την Ασία. Είναι μια αγορά τεράστια και μπορεί να φέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας αν στοχευτεί και στηριχτεί αυτή η βιομηχανία. Εκτός από τα ελληνικά τυριά, στις πρώτες θέσεις βρέθηκε η Γαλλία και φυσικά η Ιταλία.

Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, που πολύ μας αρέσει σαν σκηνοθέτης, βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών που διεξάγεται αυτές τις μέρες, του δώσανε μικρόφωνο και αυτός απασφάλισε. Συγκεκριμένα τα βάλε με τον Τραμπ, τον Νετανιάχου και τον Πούτιν. Ως Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων, όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, είπε μεταξύ άλλων ο Ισπανός σκηνοθέτης, που είναι και υποψήφιος για να πάρει το Χρυσό Φοίνικα με την καινούργια του ταινία Αμάργα Ναβιντάλ. Είπε κι άλλα. Ένας καλλιτέχνης από το Βήμα του οφείλει να μιλάει χωρίς περιστροφές, οφείλει να μιλάει με ακάλυπτο πρόσωπο για το χειρότερο από όσα μας συμβαίνουν κάθε μέρα, λέει, και μας συμβαίνουν πολύ τρομερά πράγματα. Καταλαβαίνω αυτούς που φοβούνται, αλλά όταν φοβάσαι, κινδυνεύει η δημοκρατία. Πολλοί καλλιτέχνες, όπως και ο συμπατριώτης του, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, έχουν τοποθετηθεί για όσα γίνονται στην παγκόσμια κοινότητα. Άλλοι τους κατηγορούν ότι έχουν γυρίσει την πλάτη προς αυτά που συμβαίνουν και μας απασχολούν.

Το Europa League πήγε στην Αγγλία και στην Aston Villa, κέρδισε με 0-3 τη Freiburg. Τελείωσε ο αγώνας, όπως είχαμε προβλέψει, η Freiburg δεν έκανε ούτε φάση. Δίκαια λοιπόν, το τρόπαιο θα πάει στην Μεγάλη Βρετανία. Διαβάζω εδώ ότι η Kylie Minogue έδωσε συνέντευξη και είπε ότι διαγνώστηκε το 2021 με καρκίνο για δεύτερη φορά. Η πολύ γνωστή τραγουδίστρια της pop, από τις πιο πετυχημένες pop τραγουδίστριες όλων των εποχών, είπε ότι δεν ένιωθε την υποχρέωση να το πει στον κόσμο, για την ακρίβεια δεν μπορούσε, φοβόταν και έκανε focus στην αποθεραπεία της. Θα κυκλοφορήσει και ένα ντοκιμαντέρ από το Netflix τον επόμενο καιρό με τίτλο Kylie, όπου εκεί μέσα θα πει πάρα πολλά περισσότερα. Η Kylie, να θυμίσουμε ότι την πρώτη φορά που διαγνώστηκε με καρκίνο πέρασε πάρα πολύ δύσκολο, τελικά πάλεψε και τα κατάφερε. Αυτό ήταν, τελείωσε και η σημερινή νυχτερινή βάρδια, ελπίζουμε να περάσατε καλά. Τάσου 30 φίλου ήταν στον ήχο. Στο κλείσιμο είχα για παρέα μου τον Κώστα του Σαβίδη. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αύριο, λίγο μετά τις 10, ξανά εδώ. Ελπίζουμε να είστε κι εσείς. Καλό ξημέρωμα σε όλους. She's

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κύριος Δεμήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,

χαϊδεύει όλοι στην ανάδοση. Όλα μοιάζουν θόλα, γενικό την ουρά. Ενώ σε ρωτά και ράχνω φόλο. Μωρό μου ξέρω δεν θες, μα δεν το κάνω για σένα, δεν θα γίνει καθόλου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

face the costumes she shall wear.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.